0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπως.

0: Αλφρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το κους με κάπα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτια ετενήμαχη των πρεσβευτικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους χείρους ανέμους στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Οι κάτοικοι λάβανε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Αρλά. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρωτο Λακαρνανίας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδοχής πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλευρο Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι ως Εγάλαιο, καθυστερήσεις και στην Αθηνών από Γαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά.

Είμαστε λοιπόν εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν είναι καθόλου με καθόλου καλή εικόνα, δυστυχώς. Η εικόνα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα είναι δύσκολη. Η νέα αυτή πυρκαγιά, όπως τουλάχιστον μας έρχονται οι πληροφορίες εκεί από το νομό, τρίτη μέρα μάχης με τις φλόγες. Το κύριο μέτωπο και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή είναι στην Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Συνεχίζει οι αναζωοπυρώσεις στην Πάρο και επαναλαμβάνω, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη και η φωτιά εκεί στον νομό Αχαΐας. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε κιόλας και με τους ηθήνοντες εκεί για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα στον νομό Αχαΐας. Να πούμε λοιπόν, να σας πούμε το εξής, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Έχουμε και στη Μεγαλόπολη φωτιά. Έχουμε το μήνυμα, έχει χύσει μήνυμα 112 για εκένωση της φλόκας, σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από θαύμα προς το παρόν, σύμφωνα με δήλωση με τοποθέτηση του Δημάρχου της Δυτικής Αχαΐας, δεν έχουν καεί σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Συνεχίσαν αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Πάτρας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, που δυστυχώς, ό,τι και να πούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα έτσι οδηγίες για να, λόγω υψηλού κινδύνου, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα σε πολλά σημεία της χώρας. Το αυτοτελέστορα τμήμα πολιτικής προστασίας έχει απαγορεύσει για προληπτικούς λόγους την κυκλοφορία οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δοσικούς δρόμους από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι περιοχές είναι Καλυθέας, από γήπεδο και άνω, και από δεξαμενή και άνω. Είναι το Πευκόδασο, σας μιλάω γενικότερα τώρα, σε πολλές περιοχές ανά τη χώρα. Εκεί στο νομό Αχαΐας, στην Πάτρα, έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις οπουδήποτε έχει πράσινο, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ το κατάλογο. Τι να πω τώρα ρε παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο μεγαλύτερο κομμάτι της στερεάς Ελλάδας. Έχουν ενισχυθεί, βλέπω τώρα το μήνυμα από το πυροσβεστικό σώμα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, στην περιοχή Φλόκα της Αχαΐας. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα. 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη. Λοιπόν, και εκεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Σοκράτη. Δεν ξέρω από ποια άποψη το λες για όλα τα βέλη. Μιλάμε πάντα σε... Είναι πολιτική ρητορική αυτή. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, για το Ταμείο Ανάκαμψη που είπες, θα τα πούνε οι εισαγγελείς και τα ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές. Αν είσαστε τόσο σίγουροι, ρε παιδιά, τι να σας πω. Ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται κάτι αρνητικό, χτυπάει ή όταν προσπαθούν τα χρήματα να τα ρίξουν αλλού με διαφορετικό τρόπο, μην κοιτάτε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το κάνανε. Το προετοίμαζαν πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια, και τους τσιμπήσανε μετά από τόσα χρόνια. Άλλωστε το έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση, ότι
Δεν έγινε σωστή δουλίτσα εκεί. Εκεί τα πράγματα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα έπρεπε να έχει επιδείξει η πολιτεία πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Τα επέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή είναι πολλά τα κρίματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί είναι πολύ πιο προσεκτική. Θέλω να πιστεύω. Τώρα αν έχουν γίνει και άλλο είδους παρατράγουδα, θα τα δούμε αυτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο που το ψάχνουμε, κάποια προγράμματα πετάχτηκαν εκτός, όπως αυτό το φοιτητικό, το με τα αστέρια. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε ρωτήσει, έχουμε πάρει απαντήσεις δημόσια. Καλημέρα και στον Νίκο. Κατάλαβα τι εννοείς, Νίκο μου. Κατάλαβα τι εννοείς. Αυτή τη δήλωση ο κύριος Τσίπρας την έχει κάνει 2 εβδομάδες πίσω. Ό,τι ήταν να σχολιάσουμε, το σχολιάσαμε. Τι παραπάνω θέλεις τώρα να σχολιάσουμε? Τι παραπάνω θέλεις να σχολιάσουμε? Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα κόλλημα για τη συγκεκριμένη θεματολογία. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι δικό σου θέμα, όμως δεν είναι για τους υπόλοιπους. Έτερος Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Σπύρο, με τόσα σοβαρά θέματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αναλώνεται μισή ώρα, λιγότερο ήταν από και μισή μέχρι παρά 20, για τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός, όχι στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, και πώς θα επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο. Εάν ήσουν λίγο πιο προσεκτικός και άκουγες πιο προσεκτικά, θα καταλάβαινες ότι αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του έχουν να κάνουν άμεσα και με σένα, εννοώ με τους πολίτες, με όλους μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, υπάρχουν άνθρωποι, Νίκο μου, που το ρεπορτάζ θέλουν να το ακούσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το ακούσουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους καλύπτουμε όλους. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει Σπύρο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ανάπτυξη και επιτυχία δεν σημαίνει τελευταίοι στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Πού πήγαν 96 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης και 40 δισεκατομμύρια που άφησε ο Τσίπρας στο μαξιλαράκι? Μα έχουν δώσει απαντήσεις τώρα για τα πόσα ήταν, 37 δισεκατομμύρια ευρώ, για το που έχουν πάει. Να δώσουμε πάλι όλη τη λίστα, πρώτον. Δεύτερον, και για το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει λίστα. Δεν είναι τόσα τα χρήματα, έτσι. Τώρα καθ' υπερβολή το γράφεις. Το νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται μέχρι το 2030, το Εθνικό Επενδυτικό, είναι στα 21,22 δισεκατομμύρια. Το νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται μέχρι το 2030, το Εθνικό Επενδυτικό, είναι στα 21,22.

Από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops «Ιστορίες του Βυθού», γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας παρουσίασα τώρα τι θα γίνει το Σάββατο και επειδή είμαι ανάποδο παιδί και δεν βλέπω και καλά, η επόμενη αναφορά θα σας παρουσιάσω τι θα δείτε σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Δικό σας, κυρία Ψάλτη.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Patras.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλημέρα Κώστα μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Διονύση. Καλημέρα και σε σένα Χερ Γιώργο, να είσαι επίσης καλά, και εσύ με τα μάτια, σωστό. Γεια σου ρε Μπριζολάκια 13. Καλημέρα Λίμε Γαλεσπύρο και καλά μπάνια στη Στεφανία. Όπως επίσης καλή υπομονή στην εξαιρετική Μαρία Ψάλτη. Κάνει υπομονή, αλήθεια είναι, να το λέμε, να τα λέμε αυτά. Εδώ χωρίς τη δική της συνδρομή ασφαλώς τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Καλημέρα Μαρία μου, το κρατάω το μήνυμά σου. Συνταξιούχος η Μαρία. Είναι από τα θέματα τα οποία καλούμε εδώ τους υπουργούς για να δώσουν απαντήσεις. Και επειδή λοιπόν το θέμα σου ναι, έχει να κάνει και με το Υπουργείο Εργασίας, για το ύψος των συντάξεων. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο που η ατζέντα είναι διαφορετική, διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το ρεπορτάζ, σας είπα, που έβγαλε ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θοδωρής Ευγενής. Έχω τον κύριο Καραγκούνη στην τηλεφωνική γραμμή, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγκούνη για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές. Και βεβαίως θα ευχηθούμε τα καλύτερα του υπόλοιπου του καλοκαιριού.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Ιούλιος δεν φεύγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο θα περιμέναμε τουλάχιστον.
1: Νομίζω ναι, δεν είναι καλός, είναι τραγικός ο τρόπος, γιατί κάτι ήταν για παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα πούμε τώρα στην επιχειρία, εγώ σε λίγο θα βρίσκομαι στην ιδία του Πανώτος, είναι από την από το Αγρίνιο.
0: Ναι, από το Αγρίνιο, ναι. Συντοπίτη σας.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός, θα βρίσκομαι εκεί, θα βρίσκομαι εκεί στην ιδία του σε λίγο. Τι να πω, ναι, μακάρι να μην... Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και παράδειγμα η κλιματική αλλαγή είναι ένα τρομερό πράγμα. Δηλαδή, γίνεται παντού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις ακραίες συνθήκες και δυστυχώς έχουμε συνεχώς ακραίες συνθήκες και πρέπει να συμβαστούμε, να πολεμήσουμε αυτό το οποίο έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να πω, θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα, σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, να έχετε το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά. Αν μιλάτε μέσω hands free να το βγάλετε ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, επίσης να την απεργοποιήσετε.
1: Ελπίζω να μ' ακούτε.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Προκειμένου, λέει, ένας εργοδότης να αποφύγει τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, της κάρτας εργασίας, να μην τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος ή εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχουν φαινόμενα αδήλωτων υπαλλήλων, βρίσκουν απίστευτους τρόπους. Τον άλλον τον ανθρωπάκο, μια εταιρεία ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας, την ώρα που πήγαινε να γίνει ο έλεγχος, τον έβαλαν μέσα σε ένα φέρετρο. Τον άλλον τον έβαλαν μέσα σε ψυγείο.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ αυτό το πραγματικά εξωφρενικό ρεπορτάζ. Πολύ καλό ρεπορτάζ βέβαια στους συναδέλφους σας.
0: Το Θοδωρή του Βιέννη, να το λέμε, να λέμε και τις πηγές.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν από λίγα χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Δεν υπήρχε συμμόρφωση. Η ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Διότι όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες. Αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο. Ναι. Το πρόστιμο έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Και πολύ καλό το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας. Νομίζω ότι το 1555 είναι και η λύση για όποιες τέτοιες παράνομες πρακτικές. Θα σας πω όμως, δεν μιλάμε μόνο για τις καταγγελίες, θα σας πω τώρα για τους ελέγχους που γίνονται.
0: Όχι, θα ήθελα να μου πείτε το εξής.
1: Αλλά πάντα οι καταγγελίες και οι ανώνυμες, δηλαδή για να μην φοβούνται και οι εργαζόμενοι, μπορούν να γίνονται στην ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας και μετά αμέσως θα επιλαμβάνεται. Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Και πρέπει να σας πω, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αλλά μπορώ να σας πω λίγο περισσότερο για τους ελέγχους, τι ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Θέλω μετά να μου πείτε για τους ελέγχους. Θέλω εκ πρώτης να μας λύσετε την εξής απορία, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αυτά τα περιστατικά είναι πλέον καταγεγραμμένα από την επιθεώρηση εργασίας, όπως επίσης και σε κάποια beach bar όπου ζητάνε από τους υπαλλήλους οι εργοδότες να πάνε νωρίτερα, τους έχουν δώσει την οδηγία και καταγράφεται αυτό από την επιθεώρηση εργασίας να φοράνε σαγιοναρίτσα, να φοράνε σορτσάκι και όταν δουν τον έλεγχο να έρχεται, είτε να κάθονται ως πελάτες στις ξαπλώστρες ή αν είναι γεμάτες οι ξαπλώστρες να βουτάνε στη θάλασσα και να το παίζουν ότι είναι λουόμενοι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιες είναι οι ποινές απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να κοροϊδεύσουν και την πολιτεία, αλλά πάνω απ' όλα βγάζουν περισσότερα χρήματα εις βάρος των εργαζομένων?
1: Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Και πέρα από τα διοικητικά ποσοστά, γιατί φανταστείτε τώρα, για την Αντίρροη το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αντίλογη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η εργασία δεν έχει καμία η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Και επίτηδες είναι τερατώδη, ακριβώς για να μην υπάρχουν τέτοιες παρόνομες πρακτικές. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μειχτήμα της ψηφιακής κάρτας και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Βεβαίως θα μου πείτε, ο καθένας μπορεί να εφεύρει το οτιδήποτε για να το κάνει. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μπορεί να θέλει να ξεφύγει. Γι' αυτό το ένα έχει να κάνει με, με τις καταγγελίες, που είναι το μόνο σίγουρο ότι εκεί θα επέμβει μετά ένα εξαρτητική εργασία. Και δεύτερο είναι οι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχο παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα λόγω του τουρισμού και λόγω όλων αυτών των καταστάσεων. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Φανταστείτε τώρα, θα σας πω μόνο κάποια στοιχεία. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 23 74.231. Το 24 79.290. Το 25 έκλεισε με 82.233. Το 26 θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα όμως δεν είναι ότι είναι παραπάνω οι έλεγχοι. Είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι έλεγχοι πλέον είναι στοχευμένοι. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρετε όλα τα συστήματα πλέον έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, πώς κάνει τους ελέγχους, έτσι έχει μια σημασία, να το γνωρίζουν και οι φίλοι μας ακούν, πώς κάνει τους ελέγχους, ποια είναι η μεθοδολογία της ανεξάρτητης αρχής. Κάνουν ανάλυση κινδύνου πριν από τον έλεγχο. Παλιά αυτό δεν γινότανε. Με επιχειρήσεις που έχουν ιστορικό παραβάσεων. Προσέξτε, κλάδι υψηλού κινδύνου επίσης, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή στον τουρισμό. Επιχειρήσεις με συχνές μεταβολές του προσωπικού που έχουν έντονη εποχικότητα, όπως είναι ο τουρισμός.
0: Θέλω να μου ολοκληρώσετε σύντομα αυτό το κομμάτι για να σας κάνω και την πολιτική ερώτηση της ημέρας.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Οπότε λοιπόν, τι γίνεται, οι εκστρατείες πλέον των ελέγχων είναι πολύ στοχευμένες, γίνονται σε περιόδους εκμής, ανάλογα και με την. Θα έλεγα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, εσείς είσαστε σύμφωνος με τις τοποθετήσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου όσον αφορά στο κομμάτι της οικογένειας? Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά τα οποία έχει πει η κυρία Μιχαηλίδου. Έχει γίνει ούτως ή άλλως πολύ γνωστό στους ακροατές. Υπήρξε και πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Θα ήθελα την άποψή σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα αυτές τις δηλώσεις και νομίζω ότι έδωσε κάποιες εξηγήσεις στην Ελληνική. Γιατί λένε ότι η δική της πρόθεση ως υπουργού οικογένειας, γιατί να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά έκανε ξεχωριστό Υπουργείο Οικογένειας. Δεν είχε ξαναγίνει. Διότι εδώ υπάρχει το ζήτημα του δημογραφικού. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ ιδιαίτερη έμφαση και αυτή η κυβέρνηση πράγματι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση.
0: Συνάδει όμως η θέση της με αυτές τις δηλώσεις και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
1: Δημιουργώντας ειδικό Υπουργείο Οικογένειας. Τώρα από και πέρα, το είπε και η ίδια, είναι μέρος πυρηνικής οικογένειας και αυτός για μας είναι ο μεγαλύτερος στόχος, να προστατεύσουμε την οικογένεια. Αλλά πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να έχουν μια ανάδοχη οικογένεια, το ξέρετε, να είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Άκουσαν δηλαδή την απάντηση που έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου και προφανώς ένα κράτος, μια ευρωμόμενη πολιτεία, θα πρέπει να προστατεύει κάθε οικογένεια ανάλογα με τις δικές της ανάγκες σε κάθε πράγματα. Προφανώς δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της οικογένειας, αν είναι αυτό που με ρωτάτε. Προφανώς δεν αλλάζει.
0: Όχι, σας ρωτάω αν συμφωνείτε με τις τοποθετήσεις της κυρίας Μιχαηλίδου.
1: Σας λέω. Να μην απομονώσουμε αυτό το που είπε, τουλάχιστον με την εξήγηση που έδωσε η συνάδελφος. Μετέπειτα βγήκε και έδωσε εξήγηση. Νομίζω έδωσε και στην ΕΡΤ, έδωσε τη συνέντευξη και έδωσε την εξήγησή της. Με την έννοια λοιπόν αυτή, συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι όλοι, να έχουμε προστασία όλης της οικογένειας και κάθε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση ο στόχος δεν είναι να ανατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση, την έννοια της πυρηνικής οικογένειας. Εκεί τα παιδιά
0: σας
1: μας θα μαθαίνουν με συγκεκριμένα πρότυπα. Εννοώ ότι πάντα η πυρηνική οικογένεια είναι αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό, η βασική μας, ο βασικός στόχος προστασίας. Από εκεί και πέρα, μια ευνομούμενη πολιτεία πράγματι θα κοιτάξει κάθε χαρακτηριστικά οποιασδήποτε οικογένεια να είναι δίπλα της.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Εμείς φεύγουμε γρήγορα. Θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 8. Σάββατο, ναι, δεν έχω κάνει λάθος. Σάββατο και Κυριακή, 8 με 11 θα κάνουμε παρέιτσα. Γεια χαρά.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα.
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου των Λακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Παρό. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Καλυμνό. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς. Σε ισχύει απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κυφισό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Ιγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 0-0 την Δυναμό Κιέβου και σφράγει στο εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Βελγική Anderlecht. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσικα Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
9: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
10: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση, από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: 8 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλή... Τι να πω τώρα. Καλή άδεια, καλά να περάσετε, γιατί είναι και τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα.
1: Καλά μυαλά θα πω εγώ, για να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί που θα πάμε και σε αυτά που κάνουμε στα χωριά μας, να μην κάνουμε ηλεκτροσυγκολήσεις, να μην κάνουμε μπάρμπεκιου με 8 μποφόρ, τέτοια πράγματα.
0: Καλά τα λέει η Κασιανή, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν ακούνε. Γιατί η χώρα ταλαιπωρείται και σήμερα από τις πυρκαγιές. Είμαστε βέβαια ακόμα και μέσα στο πένθος για την απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε νέα μέτωπα, το κυριότερο είναι στην Αχαΐα.
1: Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Επιχειρούν μεγάλες ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πάνω από 100 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τα ξημερώματα εκδόθηκε και 112 για την εκένωση της περιοχής Φλόκας. Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση, να πούμε, στην περιοχή, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να είναι κάτι ανησυχητικό. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα.
0: Να πούμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, σε δασική έκταση. Τώρα, πώς γίνεται να ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση 4 τα ξημερώματα, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Θα περιμένουμε βέβαια και τον ακριτικό της πυροσβεστικής να βγάλει το πόρισμα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έκανε κάποιος ηλεκτροσυγκόληση στις 4 το χάραμα. Το πιθανότερο είναι αυτό που θεωρούμε και εμείς, ότι πρόκειται για έμπρισμο. Σε ό,τι αφορά τώρα το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, που καίει σήμερα για τρίτη μέρα, χθες είχαμε ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την κρύα βρύση που είχαμε και τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, στην περιοχή Ασώματος, η οποία επεκτάθηκε και σε όλα τα σημεία του ορίζοντα από το σημείο που ξεκίνησε. Αυτή την ώρα το κυριότερο μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή. Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν σε κατοικίες του χωριού. Τα ενιαία μέσα δεν μπορούν να μπουν στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Κασιανή. Έβλεπα χθες τις συνδέσεις που έκαναν τα κανάλια και τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Παιδιά, τους έπαιρνε ο αέρας. Ήταν συνάδελφος στην ΕΡΤ, η οποία προσπαθούσε να δώσει το ρεπορτάζ και την πήρε ο αέρας, δηλαδή την τράβηξε, την πέταξε μπροστά. Μιλάμε για τόσο ισχυρούς ανέμους. Στην περιοχή.
1: Κάνουν λόγο για 125 χιλιόμετρα την ώρα, για πάνω από 12 μποφόρ. Σήμερα εντωμεταξύ είναι η πρόβλεψη για 9 μποφόρ στο Αιγαίο, που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης στα νησιά. Οι φλόγες, όπως σας είπαμε, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες. Ωστόσο, τα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή η κρύα βρύση και ο Ασώματος, η πλευρά της Πρέβελης, απασχολούν διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών. Είναι διάσπαρτες οι εστίες στην περιοχή. Ωστόσο, χθες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση κατά τις 10.30 με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασωμάτου. Ευτυχώς ήταν άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και επέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς. Και ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν σε αυτό το φαράγγι, το καταπληκτικό μοναδικό που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. 50 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ναυαγοσωστικά, καθώς οι καπνοί είχαν καταστήσει αδύνατη την επικίνδυνη τη διέλευση από το οδικό δίκτυο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα μέτωπα, είναι πολύ καλύτερα και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Αρχοντοχώρι, που επίσης ξέσπασε τα ξημερώματα η πυρκαγιά Ξηρομέρου, λίγο πάνω από τα Γρίνιο, είναι διάσπαρτες οι εστίες, ενώ μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στην Πάρο. Υπάρχει και μια φωτιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και εκείνη με καλύτερη εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτή την ώρα με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πολύ περιεκτικά μας έδωσε να καταλάβουμε η Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου,
1: και ο Σιφ Καλαμαράκης που βρίσκεται στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει ο Real Blogger, όπως πάμε του χρόνου δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα για να καεί. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά αγαπητέ Παύλο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση. Ραντεβού στις 31 Αυγούστου, εγώ θα πάρω την άδειά μου σήμερα, είναι η τελευταία μου ημέρα. Επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στις 31 Αυγούστου. Η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, ναι, με τον Γιώργο Παγάνη.
1: 1 με 4 θα είμαστε με τον Γιώργο.
0: Όσο για την πρόκριση του Παναθηναϊκού, Νίκο, θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνουμε μια αναφορά στα αθλητικά γεγονότα. Σχετικά λοιπόν με τις πυρκαγιές, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Οι ισχυροί άνεμοι δηλαδή που επικρατούσαν στην περιοχή εκεί κάτω στο Ρέθυμνο, πραγματικά δεν μπορούσε να σταθεί κανείς και γι' αυτό δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα. Να πούμε βέβαια ότι έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο Φοινικό Δάσος, στη Μπρέβελη. Έχει καεί μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη με τις πλόγες στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, όπου είχαμε τις αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και βέβαια το νέο μέτωπο το οποίο ανησυχεί είναι στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε νεότερες πληροφορίες το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, γιατί είναι κοντά στα σπίτια η φωτιά, όπως μας λένε εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση και δεν έφτασε η φωτιά στα σπίτια, όμως με τον αέρα που πνέει στην περιοχή και το έδαφος, τη βλάστηση που υπάρχει εν πάση περιπτώσει, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα και προσπαθούν τα εναέρια μέσα να την περιορίσουν και οι επίγειες δυνάμεις.
0: Τουλάχιστον εκεί επιχειρούν και εναέρια μέσα στην Αχαΐα.
1: 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Από εκεί και πέρα, όπως σας είπε η Κασιανή, πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο που σήμερα θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ στη Στεριά, στην Αττική. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα προσοχή στους ανόητους και στους ασυνείδητους. Σας λέγαμε λοιπόν ότι το μέτωπο το οποίο ανησυχεί αυτή την ώρα είναι το νέο μέτωπο στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα.
1: Είναι ο Δήμαρχος μαζί μας, ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή σας, εκεί με το νέο μέτωπο?
2: Αυτή την ώρα είναι σχετικά καλή, γιατί 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια. Καναντέρα, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φρεστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Η φωτιά ξεκίνησε, Δήμαρχε, όπως έχουμε μάθει, στις 4 το πρωί.
2: 4 το πρωί, ναι, 4 το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Δόθηκαν μάχη. Ναι, είναι περίεργη ώρα.
0: Είναι περίεργη ώρα, πραγματικά, ναι. Μας κάνει εντύπωση. Ναι. Πείτε μας από εκεί και πέρα, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ευτυχώς ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πολύ μεγάλη. Εντάξει, και ο Δήμος συνδράμει, αλλά καταλαβαίνετε ότι επιχειρησιακά η πυροσβεστική είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη. Το καλό είναι ότι παρόλο που είχε πολύ αέρα, μας ευνόησε λίγο η φορά του αέρα, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η οικιστική περιοχή. Με το πρώτο της ημέρας επιχειρούν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Είναι καλύτερη η κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι υποελεγχόμενη, έτσι. Γιατί είναι τεράστια η έκταση.
0: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε, ποιες είναι?
2: Δυνατός αέρας, πολύ δυνατός.
0: Έχει δυνατό αέρα και εκεί. Αλλά μας λέτε τουλάχιστον ότι δεν έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι, δεν έχουν κινδυνεύσει χωριά, κατοικίες, και αυτή την ώρα... Ναι, πείτε μας.
2: Ένα σπίτι, ένα-δύο εγκαταλελειμμένα, δεν έχουμε τραγικά. Ακούστε, όταν ήρθα εδώ 5 το πρωί, γιατί 4 και κάτι ήταν η φωτιά, θεώρησα ότι θα έχουμε μεγάλη καταστροφή. Και ρωτούσα αν έχουμε ήδη ανθρώπους σε κίνδυνο. Ευτυχώς γρήγορα κάναμε το 112, γρήγορα και κενώσαμε τα σπίτια. Βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε, καταφέραμε να μην κάνουμε τα σπίτια, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος και ευτυχώς επιχειρησιακά πήγαμε καλά αυτή τη φορά. Και πάμε καλά, δεν έχει τελειώσει κάτι, έτσι.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Φαίνεται λοιπόν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το νέο μέτωπο στην Αχαΐα.
1: Μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα από την αρχή της πυρκαγιάς και πώς κατάφεραν ένα μεγάλο μέτωπο, όπως μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος, να το περιορίσουν ως ένα βαθμό. Τα ενέργεια μέσα που ξεκίνησαν να επιχειρούν μία μισή ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και μπορούσαν.
0: Γιατί υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε για την Κρήτη, όπου δεν γινόταν. Δηλαδή, πραγματικά με αυτούς τους ανέμους, το έλεγαν και οι κάτοικοι. Μιλάμε για ανέμους οι οποίοι έπαιρναν τους ανθρώπους κανονικά, δηλαδή δεν μπορούσες να σταθείς. Και δεν μπορεί κανείς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τώρα των πιλότων, οι οποίοι και δεν μπορούν να πετάξουν, ούτε να ανεφοδιαστούν τα αεροσκάφη με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν.
1: Επίσης και όταν έχει τόσο αέρα και να μπορέσει να είναι ο πιλότος Σούπερμαν και να καταφέρει να το πετάξει, δεν θα πάει το νερό εκεί που το ρίχνει. Δεν είναι δεδομένο.
0: Αγαπητέ Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε και η Κασιανή σε ευχαριστεί ιδιαίτερα. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταυρούλα. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση στις 31 Αυγούστου. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Εμείς ευχαριστούμε Κατερίνα, ραντεβού 31 Αυγούστου όπως είπα νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο, καλημέρα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Καλές διακοπές λέει πρίγκιπατες και Σαριανής, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ Τάσο μου. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σταύρου, τελευταία βάρδια λέει σήμερα πριν την άδεια, αύριο πρωί σαλπάρω για Σάμο. Να περάσεις υπέροχα φίλε. Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι.
1: Τι ωραία που είναι Σάμος.
0: Να περάσεις όμορφα και καλή αντάμωση όπως το γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Καλημέρα και στην Μαριάννα στο Βελιγράδι. Να είσαι καλά Μαριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές λέει και με ευχάριστες ειδήσεις. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε και κάποιες αναφορές που θα αναδεικνύουν και την θετική πλευρά που υπάρχει στη ζωή. Δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά και θα το κάνουμε και σήμερα εδώ με την Κασιανή. Να πούμε λοιπόν ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι, το λέγαμε και νωρίτερα. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ και γι' αυτό το λόγο ακριβώς.
1: Έχουμε απαγορευτικό από όπλου. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Με εξαίρεση το Blue Star Paros που θα πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί.
0: Οπότε καλό θα είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, οι επιβάτες δηλαδή, πριν ξεκινήσουν να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλό θα ήταν να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε. Χθες υπήρξε περιστατικό με πλοίο το οποίο ξεκίνησε από τη Ραφίνα, θα έκανε το δρομολόγιο Άνδρος Τίνος Μύκονος. Ξεκίνησε από τη Ραφίνα λοιπόν, πήγε στην Άνδρο, δεν μπόρεσε να δέσει, προσπάθησε πόση ώρα εκεί ο καπετάνιος, δεν τα κατάφερε να δέσει, έφυγε, πήγε στην Τίνο, ούτε εκεί κατάφερε να δέσει, μιλάμε για τρομερούς ανέμους και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Ραφίνα. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Είναι ισχυροί οι άνεμοι και σήμερα στο Αιγαίο. Η πρόβλεψη λέει ότι θα πέσει η έντασή τους από το μεσημέρι της Κυριακής. Μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι σε αυτή περίπου την ένταση.
1: Και ισχυροί άνεμοι εκτός από τα απογορευτικά σημαίνουν και τις πυρκαγιές που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Οπότε μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή.
0: Βέβαια, πρόβλημα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη, μην πω και πολύ πιο δύσκολη, κυρίως στην Ισπανία και στη Γαλλία, που αυτές οι τεράστιες πυρκαγιές καίνε εδώ και πολλές ημέρες. Πύρινα μέτωπα επίσης υπάρχουν στη γειτονική Τουρκία, υπάρχουν στην Γερμανία, φωτιές στην πυρηνική Γερμανία κανονικά, που αντιμετωπίζει καύσωνα. Έβλεπα χθες την ανταπόκριση του Παντελή Βαλασόπουλου για το Open. Την ώρα που έδινε λοιπόν το ρεπορτάζ ο Παντελής Βαλασόπουλος, η θερμοκρασία στο Βερολίνο ήταν 40 βαθμοί. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που αντιμετωπίζει η Γερμανία και σύμφωνα λέει με υπολογισμούς, αυτό το καλοκαίρι από τον καύσωνα έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 10.000 άνθρωποι. Μεγάλης ηλικίας κυρίως, από 75 και πάνω, αλλά επειδή είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Βόρεια Ευρώπη και για τη Γερμανία, έχουν χαθεί περίπου 10.000 άνθρωποι, γιατί στη Γερμανία μόλις λέει το 4% των κατοικιών διαθέτουν κλιματισμό.
1: Δεν το έχουν στην κουλτούρα τους όπως το έχουμε εμείς εδώ το κλιματιστικό στα σπίτια. Επίσης δεν έχουν συνηθίσει και αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν το χρειάζονταν και γι' αυτό δεν το είχαν στην κουλτούρα τους. Η Ευρώπη φέτος περνάει αυτόν τον καύσωνα που εμείς τον περνάμε κάθε χρόνο, αλλά για αυτούς είναι κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το πρωτόγνωρο, και γι' αυτό βλέπουμε και τους θανάτους και τον τελείριο για να πάρουν ένα air condition ή οτιδήποτε άλλο. Και στην Πορτογαλία έχει μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη ότι αντιμετωπίζει, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες μαζί με ισχυρούς ανέμους είναι δυστυχώς το χειρότερο μείγμα για να ξεκινήσει μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Και καλά είναι συνηθισμένο τουλάχιστον για την Νότια Ευρώπη, για τη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Το έχουμε συνηθίσει. Αλλά τώρα να βλέπεις μεγάλες πυρκαγιές στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία που είδαμε χθες. Είδαμε φωτιές στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μάλιστα απείλησε και έναν πυρηνικό σταθμό. Τα πράγματα πλέον είναι διαφορετικά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και καλό θα είναι να το καταλάβουμε. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Καλές διακοπές, φίλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, στην εργασία της. Θα πάρει και το κορίτσι, άδεια. Δεν γίνεται να μην πάρει. Αλλά θα κάτσει σίγουρα την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τελευταία μου μέρα, λέει, πριν την άδεια, και οι ώρες περνούν αργά και βασανιστικά. Ευτυχώς, λέει, έχουμε εσάς που μας κρατάτε τη διάθεση ακμαία. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, σύντεκνε. Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία έχει ένα προβληματισμό σχετικά με τις πυρκαγιές και κάνει μία σύνδεση, για παράδειγμα, για το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σχετικά με αυτές τις πυρκαγιές. Καλημέρα και σε σένα, Ελένη.
1: Εδώ δεν έχουμε πού να τη βάλουμε την ενέργεια που παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα βάλουμε κι άλλες. Δηλαδή, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν λέω ότι καίγονται τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Λέω ότι και οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα φωτοβολταϊκά που έχουν γεμίσει τον τόπο. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια.
0: Γιατί δεν έχουμε τις μπαταρίες. Υποτίθεται ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και αυτές οι μπαταρίες, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Είναι κρίμα στη χώρα με το περισσότερο ήλιο και τον άνεμο να μην έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το θείο δώρο. Εν πάση περιπτώσει, το πουλάμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες. Αλλά όπως και να έχει, θα φτιάξουμε κι άλλες ανεμογεννήτριες. Να πάει πού αυτή η ενέργεια, αφού δεν τη χρησιμοποιούμε.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει στο Ηράκλειο, την Κασιανή. Λέει, θα την ακούμε με τον Γιώργο Παγάνη ακριβώς την ερχόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι και η κυρία Κάτζο εδώ. Επιστρέφει και εκείνη μετά από την άδεια που πήρε, τώρα μια εβδομάδα.
1: Το ξέρεις το ντουέτο που θα είναι την άλλη εβδομάδα, η Ομαλία.
0: Με το Γρηγόρη, το Διβάνι θα είναι.
1: Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Α, με την Ελισάβετ είναι πρώτα.
1: Και θα είναι το δίδυμο φωτιά, το γυναικείο δίδυμο φωτιά.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Αναστασία μου, στο Πόρτο Ράφτη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Σου στέλνω την αγάπη μου και της Κασιανής και φυσικά της Αμαλίας. Τι θες, Μαρία Ψάλτη, τι θες, παιδί μου, διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο να πούμε μια καλημέρα εδώ πέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μάλτα, που μας άκουγε εδώ κάθε πρωί. Να σε καλά, βρε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα 31 Αυγούστου η επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με την Αμαλία. Ο Γιώργος από τη Μάλτα, ο οποίος στέλνει πάρα πολύ τακτικά τα μηνύματά του και είναι πάντα εδώ δίπλα. Να σε καλά, Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Και ο Παναγιώτης, μαζί φεύγουμε, λέει, αδερφέ, και εγώ άδεια σήμερα από το μεσημέρι, μόνο που εγώ γυρνάω 1η του Σεπτέμβρη. Να περάσεις υπέροχα, φίλε, και να ξεκουραστείς.
1: Ο φίλος ο Πάνος από την Ελβετία λέει καλημέρα και καλές διακοπές σε όσους περιμένουν. Το κλιματιστικό, λέει, στην Ελβετία δεν μπορεί να βάλει κάποιος στο σπίτι του αν δεν το εγκρίνει η διαχείριση της πολυκατοικίας, ακόμη και αν το σπίτι είναι δικό του, είναι η διακατοίκηση. Θα σδρώσουν σιγά σιγά και αυτοί που θα πάνε.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες και θα πρέπει να προσαρμοστούν και εκεί και να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο διάστημα, κάποια στιγμή που άνοιξαν καταστήματα που έφεραν δηλαδή κλιματιστικά, ανεμιστήρες κτλ. Είχε δει τι χαμός είχε γίνει. Οι άνθρωποι έκαναν εισβολή μέσα και προσπαθούσαν.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουν ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Πλέον νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία σιγά σιγά μετά από αυτό που περάσανε. Να αρχίσουν να τοποθετούν τα air condition και εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα. 27 λεπτά μετά από τις 8 θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα. Αν μας δοθεί η ευκαιρία και οι εξελίξεις δεν είναι περίεργες, θα κάνουμε και αυτή την ανασκόπηση που προαναγγείλαμε από χθες με τη μορφή best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά.

0: Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο και στη Φλόκα Αχαΐας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι καλύτερη. Η φωτιά άρχισε μέσα από το χωριό, αποτύχει, δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του Ξηρομέρου Τελακρανίας. Σε ύφεση είναι οι φωτιές σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Εργαδίας, ενώ συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Αυτά που λέγαμε νωρίτερα, η Γερμανία, έρχεται ο Παύλος για να μας δώσει τα φώτα του, καθώς κατοικεί στη Γερμανία.

0: Το 1979, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν γνωρίζαμε εδώ τι σημαίνει ζέστη. Για να καταλάβετε, λέει, όταν ήρθα στη Γερμανία το 1979, για να δούμε ήλιο και ζέστη, έπρεπε να βάλουμε μέσον. Καλημέρα, Παύλο. Προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσετε και εκεί στη Γερμανία την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και στον Χάρη στη Λέρο. Να είσαι καλά, Χάρη. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Να μου προσέχεις το νησί μέχρι να έρθω.
0: Θα πας, πουλάκι
1: μου. Θα πάω, ναι.
0: Να περάσεις υπέροχα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στον Γιάννη στο σουλάρι της Αρκαδίας. Τώρα, έχουμε μεγάλο θέμα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Θέουτα με την εισβολή εντός εκτός εισαγωγικών χιλιάδων μεταναστών. Η Θέουτα είναι ένας θύλακας που ανήκει στην Ισπανία, αλλά είναι επί της ουσίας σε μαροκινό έδαφος. Είναι στο Μαρόκο επί της ουσίας, αλλά είναι ένα κομμάτι γης το οποίο ανήκει στην Ισπανία.
1: Είναι μια γωνίτσα εκεί δίπλα στο Γιβραλτάρ που ανήκει στην Ισπανία και έχουμε ξαναδεί αντίστοιχα φαινόμενα, αν δεν κάνω λάθος, το 2021 που μέσα σε ένα 48ωρο είχαν μπει 5.000 άνθρωποι.
0: Πολύ σωστά.
1: Τώρα από χθες 1.500 έχουν περάσει από ξηρά και θάλασσα στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με το El País, την εφημερίδα της Ισπανίας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Ο Πέδρο Σάντσεθ, που θα επισκεφτεί σήμερα την περιοχή, όπου ο Ισπανός Πρωθυπουργός αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Προφανώς η κρίση έχει προκαλέσει και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας.
0: Γιατί η Μελόνι τι λέει μετά από αυτό το περιστατικό, ότι να ξαναδούμε την
1: συνθήκη
0: Σέγγεν και ενδεχομένως να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι, κυρίως με την Ισπανία, καθώς εκεί πέρα η κατάσταση είναι χαοτική. Αυτό λέει τουλάχιστον η Τζόρτζια Μελόνι.
1: Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και θεωρίες που λένε ότι είναι μια υβριδική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην Ισπανία. Αυτό που βλέπουμε.
0: Τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, που, γιατί έχουν συμβεί πολλά ανάλογα περιστατικά. Πάλι ήταν η υβριδική επίθεση.
1: Δεν ξέρω. Τώρα λένε ότι φταίει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί ό,τι είπαμε είναι περίεργος.
0: Ρε παιδί μου,
1: αλλά δεν γίνεται για
0: πολλά μπορείς να πεις για τον Τραμπ και του τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Εννοείται. Αλλά ότι έχει βάλει το χέρι του και εκεί, εκεί έχουμε αυτό το φαινόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πάρα πολύ. Χτυπάγαν πόρτες, λέει, για να μπουν σε σπίτια να διανυκτερεύσουν οι άνθρωποι που έφτασαν κτλ. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζω να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Ήδη 18 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι πάρα πολλοί. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα στείλει ο Σάντσεθ στην περιοχή. Το έχω κάνει 47 φορές.
0: Σήμερα θα πάει και ο ίδιος εκεί στη Θέουτα. Είναι μεγάλη λοιπόν η ανησυχία. Οι πληροφορίες λένε τουλάχιστον για 1.500 ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα εκεί πέρα και να μπουν σε ισπανικό έδαφος. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους. Το θέμα είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει, φώναζαν αντίο Μαρόκο, ζήτω Ισπανία, με το που κατάφεραν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για αυτό το μεταναστευτικό κύμα στην Ισπανία. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Σάντσεθ στέλνει και τον ισπανικό στρατό στην Θέουτα. Το μεταναστευτικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τη χώρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος επανέρχεται στα ενεργειακά. Την ενέργεια, λέει, από τον άνεμο τη χρησιμοποιούμε. Την ηλιακή, λέει, στη διάρκεια της ημέρας πετάμε. Καλές διακοπές και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή σε πολύ λίγο θα μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, κάτσε να κάνω εγώ το ανάλογο intro, γιατί χθες είχαμε και αθλητική δραστηριότητα. Είχαμε ευρωπαϊκούς αγώνες για δύο ομάδες μας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, σημείωσε δεύτερη νίκη επί της Ουκρανικής ομάδας και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Anderlecht. Ο ΠΑΟΚ. Και πολλά συγχαρητήρια, δύο εξαιρετικά γκολ ο Κωνσταντέλιας, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ισοπαλία από την Πάξη, να έρθει 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία 2-1 να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Επόμενος αντίπαλος για το Παναθηναϊκό στο Conference League είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική χθες. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το οποίο είδα. Κρατάμε μόνο την πρόκριση, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε σε στάδιο που χτίζονται οι ομάδες. Αυτό που έχουν σημασία είναι οι νίκες και οι προκρίσεις και η εικόνα έρχεται στη συνέχεια. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνη?
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι, μπράβο, παιδί μου. Γιατί εσύ ξέρεις και από μπάλα, παίζεις μπάλα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις την κρισιμότητα που έχει μια πρόκριση και όχι η εμφάνιση, αυτό που λέμε, να θέλξει κάποιος με την απόδοσή του. Ειδικά, τα λέω καλά.
2: Ναι, ειδικά τώρα στην αρχή ήμουν τόσο νωρίς σεζόν. Τα λέγαμε και πριν μια εβδομάδα για τον Γιάνκουσιτς και χθες νομίζω ήταν. Αφού έβαλε τον γκολ.
0: Δεν ήταν
2: μετά
0: το καλύτερο του παιχνίδι, ναι, αλλά έβαλε τον γκολ.
2: Μετά πήρε λίγο αέρα. Okay. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, αλλά εντάξει, κρατάει την ουσία ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Να που συμφωνούμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, συμφωνήσαμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Βέβαια, έκανε ένα σχόλιο όταν μπήκε που ήταν μακριά από το μικρόφωνο και δεν ακούστηκε. Τι είπες, Παναγιώτη, όταν μπήκες?
2: Έλεγε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη προκριματική φάση για το Conference League.
0: ΤΣΕΣΕΚΑ
2: 1948. Και λέω εγώ μεγαθύριο.
0: Α, κάνεις και τέτοια. Πάνω μου πήγα να πω καλό λόγο, δηλαδή. Τα θέλει ο οργανισμός.
2: Μπορεί να είναι δύσκολο εμπόδιο.
0: Μπορεί να είναι δύσκολο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά.
2: Επειδή είναι νωρίς σεζόν, γι' αυτό.
0: Έλα, πολύ αέρα πήρες. Πες κίνηση στους δρόμους τώρα και κανόνισε Παρασκευή 31 Ιουλίου. Άντε.
2: Γι' αυτό θα πω πολλά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού.
0: Πάλι πρωί-πρωί να πούμε.
2: Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ουρές χιλιομέτρων από Άνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Τις καθιερωμένες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Κηφισού στο Ρέντι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Άδεια είναι η άνοδος της Κηφισίας.

0: δρομολόγια πλοίων που αποχωρούν. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9 και 20.
2: Αυτό με την κίνηση, εντωμεταξύ, είναι αδιανόητο. Χθες ήμασταν εδώ με τον Παναγιώτη. Κατά τις 2.30 έγινε ένα τροχείο στον Κηφισό, στην αριστερή λωρίδα. Απομακρύνθηκα μετά πολύ ώρα τα οχήματα, αλλά επειδή εκείνη την ώρα είναι που ξεκινούν και φεύγουν όλοι, έγινε μια ουρά από το Μοσχάτο, η οποία ήταν λίγο καλύτερα στις 6. Από τις 2.30 υπήρχε μια ουρά στην άνοδο του Κηφισού, που ομαλοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα. Δεν είναι καλοκαίρι αυτό. Νομίζω εγώ δεν το έχω ξαναδεί μέχρι τέτοια εποχή να έχει τόση κίνηση στην Αθήνα.
1: Τι να σου πω, Βρεγκασιάνη μου, πραγματικά, δηλαδή, και εγώ θα περίμενα τέλη Ιουλίου τώρα τα πράγματα είναι να είναι καλύτερα, αλλά βλέπεις ότι η κίνηση καλά κρατεί.
2: Συνεχίζεται.
1: Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν έχει φύγει κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να φύγει ο κόσμος. Δεν ξέρω.
2: Από την άλλη, τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Τα Σαββατοκύριακα, εντάξει. Φεύγουν όλοι για να πάρουν μια ανάσα. Και είναι και τα καύσιμα ακριβά. Να πεις ότι ήταν και φτηνά, ρε παιδί μου, και ότι κυκλοφορούσαμε έτσι χωρίς να μας νοιάζει. Φαντάσου, είναι και τα καύσιμα ακριβά. 2070 σήμερα η αμόλυβδη, 207, 205 το πετρέλαιο κίνηση. Αυτές είναι οι τιμές που κατέγραψε το ραντάρ νωρίς το πρωί ανεβαίνοντας στην Κηφισίας.
2: Έχουμε καλύτερη σήμερα εικόνα στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. $87 το βαρέλι σήμερα από 90 κάτι που ήταν χθες. Έχει μία μείωση 2%.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνα 26 93 0 24 6.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου.

0: Λοιπόν, Κασιανή μου, επειδή εγώ είμαι δίκαιος και θέλω να λέγονται και τα καλά εδώ στον αέρα, θέλω να διαβάσω το μήνυμα που έχει στείλει η Πετρίνα. Καλημέρα, Πετρίνα.
1: Καλημέρα, Πετρίνα.
0: Και λέει: Καλέ, ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι πολύ καλός. Σωστά ελληνικά, άρθρωση και τον θαύμασα διότι χρησιμοποίησε περίπου 10 διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει την ένταση της κίνησης στους δρόμους. Καλέ, μπράβο.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Έχεις Παναγιώτη Βολάνιο λοιπόν, τα συγχαρητήρια από την Πετρίνα. Καλημέρα. Στέλνει χαιρετισμούς έξω από την αίθουσα σύνταξης. Είναι εκεί πέρα βουτυγμένος στην οθόνη του υπολογιστή του και ψάχνει να δει τι συμβαίνει στους δρόμους.
1: Είναι, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Παναγιώτης και αυτό που λέει η Πετρίνα με τις 10 διαφορετικές εκφράσεις δεν βγήκε έτσι. Έχει κάνει πολύ προσπάθεια το παιδί μας.
0: Όχι, είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, να τα λέμε και αυτά. Όπως και η Κασιανή είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, γιατί είναι παιδί. Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, να τα λέμε και αυτά.
1: Μεγάλωσα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ο Παναγιώτης λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει, αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Αν δεν ήταν και αυτό, θα άγγιζε την τελειότητα. Τώρα, η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα εσύ και η αγαπημένη σου κάθε στιγμή μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση αναλαμβάνει ποιος άλλος η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να εκμεταλλευτείς σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Λοιπόν, κάποιο νεότερο από τα μέτωπα με τις πυρκαγιές δεν υπάρχει. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, να λέει ότι η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, επειδή από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα, και αυτό από μόνο του είναι περίεργο. Είναι λοιπόν κάπως καλύτερη η κατάσταση, αλλά όχι ακόμα ώστε να πούμε ότι βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα η μάχη δίνεται και στο Ρέθυμνο. Κάτω.
1: Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια φωτιά και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τα μέτωπα σε ασώματο, Πρέβελη και Κρύα Βρύση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οι διάσπαρτες εστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων από τους πολύ δυνατούς ανέμους που περιγράφουμε. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε μια νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροταδεσική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν και ένα αέρια μέσα.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει για τον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού ότι και τα δύο γκολ της Πάξη ήταν φάουλ. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ισχύει. Αλλά σε αυτή τη φάση του Conference League δεν υπήρχε VAR. Άλλο αυτό, ανέκδοτο, έτσι. Από την επόμενη φάση, λέει, θα υπάρχει VAR. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρχε. Όντως, τα δύο γκολ που έβαλε η Ουγγρική ομάδα ήταν και τα δύο φάουλ. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ενώ το Αρμενάκι, για να με πειράξει, λέει: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καλαμαράκη. Η ομάδα σας ακόμα χτίζεται. Είστε μόλις στα μπετά. Όταν βαφτεί, θα είναι μουρλιά. Αλλά θα σου πω εγώ εσένα από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος θέλει ο κύριος Βολάνιος να εντάξει στο δελτίο κίνησης και τη σπάνια λέξη μποτιλιάρισμα. Θα το μεταφέρουμε, Τριαντάφυλλε. Ενώ η Βασιλική στέλνει μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία, ιστορική πληροφορία, για το θέμα με τη Θέουτα. Λέει: Η πόλη Θέουτα στην αρχαιότητα υπήρξε ελληνική και ονομαζόταν Επτάδελφοι και θεωρούνταν μία από τις Ηράκλειες Στήλες. Αργότερα, λέει, ονομαζόταν στα λατανικά Σέπτουμ, από την οποία προέρχεται το σημερινό Θέουτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική, για την όμορφη ιστορική πληροφορία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αν και ο Ολυμπιακός καλός είναι, λέει ο Βολάνιος. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον πατριώτη μου. Είναι Βουρλιώτης, είναι από τα Βουρλιά της Μικράς Ασίας. Από εκεί κρατάω και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, να περάσεις και εσύ όμορφα και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, που θα σε απολαύσουμε καθημερινά την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ο Κωνσταντίνος θέλει να αναφερθούμε και στο θέμα του James Bond. Κατά κόσμο, λέει, Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γίνει χαμός, παιδιά, με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα γυαλιά τα οποία φορούσε κατά την επίσκεψή του στη Λίμνο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε σε όλους εντύπωση αυτός ο τύπος γυαλιών που φορούσε ο Υπουργός Υγείας. Είναι, λέει, κάποια γυαλιά Ray-Ban, Meta, δεν ξέρω εγώ τι τύπος ακριβώς.
1: Έχουν ενσωματωμένη κάμερα, εν πάση περιπτώσει, στους βραχίονες των γυαλιών. Η οποία κάμερα συνδέεται με το κινητό σου και μετά το τέλος της ημέρας, ας πούμε, έχεις όλο ό,τι τράβηξε από το πρωί μέχρι το βράδυ ή την ώρα που φόραγες τα γυαλιά, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι φθηνά, δεν είναι και ακριβά. Νομίζω έχουν γύρω στα 600 ευρώ.
0: Από ό,τι διάβασα και εγώ, δηλαδή, μπήκα στη διαδικασία μετά να το διαβάσω. Όταν ενεργοποιείται, λέει, η κάμερα και το μικρόφωνο, ανάβει ένα κόκκινο φως πάνω εκεί στο βραχίωνα, όπου φαίνεται ότι είναι σε λειτουργία η καταγραφή. Τώρα, λοιπόν, έχει ξεσπάσει θόρυβος για το αν ήταν νόμιμο να καταγράφει τις συναντήσεις που είχε εκεί με πολίτες. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει, ρε παιδιά, εγώ εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή, ήμουνα με 10 κάμερες τριγύρω μου. Πρώτα απ' όλα, λέει, δεν έγραφα, αλλά δεύτερον, ακόμα, λέει, και να έγραφα, υπήρχαν 10 κάμερες τριγύρω που κατέγραφαν τα πάντα. Πώς έσπασα εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Πάντως έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση. Τουλάχιστον ο χαρακτηρισμός που έστειλε εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος για τον James Bond είναι ιδιαίτερος, όπως και να το κάνεις. Είναι ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Εντάξει, δουλειά δεν είχε ο διάολος που λέει. Κάτσε να ασχοληθούμε τώρα με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιά. Δεν είχαν κάμερα ή δεν είχαν και πόσο κόστησαν και. Εντάξει. Φόρεσε γυαλιά με κάμερα. Τελείως. Δεν έκανε και κάτι τρελό. Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Κοίταξε, ένα θέμα είναι εάν γίνεται καταγραφή και κάποιος δεν το γνωρίζει. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Όμως, στη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, επίσκεψη που όντως ήταν εκεί πέρα όλα τα κανάλια και τα τοπικά μέσα έκαναν και live, μάλιστα μέσα από τα κινητά τους, εκεί πέρα, ας πούμε, δεν τίθεται κανένα θέμα προφανώς παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Εάν όμως σε μια συνάντηση ιδιωτική, για παράδειγμα, σε μια συζήτηση γίνεται καταγραφή, δεν λέω τώρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από οποιοδήποτε, έτσι. Χωρίς να το γνωρίζει, εκεί πέρα προφανώς υπάρχει θέμα και θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν ξέρουμε και από πού να φυλαχθούμε. Θα μου πεις τώρα είναι η πρώτη φορά. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και το πρώτο πρόβλημα στη ζωή μας, το συγκεκριμένο. Έγινε πάντως πάρα πολύ θόρυβος. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά θα πάμε και στις ενέργειες που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, στους ελέγχους που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εάν λοιπόν οι εργοδότες τηρούν τα προβλεπόμενα, και τι συμβαίνει, τι αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι. Ήταν ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο έπαιξε χθες στις συνδέσεις της ΕΡΤ. Θα ακούσουμε, λοιπόν, ποια ήταν τα αποτελέσματα. Κάποια από αυτά θα προκαλέσουν εντύπωση.
1: Περιμένετε να τα ακούσετε.
0: Ναι, ναι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρονομή του Δήμου Θηβαίων. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν φωτιές στην Αγία Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Φλόκα Χαϊάς. Άρχισε μέσα από το χωριό, το οποίο εκκαινώθηκε. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου του Λακαρνωνίας. Σε ύφες είναι φωτιές σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο. Σε όλα τα πυρηνά μέτωπα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία ή τις ακτοπλέκες εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Αγίου Σεναργύρου έως Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα από Μοσχάτο έως Νεοφάλιρο, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, ανατμήματα στην κάδο της Κυφισίας, στην άνοδο Τσιγκρού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γερακά έως Βρυμπίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Με τον Πρωθυπουργό Κυριακό.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
1: Καιρή τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στον απόψινο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα, περικρατώντας τον ημιτελικό με 14-8 της Ουγγαρίας. Στις 9.30 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην Ισπανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Αντένα.
14: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Αφού είσαι κάτζου να με δεις και να με καμαρώσεις. Που έχω γίνει James Bond και εσύ είσαι δίπλα το Bond Girl. Το έκανε η αγαπημένη ραδιοφωνική φίλη η Στέλλα. Να σε καλά βρε Στέλλα. Και για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα, έχει φτιάξει δύο φωτογραφίες, μία εμένα μόνο μου και μία εμένα μαζί με την Αμαλία, και μας έχει βάλει τα γυαλιά αυτά τα με Ray-Ban με τα 600 ευρώ που φόραγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και λέει ότι είμαστε κι εμείς κατάσκοποι. Κάτσου σου πάει το γυαλί, τι να σου πω, δηλαδή είσαι πρακτοράρα μοναδική. Καλά για μένα δεν λέει, Κασιανή πες.
1: Είσαι...
0: Δεν είμαι James Bond, φτιστός.
1: Ο ίδιος, φτούφτου. Και η Αμαλία είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, το Bond Girl.
0: Έτσι πράγμα, εγώ είμαι ο Σον Σκόνερη που έλεγε ο Βέγκος. Μία από τις αγαπημένες ατάκες του Θανάση Βέγκου. Να είστε καλά βρε Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανες να χαμογελάσουμε, σε ευχαριστούμε. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές για όσους βγαίνουν σε άδεια. Καλό να περάσετε, να ξεκουραστείτε. Και επιστροφή φυσικά, τουλάχιστον για μένα, γιατί η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι εδώ με τον Γιώργο Παγάνη. Εγώ επιστρέφω στο αληθινό ραδιόφωνο την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κασιανή Βραχά λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Σόφη μας αγαπημένη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, όχι μόνο για τις ευχές, αλλά για την στήριξή σου και την αγάπη σου για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο. Καλό Αύγουστο να περάσεις όμορφα Σόφη και να ξεκουραστείς. Θα ανοίξουμε και το θέμα όπως σας είπαμε με τους ελέγχους που διενεργεί η επιθεώρηση εργασίας, γιατί έχει βγάλει πραγματικά λαβράκια. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλαμάρι λέει ούτε ο φαλακρός πράκτορ Θουβού δεν είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ βρε Βασίλη για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μην ανησυχείς Ορέστη μου, η σκατζόχυρη είναι πάντα σε εγρήγορση. Κάτι δικά μας μην δίνετε σημασία. Καλημέρα Ορέστη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχει μια ανησυχία ο Ορέστης για τους σκατζόχυρους. Τι να κάνουμε, πρέπει να του απαντάμε. Να του λύνουμε τις απορίες. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φυσικά κυρίαρχο θέμα για άλλη μια μέρα. Οι πυρκαγιές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και προβληματίζουν λόγω και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Υπενθυμίζουμε μέχρι και τις 9 τώρα το πρωί ήταν σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Περιμένουμε τώρα τα νεότερα στοιχεία, εάν θα αρθεί. Και ταυτόχρονα έχουμε τα μέτωπα που μας απασχολούν.
1: Έχουμε ένα νέο μέτωπο στη Ξηρονομή Βιωτίας. Σας το είπαμε και την προηγούμενη ώρα. Φαίνεται να είναι μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Ξηρονομή. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Είναι μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Είπαμε και νωρίτερα ότι επιχειρούν πάνω από 50 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Θα έρχουμε σε λίγο και τον το δήμαρχο της περιοχής να μας δώσει τα νεότερα, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και εκεί. Είναι μια περιοχή σε αγροδασική έκταση, δηλαδή υπάρχουν και αγροκτήματα εκεί και δάσους. Σας ελπίσουμε για το καλύτερο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Καλές διακοπές και σε σένα. Μας κυνηγούν λίγοι φωτιές και πολλά άλλα κακά. Καλό κουράγιο στον κόσμο που ταλαιπωρείται. Και συμπληρώνει, ας αγαπήσουμε τον τόπο μας, το περιβάλλον, εμείς οι ίδιοι λίγο παραπάνω. Τότε θα άλλαζαν πολλά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Αγγελική. Ας είμαστε λίγο περισσότερο ευαίσθητοι και πιο συνειδητοποιημένοι. Και ας παραδειγματιστούμε και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για να προστατέψουν και το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές των συνανθρώπων τους. Εγώ τους θαυμάζω και τους βγάζω το καπέλο, ειδικά και τους εθελοντές, οι οποίοι κάθε χρόνο, όλη αυτή την αντιπυρική περίοδο, δίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνουν την ενέργειά τους και είναι στο πεδίο, είναι στην πρώτη γραμμή, στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πραγματικά τους θαυμάζω, τους βγάζω το καπέλο και υποκλίνομαι.
1: Ξέρεις, επειδή έχω πυροσβέστη στην οικογένειά μου, αν δείτε πώς είναι το σώμα των ανθρώπων αυτών μετά από 2 μέρες κατάσβεσης, θα τρομάξετε. Είναι χωρίς να έχει εγκάβματα, αλλά είναι όλο κόκκινο, με αμοιχές σε διάφορα σημεία, έτσι, γδαρσίματα από δέντρα κτλ. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι τρομερή η καταπώνηση.
1: Και εξάντληση απίστευτη. Γανωμένο το πρόσωπο, δεν φεύγει ο καπνός από το σώμα με τίποτα όσο και να πληθείς. Και ξέρεις, μετά την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναπάνε. Δεν έχει υπάρχει ξεκούραση στους ανθρώπους αυτούς.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που επιχειρούν, όπως λέει η Κασιανή, και σε αυτές τις συνθήκες ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν βουνά, μπαίνουν στις χαράδρες, κουβαλάνε τον εξοπλισμό, εισπνέουν αυτά τα οποία εισπνέουν, έρχονται αντιμέτωποι με την πυρκαγιά σε πρώτη γραμμή. Πολλές φορές μπορεί να υποστούν και εγκάβματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον πρόεδρο των εθελοντών πυροσβεστών που μιλήσαμε χθες, δεν είναι στην κατηγορία με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, εάν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά, ποιος μπορεί να είναι? Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου αυτό. Θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό η πολιτεία. Είναι ανεπίτρεπο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με αυτή την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και του λειτουργήματος αυτού που προσφέρουν στην κοινωνία, να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους.
1: Διάβαζα τις προάλλες, υπάρχει έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυριότερη αιτία θανάτου για τους πυροσβέστες είναι η καρδιακή προσβολή εν ώρα καθήκοντος. Λόγω του στρες και της αγωνίας εκείνης της στιγμής παθαίνουν αυτό που λέμε ξαφνικός θάνατος.
0: Είναι η αυξημένη πίεση που δέχονται στο πεδίο όταν βρίσκονται εκείνη την ώρα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα. Είναι στην Αττική Οδό και μόλις τώρα λέει: είδαμε κομβόι Ρουμάνων πυροσβεστών. Προφανώς έχουν έρθει για να συνδράμουν τους Έλληνες πυροσβέστες και τους ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Τους Ρουμάνους δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη χώρα για να βοηθήσουν. Όπως αντίστοιχα, φυσικά και οι ελληνικές δυνάμεις, όπου χρειαστεί βοήθεια, σπέβδουν. Το έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Το κάναμε και πρόσφατα στην Ισπανία, όπου στις μεγάλες πυρκαγιές πήγαν και 2 ελληνικά Καναντέρ. Καλημέρα και στον Ηλία με τον James Bond. Τσίμπησες εσύ κατευθείαν, έτσι δεν κρατήθηκες. Καλημέρα και στη Δήμητρα, τη Δήμητρα τη Γραμμένου. Αγαπητή Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και εγώ και η Κασιανή και η Αμαλία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Καλημέρα Μιχάλη, σύντομα θα ενημερωθείς και για το πρόγραμμα του σταθμού που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα αρχίσουν και θα παίζουν και τα τρέιλερ, οπότε θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Και ο Δημήτρης αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν, λέει, πολύ να φύγετε, να πάτε αλλού. Θα θέλαμε να φύγουμε, αλλά δεν θα φύγουμε. Εγώ θα βγω σε άδεια, αλλά θα είμαι εδώ. Θα είμαι στην Αθήνα, φύλακας, ακίνητος, φρουρός.
1: Δεν θα πας για κανένα μπανάκι πουθενά?
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι βουνίσιος. Πραγματικά, εμένα δεν με τρελαίνει η ιδέα του να πάω στην παραλία, να κάτσω με τις ώρες κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι περιπτωσάρα. Αλλά τι να κάνω, εγώ προτιμώ το βουνό. Δηλαδή, αν με πέταγες τώρα, για παράδειγμα, 2 εβδομάδες ένα βουνό, πήγαινε με πάνω στην Ήπειρο, στα μέρη σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πέταμε εκεί να κάνω πεζοπορίες, να περπατάω μέσα στο δάσος, να κρυώνω το βράδυ, να βλέπω τίποτα ριάκια. Πεθαίνω. Αυτό θέλω εγώ. Είναι το καλύτερό μου, να κάθομαι κάτω από κάνα πλάτανο, εκεί σε κάνα καφενείο, να πίνω ένα ωραίο καφεδάκι. Αυτά θέλω εγώ. Το να πάω τώρα, όπως έβλεπα για παράδειγμα στα Κουφονίσια, αυτή την εικόνα που βλέπαμε χθες, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, να με βαράει το λιοπύρι κατά κέφαλα, να μου ζητάνε και τι να μου ζητάνε. Γιατί... ταλαιπωρία, ρε παιδί μου. Ταλαιπωρία. Εγώ δηλαδή τρώω την ταλαιπωρία όλο τον χρόνο, ας πούμε, αυτή την Κηφισίας. Δηλαδή, μου έχει βγάλει την ψυχή. Το να πάω να ταλαιπωρηθώ και το καλοκαίρι, άστο, δεν θέλω, να μου λείπει. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θα κάτσω εδώ, θα είναι και άδεια η Αθήνα. Μια χαρά θα πέρασει. Θα ξεκουραστώ. Θα κάνω τα περπατήματά μου. Πάω στο δάσος εκεί. Ευτυχώς έχω δάσος εγώ. Εκεί τριγύρω. Ξεκινάω και κάνω τις διαδρομές μου. Καταπίνω χιλιόμετρα καθημερινά. Γι' αυτό άλλωστε διατηρούμε και σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς που δεν είναι η Αμαλία εδώ.
1: Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο το κοριό το καλοκαίρι. Τα ορεινά και τα τζουμέρικα πάνω που πηγαίνω και εγώ κάθε καλοκαίρι και οι άλλες ορεινές περιοχές είναι πολλοί που τις προτιμούν. Γιατί έχεις και τη δροσιά σου, δεν γίνεται και αυτό το πάτα με ένα σεπατό.
0: Βέβαια.
1: Κάνεις και το ράφτινγκ σου, μπορεί να κάνεις και μπάνιο στα ποταμάκια.
0: Έχεις πολλές επιλογές. Ξέρεις που πέρασα υπέροχα μια χρονιά, στο Πήλιο.
1: Έχεις το Πήλιο να πάρω.
0: Το οποίο συνδυάζει και τα δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι βουνό, Το βράδυ έχει δροσιά, βάζει και το μπουφανάκι σου και το πρωί σε 10 λεπτά είσαι στην παραλία. Αλλά αν πα τον Αύγουστο, γίνεται και εκεί χαμό. Είναι και αυτό, δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ την πολυκοσμία, καταλάβες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Η άποψή μου λέει ότι οι άνθρωποι που βάζουν φωτιά από τσιγάρο που πετιέται από αυτοκίνητο πρέπει να τιμωρούνται με ποινές για εμπρισμό με πρόθεση. Δεν μπορείς να επικαλείς σε αμέλεια. Ξέρεις ακριβώς τι θα συμβεί όταν πετάς τσιγάρο αναμένο. Συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο γράφει ο Παναγιώτης, ειδικά όταν κάποιος κινείται σε δασική έκταση. Βλέπει ότι δίπλα, δεξιά-αριστερά υπάρχουν ξερόχορτα και πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Τώρα εκεί δηλαδή. Δεν είναι απλή αμέλεια, είναι η ατελείωτη βλακεία.
1: Και όχι, είναι όντως εμπρισμός αυτό. Είναι κανονικός, έχει δίκιο ο Κράτης. Είναι εντελώς εμπρισμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να λέμε για την ηλεκτροσυγκόλυση και τα ψησίματα και να έχουμε και τον άλλο που δεν μπορεί να σβήσει το τσιγάρο μας στο αυτοκίνητο.
0: Α, και τώρα μια και το λέτε αυτό, βέβαια δεν έχει να κάνει με φωτιά, αλλά επειδή το είδα σήμερα το πρωί, ανέβαινα λοιπόν στην Κηφισίας, εκεί στο παράδεισο του Αμαρουσίου, σταματάμε εμείς, σταματάει δίπλα και μια κυρία με ένα λευκό πεζό. Ωραιοτάτη. Μια χαρά. Έπεσε το μάτι μου τώρα εμένα εκεί. Έκανε άϊκος.
1: Αντελώς τυχαία.
0: Ναι, έκανε άϊκος η κυρία. Κάποια στιγμή της τελείωσε. Το αντιλαμβάνεται, παθαίνει ένα πανικό, γιατί προφανώς ήθελε. Το βγάζει λοιπόν, ανοίγει το παράθυρο, τσουπ, έξω. Γιατί κυρία μου. Γιατί ωραία μου κυρία. Δεν έχεις τασάκι στο αυτοκίνητό σου. Και είναι και άϊκος, δεν είναι από αυτά δηλαδή, ξέρεις, που αφήνουν ρε παιδί μου τη στάχτη και όλα τα υπόλοιπα. Άνοιξε η κυρία λοιπόν κανονικά το παράθυρο, 6.30 ώρα το πρωί, τσουπ, έξω.
1: Πτουπ.
0: Μια χαρά, σηκώθηκε και έφυγε. Να είναι καλά η γυναίκα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά Γιούλα, και η Γιούλα καθημερινά εδώ, συντροφιά στο αληθινό ραδιόφωνο με τα μηνύματά της. Και εσύ να περάσεις όμορφα όπως έχεις σχεδιάσει και ονειρεύεσαι αυτόν τον Αύγουστο. Ραντεβού 31 Αυγούστου. Και στο φίλο τον Αχμέτ, τον φίλο που είναι από την Παλαιστίνη. Να είσαι καλά βρε Αχμέτ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα, με πολύ βουνό και καθαρό αέρα. Ο Νίκος από την άλλη συμφωνεί μαζί μου, πόσο δίκιο έχεις λέει. Το θέμα είναι να ξεκουραστείς, όχι να πας στην παραλία και να ταλαιπωρηθείς χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γυρνάς από τη θάλασσα είσαι λίγο πτώμα. Είσαι λίγο να πέσω να κοιμηθώ κανένα τετράωρο.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ σέβομαι την επιθυμία του καθενός. Σε κάποιον άλλον προφανώς του αρέσει να πηγαίνει και να κάθεται 10 ώρες στην παραλία. Το σέβομαι απόλυτα. Εγώ λέω τώρα τι θέλω εγώ. Έτσι, να, η Μαρία για παράδειγμα απέναντι μας θέλει να πάει και να λιώσει στην παραλία. Απόλυτα σεβαστό. Να το κάνει το κορίτσι. Εγώ γιατί πρέπει να το κάνω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω. Του αρέσει.
0: Πάμε εκεί και με στείνουν κάτω από μία ομπρέλα, γιατί δεν πρέπει να με δει και ο ήλιος, γιατί είναι και το λευκό το δέρμα του. Αλλά βάστρινο καίγεται εύκολα. Πάω και στείνομαι λοιπόν κάτω από εκεί και με βαράει 8 ώρες ο ήλιος δεξιά και αριστερά. Μετακινούμε να μην με πιάσει, να μην με κάνει. Υδρώνεις, άντε να ξαναμπείς, να ξαναβράχει. Άσε με τώρα, σου λέω ταλαιπωρία. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μαζί σου λέει ο Σιβ για το βουνό. Η Κασιανή δεν είναι από την Ήπειρο, λέει, είναι από το Ξηρόμερο.
1: Είμαι και από τα δυο.
0: Έχει διπλή καταγωγή. Είδες Γιώργο μου που εγώ τα ξέρω.
1: Και ο φίλος μου ο Μάργαρης, που μάλλον είναι και χρονιανός, λέει, πράγματα είναι η Ελβετία των Τζουμέρκων.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Πες μας, λέει, ότι είσαι χειμωνάκιας χωρίς να πεις τη λέξη. Ναι, Διονύση μου, αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλή ξεκούραση, λέει, να γεμίσεις μπαταρίες και να φας πολλά γλυκά και παγωτά και να γυρίσεις να μας φτιάχνεις τη μέρα μαζί με την Αμαλία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Και ο Γιώργος μαζί μου, Βουνίσιος. Γεια σας, ρε Γιώργο. Και ο Βασίλης θα μείνει εδώ στην Αθήνα να φυλάξει τις θερμοπύλες. Άντε, μέχρι την Πάρνη θα έρχομαι, Βασίλη, κανονικά. Ο Βασίλης στέλνει το μήνυμά του από το πυροφυλάκιο στους Θρακομακεδόνες. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την ησυχία τους, αφήνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και τρέχουν για να προσφέρουν. Αφιλοκερδός. Είναι οι εθελοντικές ομάδες για τη δασοπροστασία. Είναι και εκεί στην Πάρνηθα, είναι και στον Ιμητό, σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά υποκλίνομαι και πρέπει να τους ευχαριστούμε όλοι για αυτό το οποίο προσφέρουν. Μπα, τι βλέπω, έχουμε επισκέψεις.
1: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο, το αγόρι εδώ που εγείρει τα πάθη.
0: Δεν τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Τι έχουμε να προσθέσουμε.
2: Αφού είναι καθιερωμένο να βγαίνουμε.
0: Α, είναι καθιερωμένο, ναι, το ξέχασα. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνη.
2: Πριν όμως δεν.
0: Τελευταία μέρα σε βλέπω. Σήμερα θα σε γλιτώσω ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, ναι, εντάξει.
0: Θα γλιτώσω όπως ένα.
2: Πρέπει να τιμήσω ανάλογα την παρουσία.
0: Ναι, ναι, μην ξεχάσεις. Για πάμε.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κάπως πιο χαλαρά από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Προσπέλαστα τα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλι από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Ρούφ μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο η άνοδος συγκρούει από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αυξήθηκε η κίνηση στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Προετοιμάζονται εντατικά για την Τζεσεκά 1948.
0: Στο ΑΚΑ παίζουμε.
2: Ναι, απλά εκεί.
0: Στο ΑΚΑ παίζουμε, πάμε παρακάτω.
2: Okay, θέλει κάποιος να απαντήσει. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του. Λάθος. Στην κάθοδο της Βουλιαγμένης. Μπέρδεψα και τη λεωφόρο με το ΟΑΚΑ και τώρα τη Βουλιαγμένης με την Αλίμου Κατεχάκη. Στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Φάληρο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί αυτή την ώρα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να μας ξανάρθεις και την επόμενη ώρα εκεί γύρω στις 11 παρά 20 να προγραμματίσεις. Αν βέβαια προκύψει κάτι χτύπα ξύλο, μπαίνεις στο στούντιο και μας ενημερώνεις. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι συμμαθητής μου από το νηπιαγωγείο. Καλημέρα, Νικολάκη μου, και λέει: λοιπόν, σχετικά με τις διακοπές, και εγώ λέει μαζί σου για το βουνό, αλλά να πάρουμε μαζί και κανένα κεφτεδάκι, μήπως πεινάσουμε. Ναι, Νικολάκη μου, θα πάρουμε προμήθειες. Μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις δυστυχώς. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα το πρωί ο Σιφ μου ξύπνησε και είπα αλληλούια. Όχι μόνο γιατί θα σε έβλεπα, αλλά γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση αλλά και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Σοφία. Ιωσήφ μου λέει: περιέγραψε τις διακοπές που προτιμώ στο βουνό και όταν το λέω με κοιτάζουν όλοι περίεργα. Δροσιά και ηρεμία, ό,τι πρέπει για να αποφορτιστείς και να ξαναγεμίσεις μπαταρίες. Καλή άδεια και ραντεβού τέλη Αυγούστου. Φίλια Κασιανή και καλή συνέχεια. Να περάσεις όμορφα, Σοφία, και ελπίζω να τα καταφέρεις να πας διακοπές στο βουνό. Καλημέρα και στην Αθηνά, είτε στο Λονδίνο είτε στην Αθήνα, εμείς λέει σταθερά εδώ. Να είσαι καλά, Αθηνά, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε πάμε για να μάθουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Θα ακούσετε και θα φρίξετε.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές φάσεις μουντιάλ στην ιστορία.

0: αγάπη μου, θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στην Ξηρονομή Θήβας λόγω εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη είναι μεγάλες φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο και Φλόκα Αχαΐας. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ συνεχίζει δημάγη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει στις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή. Λίγη απόψη η προθεσμία υποβόλης αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Αναστασία μου, είσαι μεγάλη καρδιά. Σου δίνω, μου λέει, το κλειδί να πας στη σκιά της Γκιόνας και των Βαρδουσίων, να χορτάσεις πεζοπορία στα βουνά και να αγναντεύεις τη λίμνη του Μόρνου. Είναι σαν να πήγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία, για την όμορφη εικόνα. Να περάσεις όμορφα. Και η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, που πρέπει να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, καθώς είναι η μοναδική που θυμήθηκε ότι σήμερα γιορτάζω. Δες λίγο το εορτολόγιο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Χρόνια πολλά, μου λέει, σήμερα για τη γιορτή σου. Καλές διακοπές με ξεκούραση και χαρές. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Κασιανή μου, εσένα ευτυχώς. Θα συνεχίσουμε να σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα δεν άνοιξε το εορτολόγιο. Για δες τι λέει.
1: Περίμενε, παιδί μου. Ιωσήφ, Ιωσήφινα.
0: Το είδες. Είναι μία από τις 8 ονομαστικές μου εορτές.
1: Α!
0: Έχω 8 όλη τη χρονιά και μία τα γενέθλια 9. Αλλά η μία από τις 8 ονομαστικές είναι σήμερα, 31 Ιουλίου.
1: Κανονικά από τις γιορτάζεις.
0: Όλες γιορτάζεις.
1: Βέβαια.
0: Ένα τέτοιο θαύμα πρέπει να γιορτάζεις όλο τον χρόνο. Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας σε όλη τη χώρα, ειδικά τώρα με την τουριστική περίοδο, για να διαπιστώσουν εάν τηρείται η εργατική νομοθεσία και αν τηρείται και η ψηφιακή κάρτα εργασία. Στο θέμα, λοιπόν, Κασιανή μου, το παρουσίασε χθες η εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ και εκεί έδωσε το εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Θοδωρής Βιενής. Πολύ καλός συνάδελφος, καλημέρα και στο Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
0: Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι ανακάλυψαν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας στους ελέγχους τους οποίους κάνουν.
2: Οι επιθεωρητές εργασίας, λοιπόν, έρχονται αντιμέτωποι, παιδιά, με απίστευτες μεθοδεύσεις, αδιανόητες.
3: Όπως λέω, σας ελληνική πατέντα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Βρίσκουν κάθε τρόπο, λοιπόν, να αντιμετωπίσουν τα πρόστιμα που θα ακολουθήσουν εφόσον δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Τι κάνουν για να αποφύγουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Δίνανε ποσοστά στους εργαζόμενους. Δηλαδή, σου λέγε, έλα εδώ, Εύη, πάρε 1%, αλλά δεν χτυπάς κάρτα, γιατί οι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν χρειάζεται να χτυπάνε κάρτα. Άρα, θα σε έχω εδώ πριν το βράδυ. Φυσικά δεν θα πληρώνεσαι, ανάλογα με τη θέση που έχεις, αλλά εγώ θα γλιτώνω τον έλεγχο και τα πρόστιμα. Τώρα, εντάξει, επειδή έπρεπε να διευρυνθεί αυτό και όπως καταλαβαίνετε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν αρκεί, δεν μπορεί να δώσει ποσοστό ένας άνθρωπος που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, τους βάζει υπεύθυνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για παράδειγμα.
4: Να το πούμε, γιατί αν είσαι υπεύθυνος, αν είσαι CEO, ναι, δεν έχει ωράριο. Ο CEO δουλεύει μέρα νύχτα.
2: Σωστό.
4: Οπότε σου λέει, σε βαφτίζω CEO νούμερο 2.
2: Εδώ βλέπουμε την περίπτωση ότι όταν μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ, όπου τι έγινε.
4: Έτσι.
2: Μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ οι ελεγκτές και τι είδανε? Είδαν ότι το σούπερ μάρκετ 9 στους 10 ήταν υπεύθυνοι σε κάτι. Όχι σαν άνθρωποι, στα θέση. Δηλαδή, ο ένας ήταν υπεύθυνος αλλαντικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου 1. Ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου χαρτικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος ταμείου, υπεύθυνος κορυπολίου, άρα δεν είχε μείνει κανένας ο οποίος να μην ήταν υπεύθυνος για κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη δεν είσαι εργαζόμενος, είσαι μέτοχος.
1: Να χαρά.
0: Σου περνάει το 1%. Άρα δεν είναι εργαζόμενος για να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέτοχος της εταιρείας. Οπότε είσαι και εσύ επιχειρηματίας. Κανονικά. Η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος διαδρόμου 1, υπεύθυνος διαδρόμου 2, υπεύθυνος διαδρόμου 3, άλλος για τα χαρτικά, άλλος για τα απορρυπαντικά, άλλος για τα τυριά. Είναι ένα από τα κόλπα, λοιπόν, τα οποία χρησιμοποιούν και τα οποία εντοπίζουν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας. Τι μηχανεύονται τώρα κάποιοι κακοί εργοδότες, προφανώς, έτσι, για να μην τηρούν την εργατική νομοθεσία. Πάμε στην επόμενη περίπτωση, που είναι και η πιο επίκαιρη, καθώς μιλάμε για το καλοκαίρι και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι συμβαίνει σε κάποια, γιατί δεν είναι όλα στην ίδια κατηγορία, σε κάποια beach bar.
2: Άλλο πράγμα, beach bar. Πολύ συχνό φαινόμενο και έχει ήδη εντοπιστεί, έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Λένε στους εργαζόμενους, να σου πω κάτι, καλοκαιράκι είναι, φόρεσε το μαγιό σου, βάλε τη σαγιονάρα σου και έλα πιο χαλαρό στη δουλειά. Και όταν έρθει ο έλεγχος, αφήνουν δίσκους, αφήνουν POS, αφήνουν ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά και βουτάνε στη θάλασσα, κάθονται σε ξαπλώστρες. Υπήρχε περίπτωση που μας έλεγε, όπου τον σέρβιρε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τον εργαζόμενο που έκανε τον πελάτη. Άρα γίνονται, μεταμορφώνται σε πελάτες για να γλιτώσουν το πρόστιμο κλπ.
0: Εδώ μιλάμε καθαρά τώρα για αδήλωτη εργασία. Έτσι πάνε τα παιδιά να δουλέψουν στα beach bar και του λέει: κοίταξε να δεις, άμα έρθει ο έλεγχος, πάρ' την ξαπλώστρα, ξάπλωσε και θα σου φέρω εγώ για ένα μοχίτο να πιεις, να το ευχαριστηθείς. Άλλη περίπτωση λοιπόν. Αυτοί πολλές φορές στα beach bar τους λένε έλα μία μισή ώρα πριν στη δουλειά. Οπότε πηγαίνουν και κάνουν ότι πίνεις το καφεδάκι σου. Οπότε αν πάει ο έλεγχος, τον καφέ του πίνει. Δεν εργάζεται εδώ. Έχει έρθει να πιει τον καφέ του, να περάσει και εκείνος ωραία. Αλλά κυρίως κάθονται, ξαπλώστε στα παιδιά και πάει ο ιδιοκτήτης και σερβίρει. Έτσι τα κοκτέιλ. Για να μην θεωρηθεί ότι εργάζεται το παλικάρι ή η κοπέλα εκείνη την ώρα. Τρίτη περίπτωση. Τώρα φεύγουμε από τον τουρισμό, πάμε σε άλλες μορφές με παρατυπίες.
2: Σε άλλη περίπτωση, σε μια βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων που είχε γίνει έλεγχος, μπήκαν μέσα και ήταν κάποιους εργαζόμενους που είχαν κρυφτεί σε ψυγεία για να μην τους εντοπίσει η ανεξάρτητη αρχή.
3: Εγώ θα έλεγα τους βάλανε μες στο ψυγείο.
2: Δηλαδή... Ναι, θα μπορούσε, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν μπήκαν για να δροσιστούν οι άνθρωποι, 100%.
0: Εδώ είναι η κατηγορία, η ονομαζόμενη και το κατεψυγμένο μου, όπως έλεγε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Μάρο Κοντού από την ταινία Καπετάν Φάντης Μπαστούνη. Δηλαδή έρχεται ο έλεγχος, τι να τον κάνουμε τον εργαζόμενο, βάλ τον στο ψυγείο. Θα δροσιστεί και όλα καλοκαίρι είναι, σου λέει, εντάξει, θα περάσει και όμορφα. Ο άνθρωπος πάνε και χώνουν τους ανθρώπους κανονικά μέσα στα ψυγεία. Οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις τους απειλούν και τους λένε: κοίταξε να δεις, αν μιλήσεις, θα φας και εσύ πρόστιμο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στον εργοδότη, όχι στον εργαζόμενο. Αλλά τους ασκείται μια πίεση και για το γεγονός ότι μπορεί να φας πρόστιμο και φυσικά πολύ περισσότερο η απειλή ότι θα τον διώξει από τη δουλειά. Και πάμε και στο τέταρτο παράδειγμα, το οποίο είναι μια επιχείρηση ξυλίας. Έτσι, επιχείρηση ξυλίας. Ενώ ακούσαμε πριν να κρύβουν τους εργαζόμενους μέσα σε ψυγεία, πού κρύβουν τους εργαζόμενους σε επιχείρηση ξυλίας?
2: Προτρέπουν να κάνουν.
4: Αυτό εδώ ομολογώ ότι με αφήνει άναυδο.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί ζητήσαμε κάποιες περιπτώσεις λίγο πιο ακραίες,
4: ναι.
2: Για να καταλάβουμε.
4: Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό τραύμα.
2: Είναι πραγματικό. Ναι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ένας διοκτήτης βιοτεχνίας ξυλίας πήρε πολύ πιο σοβαρά το κρυφτό από ό,τι έπρεπε και έβαλε κατά διάρκεια ενός ελέγχου. Επέλεξε να ζητήσει από τους εργαζόμενους, τους εργάτες για την ακρίβεια, να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Πραγματικό περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπήκε η επιθεώρηση εργασίας, οι επιθεωρητές μέσα δεν το πιστεύανε. Θεωρήσαν ότι αυτό το πράγμα είναι σενάριο για κωμωδία, εάν δεν επρόκειτο για ανέσχυντη, ρε παιδί μου, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
4: Ναι. Λέτε ότι αυτό, όχι απλά, του είπα τώρα, μπέσουμε στο φέρετρο και κλείστε την κάσα.
2: Ναι.
4: Και κάτσε άλλο μέσα. Αυτό είναι που λέμε: βλέπω το θάνατό σου. Τον είδε ο άνθρωπος.
2: Ναι, και βλέπω το θάνατό σου ακριβώς. Τέλος πάντων, οι εργάτες εδώ φαίνεται ότι είδαν την ανάσταση με τη βοήθεια των επιθεωρητών λίγο νωρίτερα και καταφέρανε να βγουν από τα φέρετρα.
4: Δεύρω έξω.
2: Δεύρω έξω να αποκαλυφθεί.
4: Και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο.
0: Αυτό ακριβώς. Δεύρωνε έξω και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο. Οι αθεόφοβοι έβαλαν τους ανθρώπους να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Και πολύ σωστά σημείωσε ο Θοδωρής Βιεννής στο ρεπορτάζ, το εξαιρετικό του ρεπορτάζ, ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικά ανέσχυτη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Εμένα αυτό μου θύμισε τη σκηνή από το Ριφιφί του Τσαφούλια.
1: Α, ναι.
0: Εκεί που είχε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο γραφείο τελετών και είναι ο Νάνος που είναι κρυμμένος μέσα στο φέρετρο.
1: Μέσα στο φέρετρο και τρόμαξε τη...
0: Και πάει η κυρία εκεί για να της δείξει τις κατηγορίες και ανοίγει το φέρετρο και πετάγεται ο Νάνος. Εδώ βέβαια. Ναι, εδώ βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι για γέλια, αλλά κυρίως είναι για κλάματα με όσα καταγράφουν οι επιθεωρητές εργασίες. Και φαντάσου, αυτά είναι όσα έχουν συλλέξει, δηλαδή όσα έχουν ταυτοποιήσει. Φαντάσου τι γίνεται περαιτέρω στην αγορά.
1: Το έχω δει με τα μάτια μου, να ξέρεις αυτό που μας περιέγραψε ο Θοδωρής Βιεννής. Ήμασταν σε ένα επαρχιακό καφενείο, δεν θα πω πού. Και δούλευε εκεί μια φίλη, η οποία ήταν ανασφάλιστη. Και ενώ πίναμε καφέ η υπόλοιπη παρέα, πέφτει σύρμα από την αρχή του χωριού ότι έρχεται επιθεώρηση εργασίας. Και το χειρότερο ήταν ότι φόραγε μπλούζα που έλεγε και το όνομά της και είχε και το του μαγαζιού τη φίρμα. Και τη βάζουν μέσα στο μπάνιο, της δίνει η γυναίκα του ιδιοκτήτη δικιά της μπλούζα να φορέσει που είχε μαζί της μια δεύτερη και έρχεται και έκατσε μαζί μας μέχρι να φύγει ο έλεγχος για την επιθεώρηση εργασίας. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή τώρα είναι αστείο σε εισαγωγικά αυτό που ακούσαμε από το ρεπορτάζ, αλλά είναι.
0: Καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα αυτό.
0: Καθημερινότητα. Είτε τώρα σε κάνουν μέτοχο, υποτίθεται, της εταιρείας.
1: Εντάξει.
0: Για να μην χτυπά σε κάρτα εργασίας. Είτε σε κάνουν θεωρητικά υπεύθυνο του 15ου διαδρόμου. Είτε σε βάζουν στο ψυγείο. Είτε σε βάζουν στην ξαπλώστρα. Είτε σε βάζουν στο φέρετρο. Ένα είναι το κοινό, ότι δεν τηρείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εργατική νομοθεσία. Και ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι υπό το καθεστώς της απειλής και του εκβιασμού. Ότι αν δεν το κάνεις έτσι, είτε δεν θα μείνεις εδώ, είτε θα φας πρόστιμο και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν ενταθεί λοιπόν οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα που μόλις ακούσατε. Την καλημέρα σε όσους έχουν υποστεί τέτοιες καταστάσεις, κυρίως στους ανθρώπους που μπήκαν στα ψυγεία και στα φέρετρα, γιατί εντάξει, ξαπλώστευση τουλάχιστον ήταν και ευχάριστα. Και τους χειρότερους χαιρετισμούς μας σε αυτούς τους εργοδότες που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους. Τώρα λοιπόν που άκουσα αυτό με τα φέρετρα και τα λοιπά, να πούμε ότι ήταν σε επιχείρηση ξυλίας, έτσι. Αλλά αυτόματα στο μυαλό σου λέω έρχονται τα γραφεία τελετών. Σου έλεγα πριν και για το περιστατικό αυτό από την ταινία Ριφιφί. Έχω και έναν κολλητό φίλο, κολλητό όμως, από τους πιο κολλητούς μου, ο οποίος έχει γραφείο τελετών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως έχουν έναν κολλητό φίλο, κολλητό όμως, από τους πιο κολλητούς μου, ο οποίος έχει γραφείο τελετών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι

0: με μερικούς έτσι ευρηματικούς τίτλους από γραφεία τελειδών. Πρωί-πρωί δηλαδή, αχρίαστα να είναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Ο Δημήτρης έχει γραφείο τελετών που το έχει πάρει από τον μπαμπά του και Δημήτρη, να ξέρεις, ήρθα έτοιμος διότι ψάξαμε και βρήκαμε μερικά πολύ ωραία ονόματα που υπάρχουν σε γραφεία τελετών.
2: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
1: Υπάρχουν πολύ παράξενα ονόματα. Ας πούμε, υπάρχει το όνομα Game Over.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
1: Γραφείο τελετών, Game Over, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει στο Παρίσι γραφείο τελετών που λέγεται Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι.
3: Πώς το είπες αυτό, αντίχριστε?
1: Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι. Πολύ δυνατό. Γραφείο τελετών και ζήσαμε εμείς καλύτερα. Ωραίο, όμορφο, απλό. Υπάρχει το γνωστό πολλά χρόνια το σβέλτο φτιάρι. Πριν προλάβεις, εξαφανίζεται από μπροστά σου.
2: Ουδής γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
1: Ναι, υπάρχει και το γνωστό, βέβαια πολλά χρόνια πριν, κάπου από τη δεκαετία του 80, το γραφείο τελετών Πάπαλα.
2: Ζωή σε λόγους σου.
0: Υπάρχει και το Πάπαλα. Αλλά από το Παρίσι στο Κυπαρίσι, νομίζω ότι είναι από τα πιο εφάνταστα, δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, όλα μέσα στη ζωή είναι... Αλλά τα συζητάμε έτσι μακριά από μας. Καλημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά για την ανοιχτή πρόσκληση. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σταύρου. Βρέσει λέει, σε σένα θα έπρεπε να έχουμε παγκόσμια ημέρα, όχι γιορτή. Πες τα Δημήτρη μου, πες τα. Θα πρέπει να καθιερωθεί. Ενώ ο Κώστας από την άλλη λέει, σε λίγο θα γιορτάσεις και το Ιουσούφ το Ισλάμ, όπου γάμος και χαρά η Παρδάλο πρώτη. Η Βασίλο πρώτη. Μην μπερδεύεις το Μανώλη τον Παρδάλη. Σόφη μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Καταρχάς λέει χρόνια πολλά, να σε ρωτήσω, γιορτάζεις και τις 8 φορές? Κερνάς και τις 8 φορές πάντα? Πάντα, γιατί είμαι και large. Καλημέρα και στη Ροζαλία. Καλημέρα λέει αγαπημένη μου Κασιανή και Ιωσήφ. Πολλαπλά χρόνια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χαίρομαι λέει που σας ακούω μαζί και σήμερα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ξέχνιαστες διακοπές. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Διονύση. Χάρη και ο Διονύσης ακούγοντας τον Θρασίβουλα ανάμεσα στα γραφεία τελετών. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας λέει που ήδη εφαρμόζεται δεν απαιτεί επιτόπιους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας στην επιχείρηση. Τα πρόστιμα βγαίνουν αυτόματα και κοινοποιούνται στο email της επιχείρησης. Ναι, από την άλλη όμως γίνονται γενικότερα έλεγχοι για να δουν αν υπάρχει δηλωμένη εργασία, εάν τηρείται η εργατική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν έχει προκύψει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που ακούσαμε νωρίτερα. Υπάρχει κάτι νεότερο, γιατί βλέπω ότι κοιτάζεις το κινητό σου.
4: Ναι, έχουμε μία σύλληψη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, το μεταδίδει η κρατική τηλεόραση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο στις 29 Ιουλίου συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς στην περιοχή καταγράφηκαν πεσμένοι στήλοι ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές. Επομένως, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που έχουν κατακάψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του νότιου Ρεθύμνου.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε ότι προχθές είχαμε και τη σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου και του Αντιδημάρχου και του Εργολάβου και ενός υπαλλήλου της καθαριότητας για τη φωτιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από Χιτά, από χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Θέλω να πω κάτι, γιατί είδα την εικόνα με τον Δήμαρχο της Πάρου, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Σύρο με χειροπέδες. Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Αλλά από την άλλη τώρα να μεταφέρεται ο Δήμαρχος με χειροπέδες και μάλιστα εκεί να παίρνει την απάντηση ότι η υπόθεση χρειάζεται να ερευνηθεί περισσότερο, ήταν μια εικόνα που δεν νομίζω ότι αρμόζει τώρα στο Δήμαρχο της Πάρου, ό,τι και αν έχει συμβεί, με ξένησε λίγο και απλά το αναφέρω έτσι σαν γεγονός. Αλλά η Κασιανή μας είπε λοιπόν ποια είναι η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
4: Ερευνάται λοιπόν από την

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αν η φωτιά ξεκίνησε από πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, γιατί καταγράφηκαν, όπως είπαμε, πεσμένη στήλη της ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
8: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Καλημέρα αγαπητέ, να είσαι καλά φίλε και εσύ να περάσεις όμορφα και με το καλό να ανταμώσουμε. Εγώ λέει εδώ είμαι στις θάλασσες, στο κυνηγητό του Λαγοκέφαλου με τον εγγονό μου τον Χρήστο. Να περάσετε όμορφα.
1: Ξέρεις ότι είναι αραβωνιαστικός μου.
0: Ο αγαπητός.
1: Ο Χρήστος.
0: Α,
1: ο εγγονός. Είναι 3 ετών.
0: Α, όχι, αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ναι, μας έχει αραβωνιάσει ο αγαπητός.
0: Να τον χαίρεσαι φίλε, να περάσετε όμορφα, καλή αντάμωση. Και τον φίλο μας τον Τόρπι να ευχαριστήσω. Καλημέρα Τόρπι, καλές διακοπές και σε σένα και με το καλό να μαζευτούμε. Είπαμε Δευτέρα 31 Αυγούστου. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά λέει White Boy. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος από την άλλη, υπήρχε γραφείο τελετών στην Κρήτη λέει που έβγαλε αναπτήρες διαφημιστικούς οι οποίοι έγραφαν το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά. Ευρηματικό. Καλημέρα Γιώργο. Τώρα θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και πας σε Άνδρο σε μία ώρα, μόλις με 28 ευρώ, πας σε Τίνο σε 2 ώρες, επίσης μόλις με 28 ευρώ και πας Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το κυριότερο, το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ήμασταν εσύ χθες με τα παιδιά της εφημερίδας και κοιτάγαμε εκεί τα θέματα που θα είναι την Κυριακή και σας εγγυώμαι ότι έρχεται ένα εξαιρετικό φύλλο με ένα πακέτο προσφορών βέβαια, τη θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με αρώμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερη Άνταμς μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύσει από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μας το ρέμα, τα έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, εγώ λέει γνωρίζω το Ιωσήφ γιορτάζει μετά τα Χριστούγεννα, 2 ή 3 ημέρες. Ωστόσο χρόνια πολλά αν γιορτάζει και σήμερα, παιδιά είπαμε εντάξει κάνουμε και λίγο πλάκα, έχω 8 ονομαστικές εορτές, τουλάχιστον αυτές αναφέρονται στο εορτολόγιο. Εγώ λέω πάντα ευχαριστώ πολύ όταν δέχομαι ευχές, άρα γιορτάζω και τις 8, για να μην μπερδευόμαστε το λέω. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα, να είσαι καλά φίλε, να περάσεις όμορφα και στη Μίνα. Μίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, Κασιανή μου, θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα δούμε αν έχουμε νεότερα σχετικά και με το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε μέχρι και τις 9 τουλάχιστον σε Ραφίνα και Λαύριο. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές και θα προσπαθήσουμε σε αυτήν την τρίτη ώρα να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί από χθες, δηλαδή να κάνουμε έτσι μια μικρή εντός εισαγωγικών ανασκόπηση στα best of, δηλαδή τα καλύτερα της χρονιάς, μερικά τουλάχιστον από αυτά που ακούστηκαν στην πρωινή εκπομπή στο 8 με 10 με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Φλόκα, Χαΐας και στην Ξηρονομή Θήβας, όπου οι κάτοικοι λάβαν μήνυμα με το 112 για απομάκρυνση. Σε διάσπαρτες εστίες και πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του Ξηρομέρου Ετωλοκαρανίας. Σε ύφες είναι αυτές σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ συνεχής δημάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Σε όλα τα πυρηνα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόηση των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στις 6.000 ευρώ το χρόνο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στους 18 ανέρχονται οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, καθώς περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισία, Συγκρού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από Γέρακα έως Βρυλίσια.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αλλοταρχηγός της Μίλαν και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, Φράνκο Μπαρέζι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Επιστροφή για την τρίτη και τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής, για εμένα τουλάχιστον, αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Η κυρία Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης θα πιάσει τις θερμοπύλες της Αθήνας.
0: Καθώς από σήμερα θα βγω και εγώ σε μια μικρή άδεια.
2: Αριβεντέρτσι!
0: Αριβεντέρτσι και καλή μας αντάμωση. Με το καλό λοιπόν να συναντηθούμε ξανά. Μ' άρεσε αυτό το αριβεντέρτσι από τον Άδωνη.
3: Αριβεντέρτσι!
0: Οπ! Το λέει και ο Αλέξης. Αριβεντέρτσι, Αλέξη. Τίποτα ελληνικό δεν έχουμε, γιατί το ρίξαμε πολύ στο αριβεντέρτσι.
4: Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος!
0: Απ' και ο Γιώργος Αυτιάς. Χαιρετισμούς πολλούς. Για πάμε λοιπόν, ο Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουκιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Δεν είναι τυπικό αυτό. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς για τη συντροφιά σας, για τη συμμετοχή σας, για την θετική σας διάθεση, για το χιούμορ, για την κριτική σας, για όλα. Ότι είμαστε καθημερινά εδώ συντροφιά, κάθε πρωί στο αληθινό ραδιόφωνο, για να ξεκινάμε τη μέρα μας και με ενημέρωση και με λίγο χαμόγελο και με λίγη σάτιρα, έτσι για να κάνουμε την κατάσταση όσο γίνεται πιο καλή. Έτσι θα συνεχίσουμε και από Δευτέρα 31 Αυγούστου, παρέα με την Αμαλία Κάτζου, κάθε πρωί 8 με 10. Πάμε λοιπόν σε αυτή την αρχή της δεύτερης ώρας να δούμε λίγο την κατάσταση με τις πυρκαγιές, πώς διαμορφώνεται. Κασιανή, τι εικόνα έχουμε?
1: Το μέτωπο που φαίνεται να απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα είναι στην ξηρομονή της Βιωτίας. Έχουμε και άλλα μηνύματα για εκένωση της περιοχής Αγίου Βασιλείου. Καλούνται κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη και στις περιοχές Αλική και Άγιο Νικόλαο καλούνται κάτοικοι να εκενώσουν προς Δομβρένα.
0: Μάλιστα, οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ένα μέτωπο το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα εκεί στην Βιωτία. Ταυτόχρονα έχουμε τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτη ημέρα στο Ρέθυμνο,
1: που δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Εκεί που επικεντρώνονται οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι ελεγχόμενο το μέτωπο με διάσπαρτες εστίες και παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσουν. Καλύτερη εικόνα είναι και στη Φωτιά στη Φλόκα. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι μπόρεσαν τα εναέρια μέσα και έθεσαν κατά κάποιο τρόπο, οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί. Μας είπε βέβαια και ο Δήμαρχος ότι είναι περίεργη και η ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, και εκδηλώθηκε και μέσα από το χωριό εκεί της Φλόκας. Ευτυχώς δεν κάηκαν κατοικίες παρά μόνο κάποια εγκαταλελειμμένα κτίρια.
0: Έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Κάτι άλλο.
0: Να πούμε σχετικά με το απογορευτικό απόπλου ότι είναι σε ισχύ, συνεχίζεται και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, ενώ από Πειραιά γίνονται δρομολόγια μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των πλοιάρχων με τις λιμενικές αρχές. Άρα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να είστε σίγουροι.
1: Να μην πάτε χωρίς λόγο στο λιμάνι αν δεν πρόκειται να φύγει το καράβι. Σίγουρα σήμερα πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας, να επικοινωνήσετε με τις λιμενικές αρχές.
0: Καλό από καλό καιρό και σε σένα φίλε Παράσχο, να σε καλά. Και καλή δύναμη εκεί στην εργασία στο χωράφι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Φαντάζομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Πάνο. Καλό καλοκαίρι και σε σένα στη Σουηδία. Βέβαια, κάθε πρωί μου κρατάτε συντροφιά, δουλεύω και σας ευχαριστώ. Φέτος δεν μπορώ να έρθω στην πατρίδα, αλλά τα παιδιά είναι εκεί, οπότε όλα καλά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στη Βασιλική. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δημοσιογράφο. Είχαμε πάλι τηλεφωνήματα στο 100 για συλλήψεις, βιντεοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αγαπητή Βασιλική, άστο τώρα, τελευταία ημέρα, τελευταία εκπομπή, να χαλαρώσουμε λίγο. Θα έχουμε καιρό από Σεπτέμβριο να ασχοληθούμε με πολλά τέτοια. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω και σε αυτή τη μικρή, πολύ μικρή θα είναι, ανασκόπηση στα καλύτερα της χρονιάς, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει θόρυβος σχετικά με κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είχε κάνει μια τοποθέτηση σε ένα συνέδριο στις 14 Μαΐου, πριν από δύο μήνες και κάτι. Εκεί λοιπόν είχε μιλήσει και για το θεσμό της οικογένειας σε αυτό το συνέδριο, είχε τοποθετηθεί και είχε κάνει την ακόλουθη τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, από τις 14 Μαΐου, έτσι. Αυτή ήταν η ημερομηνία που έλαβε χώρο από το συνέδριο. Να ακούσουμε εκεί τι είχε πει η κυρία Μιχαηλίδου.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Προφανώς λοιπόν κάποιος είδε αυτές τις δηλώσεις, έστω και με καθυστέρηση, ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο κυκλοφόρησε ταχύτατα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος με ανακοίνωσή του είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η επιτομή της woke ατζέντας, οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου δηλαδή, και ότι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να προστατεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, πάει να διαλύσει αυτό το θεσμό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Ξέρεις,
0: ναι.
1: Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές από το σταθμό και με τα συνέδριά μας και τα λοιπά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει η πολιτεία να επικεντρωθεί πάνω σε αυτό, για να δώσει τα κίνητρα στα νέα παιδιά να αποκτήσουν οικογένεια, να αποκάνουν τα παιδάκια τους και να συνεχιστεί ο θεσμός της οικογένειας. Τώρα, αν αυτή η οικογένεια θα είναι μπαμπάς μαμά, μαμά μαμά, μπαμπάς μπαμπάς, παππούδες παιδιά, παππούδες εγγόνια, οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με απασχολεί προσωπικά, Ιωσήφ. Το σημαντικό είναι να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα. Το πώς θα είναι η οικογένεια, και αν κάποιοι θύχτηκαν από την κυρία Μιχαηλίδου, που είπε το λογικό ότι πλέον δεν είναι οικογένειες, ούτε η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος είναι αυτό που ήταν παλιά. Και εγώ, είμαστε πέντε αδέρφια, πέντε κορίτσια. Δεν θα το δούμε αυτό συχνά σε 10, σε 20 χρόνια, σε 30, σε 50. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες από την σκοπιά ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και, για παράδειγμα, οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό να το δεχθώ. Ότι ο βασικός πυρήνας όμως της οικογένειας και το βασικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας είναι αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όπως και να το κάνουμε, η πυρηνική οικογένεια είναι οι δύο γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Αυτό είναι η πυρηνική οικογένεια, η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Το ότι προφανώς οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και ότι είναι οικογένεια και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παιδιά, προφανώς είναι οικογένεια. Και δύο άνδρες μπορούν να είναι οικογένεια και δύο γυναίκες μπορούν να είναι οικογένεια. Αλλά το βασικό μοντέλο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας είναι αυτό. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το αλλάξουμε, ή δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε ή να αλλοιώσουμε το νόημα. Το ότι προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι είναι ίσοι είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια, αυτή η τοποθέτηση από την κυρία Μιχαηλίδου προκάλεσε λοιπόν αντιδράσεις κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, από τον κύριο Βελόπουλο, από τον κύριο Νατσιό και από την κυρία Λατινοπούλου. Καθόλου τυχαίο, θα μου πείτε. Δηλαδή, είναι όλοι λίγο πιο δεξιά. Λίγο. Όσο πατάει η γάτα, ας πούμε, λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να είναι τώρα μία οικογένεια? Τι μπορεί να είναι?
3: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένας κύρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Ναι, μπορεί να είναι οικογένεια λοιπόν, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου, δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι. Είναι πολύ καλή ιδέα, δεν πρόλαβα το επόμενο παράδειγμα.
3: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Και αυτό είναι εξαιρετικό, τρεις τρανς και μια ντουλάπα. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Αυτό είναι λίγο μονταρισμένο, γιατί η δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που τα έδωσε όλα είναι κοντά στο ένα λεπτό. Και έλεγε, wow, εγώ Κατζέντα και η Μιχαηλίδου και ο Μητσοτάκης θέλουν να μας φέρουν τα πορτατήφ και τους σκύουρους και να τα κάνουμε οικογένεια. Αυτό έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Μιχαηλίδου ρωτήθηκε χθες γιατί φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ για αυτή την δήλωση που είχε κάνει πριν από 2 μήνες και είπε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
5: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας, το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι όλοι να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, όπως έλεγα και νωρίτερα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ και τις πολύ ακραίες τοποθετήσεις εκεί όταν έρχονται από πολύ. Εκεί στην άκρη δηλαδή, κάτι με πιάνει όταν τα ακούω.
1: Είναι αυτό που λέει η κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν είναι υπουργός της πυρηνικής οικογένειας, είναι υπουργός όλων των οικογενειών που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχουν και διαφορετικές οικογένειες, όχι η πυρηνική που έχουμε δει, που είναι η παραδοσιακή ελληνική
0: οικογένεια. Πολύ σωστά.
1: Οικογένεια.
0: Το βασικό όμως μοντέλο, η πυρηνική που λέμε, είναι αυτό. Να μην ξεχάσουμε, παιδιά, για αυτό που ξέρουμε, έτσι. Πώς θα το κάνουμε, δεν θα τα αλλάξουμε όλα. Όσο και αν κάποιοι επιχειρούν, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Υπάρχουν και κάποιες σταθερές αξίες. Πώς να το κάνουμε τώρα. Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτό. Φυσικά είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όπως έλεγα και νωρίτερα. Έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι ίσοι. Αλλά, παιδιά, υπάρχουν και κάποια όρια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε περάσει το άλλο άκρο τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να περάσουμε μια διαφορετική κανονικότητα και είδαμε και τα αποτελέσματα που υπήρξαν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πρωτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Πρωτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε στο 18311.
1: Λέει εδώ ένας φίλος ότι η παραδοσιακή οικογένεια παλιά ήταν διευρυμένη με παππούδες και γιαγιάδες μέσα στο σπίτι. Φίλη η Μέρη μας στέλνει το μήνυμα. Όντως ήταν έτσι οι οικογένειες παλιότερα. Το ζευγάρι συνήθως πήγαινε να μείνει στο πατρικό του άντρα και μαζί με τα πεθερικά. Μεγάλωναν τα παιδιά τους εκεί. Μπορεί να ήταν και πολλά αδέρφια με τις οικογένειές τους σε ένα σπίτι. Όμως αυτό στην πορεία άλλαξε. Η οικογένεια έγινε ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά μέσα στο σπίτι και οι παππούδες σε άλλο σπίτι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο κόσμος προχωράει, αλλάζουν οι ανάγκες.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει και ο Βαγγέλης εδώ στο μήνυμά του. Να σκεφτούμε, λέει, 100 ή 200 χρόνια μετά και τις κοινωνικές αλλαγές, λέει, που θα έχουν γίνει σε αυτή τη διάρκεια. Η κοινωνία, λέει, εξελίσσεται διαρκώς, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Υποθετικό σενάριο, λέει, σε 500 χρόνια οι άνθρωποι θα ζουν μέχρι και 200 χρόνια. Τότε, λέει, για κάθε παιδί θα υπάρχει γονέας 1-2-50, κοινή κηδεμονία και οι γεννήσεις θα είναι ελάχιστες. Το έχει πάει τώρα σε ένα βάθος ο Βαγγέλης, ας πούμε, 200 χρόνων. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που γράφεις, φίλε. Εμένα όμως αυτό με ξενίζει και με τρομάζει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτό δεν θα ήθελα να το ζήσω. Έτσι όπως περιγράφεται. Έτσι, ούτε στα πιο τρελά όνειρα, ούτε σε ταινία φαντασίας δεν θα ήθελα να το ζήσω. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Ας κρατήσουμε το πορτατίφ και το σκίουρο τουλάχιστον για να κάνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας.
3: Οικογένεια. Ναι. Είναι 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Ή 3 τρανς και μια ντουλάπα.
0: Αυτό. 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Εμένα αυτό με καλύπτει. Το πορτατίφ κυρίως, αλλά και ο σκίουρος είναι από τα αγαπημένα μου τα σκιουράκια. Άστο τώρα, γιατί είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν τουλάχιστον για μένα, να μην ανεβάσουμε πάρα πολύ τους τόνους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. έτσι σε μια μικρή ανασκόπηση.
1: Άντε και
0: μερικά
1: από
0: αυτά που ακούσαμε λοιπόν. Τη σεζόν 2025-2026 γυρνάμε που λες σε Κασιανή μου με την Αμάλια, ξεκινάμε την εκπομπή Σεπτέμβριος ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε το ρυθμό μας εκεί, δεν έχει ακόμα πολύ έντονη επικαιρότητα, όταν ξαφνικά τσουπ, τσακώνονται δύο οδηγοί, ένας διανομέας με έναν οδηγό για μια θέση πάρκινγκ εδώ στην Αττική, και εκεί πάνω στο τσακωμό δαγκώνει ο ένας τον άλλον και του κόβει το δάχτυλο. Πω, και έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά το Σεπτέμβριο.
6: Αλλάζουμε κλίμα, διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ.
7: Πέσαμε κάτω και όπως χτυπιόμασταν μου δαγκώνει το δάχτυλο. Και μου αφαιρεί δηλαδή ένα κομματάκι από το δάχτυλο μαζί με τον νύχι, με όλα. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί που μου βάλανε ένα πλαστικό νύχι.
8: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα. Ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
9: Ξέρετε ότι του κόψατε κομμάτι και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.
8: Φυσικά. Αφού εγώ μάζεψα το δάχτυλο και το βάλα στο ψυγείο για να μπας και το καταφέρουν και το ξανακολλήσουν οι γιατροί.
7: Έρχεται και ακουμπάει εδώ πάνω. Του λέω βγάλω το χέρι. Μου λέει γιατί τι θα μου κάνεις. Του βγάλω το χέρι και πηγαίνει πιο πέρα. Τι θα μου κάνεις. Εκεί που πάω να ανοίξω την πόρτα μου την κλείνει και άρχισε και με βάραγε.
6: Ωστόσο την επόμενη μέρα ο οδηγός του αυτοκινήτου που δέχθηκε όπως καταγγέλει τα γροθοκοπήματα του διανομέα πήγε στην επιχείρηση για να ζητήσει τον λόγο. Τότε ξεκίνησε ένα δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
7: Νόμιζα εγώ ότι πήγε να με χτυπήσει και το χτύπησα πρώτος.
6: Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα από τον οδηγό στο πρόσωπο και εκείνος απάντησε με δάγκωμα.
8: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
0: Τώρα τι να κάνει και αυτό, δηλαδή βρέθηκε ξαφνικά το δάχτυλο μέσα στο στόμα του. Άμα βρεθεί ένα δάχτυλο στο στόμα σου δεν θα το δάγκωσεις, τι θα το κάνεις.
1: Τι
0: αλλά
1: κάνει.
0: Κύριος το μάζεψε μετά από κάτω ο ίδιος και του το έδωσε, δηλαδή του λέει αυτό είναι... Πάρ το πήγαινε να το κολλήσεις.
1: Τα σαγόνια του Καρχαρή έπρεπε να βάλεις κάτω από αυτό.
0: Ελπίζω ναι, έχεις δει. Πνίγηκα. Έχεις δει ο Κασιανή, ελπίζω οι άνθρωποι και οι δύο να είναι καλά, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι χωρίς δαγκωματιές. Αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο με το που γυρίσαμε, δηλαδή μπαμ πέφτουμε πάνω εκεί στο κομμένο δάχτυλο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Οκτώβριος και εκεί ξεκινάει η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα κτλ. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε το Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης ο οποίος ακούγεται στις συνομιλίες. Βρε, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, δεν μπορούσαμε να βρούμε το Μάκη.
10: Πρέπει να ξεκινήσουμε με το ερώτημα viral.
0: Ναι, ναι.
10: Ποιος είναι ο Μάκης.
11: Εξαιρετικό ερώτημα.
12: Ποιος είναι ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε.
11: Ποιος είναι ο Μάκης, πού.
10: Ποιος είναι ο Μάκης.
11: Αχ, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα. Φαντάζομαι λίγο σαν εμένα πάντως.
10: Γιατί όμως είναι το θέμα.
11: Να πω κάτι. Εκεί που κάνουμε σε αυτή τη συνομιλία είναι ότι. Ναι, ο Μάκης. Τι λέει, λέει, όσο ο Μάκης είναι εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και.

0: δεν έχουμε δει και ιδιαίτερη ζέση να καλυφθείτε πολιτικά από την κυβέρνηση έναντι των καταγγελίων του κύριου Βάρα.
1: Εξαιρετικό ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το απευθύνετε αρμοδίως.

0: Είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Ό,τι νομίζει ότι πρέπει να το πει, να το πει.
2: Απαντήστε όμως αυτό.
1: Πώς να απαντήσω εγώ, δεν με αφορά το ερώτημα.
2: Αν σας εντράρει η κυβέρνηση.
3: Και κοίτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
0: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
3: Που δίνει τα φιλιά της και τα γλυκά της χάδια.
1: Κάτι λέτε για το Μάκη.

0: είναι ο Μάκης.
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
2: Το βρήκαμε το Μάκη, ο Χριστοδουλόπουλος ήταν, παιδιά, έληξε. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα περισσότερο. Αυτά τον Οκτώβριο μπήκαμε πολύ δυνατά, ήταν η περίοδος του ΠΚΠ. Καλημέρα στα Σωτήρη και στη Λένα εκεί πέρα στο πρώτο ράφτη. Τελικά λέει το δάχτυλο ήταν δάχτυλος του Μάκη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε και στο Νοέμβριο, εκεί όπου κυκλοφορεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, αρχικά με το βιβλίο, με την Ιθάκη, και ρωτήθηκαν οι πολίτες για το αν θα διαβάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σήμερα ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα. Θα το αγοράζατε?
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε?
4: Ποτέ. Ο Σαρατζίνα.
3: Να μας πείτε πώς σχολιάζετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
5: Να σας πω, εγώ είμαι φαν του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχω να πω.
3: Το βιβλίο του, δηλαδή, επειδή μας είπατε ότι είστε φαν, το βιβλίο του δεν το διαβάζατε?
5: Βεβαίως.
4: Ποτέ.
6: Τσίπρας, ωραίος.
3: Θα το αγοράσετε το βιβλίο?
6: Το αγοράσετε, το πήρα, βέβαια. Σαρατζίνε, σαρατζίνα.
3: Θα διαβάσετε το βιβλίο του, την Ιθάκη που έχει.
6: Βιβλίο του, δεν είμαστε καλά, ποτέ.
4: Ποτέ.
6: Ποτέ των ποτών.
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε?
4: Ποτέ. Γιατί μας έχει κάνει τα χίλια δυο. Βγήκε, δεν βγήκε, μας έβγαλε το Capital Controls και τελείωσαν όλα.
3: Δεν είστε όμως λίγο περίεργοι να δείτε τι έχει να μας πει και ο ίδιος?
4: Όχι. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα, να είναι καλά εκεί που είναι.
2: Εντάξει, ήταν διφορούμενες εδώ οι απαντήσεις. Η τελευταία κυρία βέβαια ήταν αποφασισμένη με αυτό το ποτέ δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, πάντως υπήρχαν και άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν. Ο είπε ο άλλος.
3: Αυτός ήταν σίγουρα από το Θαμάνιο πάνω. Δεν ήταν Τζουμέρικα σίγουρα.
2: Εδώ ο άλλος ποτέ. Και βέβαια αυτά έγιναν το Νοέμβριο και φτάνουμε το Δεκέμβριο, όπου έχουμε την εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζεται εκεί ο κύριος Φραπές για να καταθέσει, όπου ζούμε στιγμές πραγματικά απείρου καλούς.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, είπα.
7: Δεν σας ακούω, κύριε. Διακρίνεται μέσα από τα μουστάκια σας. Δεν ακούγεστε, κύριε.
8: Είπα, θα τα κόψω το μουστάκι. Ελάστε, για ραδιά το κόψω.
7: Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ. Θέλω να λέτε σωστά την απάντηση.
8: Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ.
7: Να τα λέτε, θέλω, κύριε. Εγώ θέλω να τα λέτε.
9: Στο πληθυντικό. Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα.
10: Καταδικάζουμε, και καλό και τα άλλα κόμματα να το κάνουν, αν έχουν την δύναμη απέναντι στην Κωνσταντοπούλου, τη σεξιστική επίθεση. Γιατί σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άντρα σε γυναίκα, είναι και από γυναίκα σε γυναίκα.
9: Αστεία είστε.
2: Ζήσαμε φοβερές στιγμές εκεί πέρα, βέβαια στη Βουλή. Ο κύριος Φραπές, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
9: Παρημένω την απάντησή σας.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
9: Σας ακούω.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Σφίγγα. Σφίγγα, δεν άνοιγε το στόμα του με τίποτα. Μετά το άνοιξε βέβαια και χάρισε μερικές πολύ ωραίες στιγμές. Όπως επίσης πολύ ωραίες στιγμές χάρισε τότε το Δεκέμβριο και ο κύριος Μαγειρίας. Είχε πάει και εκείνος στην εξεταστική και είχε έναν έτσι πολύ έντονο διάλογο με την κυρία Μιρέλα. Η κυρία Μιρέλα είναι η κυρία Αποστολάκη. Σε άλλαξε και το όνομα.
9: Από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά τη δαχτυλική?
10: Σας ξαναείπα, προέρχονται από εισοδήματα της μητέρας μου.
9: Από πού?
10: Κυρία Μιρέλα, από αυτά που έχει δηλώσει στην εφορία, ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου, να πω κάθε μέρα τι θα είμαι, μπάστακας πάνω από τη μητέρα μου, της λέω, μαμά, χάλασες 5 ευρώ, χάλασες 7, χάλασες 12.
9: Κοιτάξτε,
10: δεν φαίνεται από φορολογικές δηλώσεις.
9: Αν είναι για 7 ή 5 ευρώ, εγώ τη μαμά μου δεν τη ρωτάω. Αν είναι για 295 χιλιάρικα, τη ρωτάω.
10: Θα ζητήσω 55 χρόνια, 60 που δουλεύει, θα την πω, μαμά, πού είσαι αυτά τα λεφτά.
2: Μα κυρία Μιρέλα, και εσείς τώρα, κάνετε κάτι ερωτήσεις.
3: Εδώ είναι της Μιρέλας.
2: Κυρία Μιρέλα, καλημέρα στην κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για να μπούμε και στο 2026, γιατί αυτά ήταν έτσι ένα πολύ μικρό δείγμα από το 2025.
11: Real FM. Αντένα Πάτρας.
0: 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.

0: Αντένα.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μπαράζ μηνυμάτων για εκένωση έλαβαν οι κάτοικοι σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Έχει διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο Θιβών, Δομβρένας. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σε ύφεση είναι αυτή στην Φλόκα Χαΐας. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση από όπλο προ Αφήνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνόηση των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Την αύξηση σε 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Άγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλει.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για μια εξέλιξη, γιατί έχουμε αναφερθεί από νωρίς το πρωί με την Κασιανή στο θέμα της Θέουτα με τους μετανάστες που έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Εκεί λοιπόν οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 1.500 μετανάστες, έτσι έλεγαν οι ισπανικές αρχές. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, είναι περίπου 49.000 οι μετανάστες οι οποίοι έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι χαοτική. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν και να περάσουν σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Έχει αναπτυχθεί στρατός στην περιοχή, ενώ το θέμα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς υπενθυμίζουμε την πρώτη ήδη αντίδραση από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητά αναθεώρηση της συνθήκης Σέγγεν, τουλάχιστον συνοριακούς ελέγχους για την Ισπανία. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ιστορικών της Ισπανίας, 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα σε 24 ώρες.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και απεριόριστη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα Ελώνα, πόσο ανάγκη είχα να γελάσω σήμερα που είμαι και αρρωστούλα. Τι έχουμε ακούσει, Θεέ μου, την καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα, περαστικά να σου ευχηθούμε και βέβαια καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτή τη μίνι ανασκόπηση που κάνουμε στο 2026 πλέον, γιατί νωρίτερα ακούσαμε αποσπάσματα μέχρι και το Δεκέμβριο του 25. Ο Ιανουάριος ξεκινάει με μια ομιλία του Παύλου Γερουλάνου σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, εκεί που αποκαλύπτει ένα πραγματικό περιστατικό.
2: Πριν από μερικές μέρες, 2-3 μέρες, είχα πάει να φάω με την κόρη μου πριν φύγει για το εξωτερικό. Σταμάτησα κάπου να ζητήσω οδηγίες και ήταν ένα σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!»

0: στη μέση του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη Ανδρέας. Ω, Πασοκάρα!
1: Από εκεί λοιπόν βγήκε η περίφημη ατάκα Πασοκάρα του Παύλου Γερουλάνου. Είναι πραγματικό περιστατικό. Πέτυχε λοιπόν έναν εργαζόμενο σε εταιρεία security, τον αναγνώρισε, του λέει: «Α, Πασοκάρα!» Και η πλάκα ποια είναι. Στην εκδήλωση που το αναφέρει, είχε πάει.
2: Είχε πάει ο συγκεκριμένος.
1: Ο συγκεκριμένος κύριος.
2: Τέλειο.
1: Ο οποίος χαιρέτησε εκεί, έδειξε και τον μπρελό που είχε και στις δύο πλευρές τη μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Κώστα με τον Σαρλ Ασναβούρ. Ωραία πρόταση, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Κατερίνα, κρατήσου γιατί θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 11. Αν μπορείς να συγκρατηθείς, έτσι, άντε γίνει και η τελευταία μέρα στην εργασία σου. Καλημέρα και στον Μπάρι που άκουσε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι το αγαπημένο του αυτή τη σεζόν. Δύο μάλλον αγαπημένα έχει. Το ένα είναι η συγκεκριμένη ατάκα από τον Παύλο Γερουλάνο. Αξεπέραστη για τον Μπάρι. Και η άλλη η αγαπημένη του.
3: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ήρθε ο Θεριστής. Το Φεβρουάριο που λες Κασιανή μου, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είχαμε και την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Μια μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολλά τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως και το είχαμε αναφέρει με την Αμαλία ήταν τα ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Επικεφαλής, υπενθυμίζω, ήταν ο Πούτιν. Πάμε να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
4: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρθρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και οι ονομασίες των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
5: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Ποιο να διαλέξω από όλα αυτά. Ήτανε λέει ο μπαμπουίνος, ο μπαμπάς,
2: ο γιαγιάς,
1: ο γιαγιάς και το πτώμα. Μπάπα να θεμάτους τους αθεόφοβους. Είναι παιδί, μα άμα έχεις φαντασία δηλαδή.
2: Τον έναν τον έλεγαν στο γραφείο.
1: Ο ένας ήταν το γραφείο.
2: Το γραφείο.
1: Ο Καραμέλας, ο μπαμπουίνος, μπαμπάς, παππούς, γιαγιάς και πτώμα. Αυτά λοιπόν τα ζήσαμε το Φεβρουάριο. Ο Μάρτιος στη συνέχεια μπήκε με κρακεράκια. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, ο οποίος έτρωγε κρακεράκια ασταμάτητα. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει εκεί πέρα τη λιγούρα του.
6: Με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια.
1: Και έτρωγε κρακεράκια και ήταν ασυγκράτητος.
6: Κρακεράκια!
1: Ναι, αυτό λέω κυρία Κωνσταντοπούλη μου.
6: Και με τον τζαμπουκά, με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια. Τα οποία επιδεικτικά άρχισαν να τα τρώει. Κάποιοι μας επιδεικνύουν. Κρακεράκια!
1: Δεν τρέπονται, πάνε και επιδεικνύουν κρακεράκια και μάλιστα κόκκινα κρακεράκια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το χρώμα.
2: Άμα ήταν κόκκινο.
1: Κόκκινα κρακεράκια μέσα στη Βουλή. Αυτά λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Μάρτιος, φυσικά πρώτο θέμα για τους πολίτες και το Μάρτιο, τι άλλο, ήταν η ακρίβεια.
3: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
7: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
8: Άγνωστο που θα φτάσουν οι τιμές τώρα με τον πόλεμο.
9: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
10: Κάντε για ένα σταυρό ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό που να οδηγήσει καλό. με τον πόλεμο, θα ακριβήνουν όλα και θα μας αλλάξουν τα φώτα.
11: Έπαθα λίγο εγκεφαλικό μόλις είδα την τιμή. 1,939 η απλή και 1,999 η σούπερ.
10: Δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ, τέρμα.
11: Σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
12: Είναι όντως μια μέρα τα προϊόντα.
13: Ναι, ναι, είναι τζάμπα όλα, περάστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
9: Να κάνουμε το σταυρό μας, να μην έχουμε χειρότερα.
14: Όχι μέρα, μα τι να μην κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπιούδε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
1: Φαντάσου λοιπόν η κυρία που ακούσαμε εδώ στο ρεπορτάζ που έλεγε «Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω» κτλ. Τα έλεγε αυτά το Μάρτιο.
13: Φαντάσου σήμερα τι
1: με την τιμή της βενζίνης στο 1,939. Δηλαδή σήμερα που είναι 2,0 κτλ. Φαντάσου τι θα έχει πάθει η γυναίκα.
13: Το λίγο κεφαλικό που έλεγε η προηγούμενη.
1: Ναι. Οπότε όπως καταλάβατε και το Μάρτιο, φυσικά και τους προηγούμενους μήνες και τους επόμενους, κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία ήταν η ακρίβεια. Κάντε και κανένα σταυρό, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, μπορεί να μας βγει σε καλό. Βέβαια πόσο να βοηθήσει τώρα και εκείνος, αλλά λέμε τώρα, ελπίζουμε. Τον Απρίλιο είχαμε την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εκεί που ανακαλύφθηκε ότι είχε ένα πτυχίο το οποίο ήταν από ένα κολέγιο που δεν ήταν αναγνωρισμένο και δεν ήταν ισότιμο και έλεγε ο ίδιος ότι ναι, αλλά ξέρετε αυτό και δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό μέσο και δεν είχα θέση επιστημονικού προσωπικού και με πήρανε γιατί είμαι ωραίος. Το θυμάσαι που το είχε πει αυτό, τον Νίκο Στραβελάκη. Με διάλεξαν, λέει, γιατί ήμουνα ωραίος.
15: Εκείνα τα χρόνια κρινότανε περισσότερο η εμπειρία που είχες στο αντικείμενο το οποίο...
16: Άρα μας λέτε ότι διάλεξαν το Μακάριο ως προσωπικότητα και είπαν εγώ θέλω το Μακάριο και ας μην έχει πτυχίο. Αυτό μας λέτε.
15: Με δικαίωμά τους δεν είναι.
16: Άρα μας λέτε ότι διάλεξαν το Μακάριο ως προσωπικότητα και είπαν εγώ θέλω το Μακάριο και ας μην έχει πτυχίο. Αυτό μας λέτε.

0: καλύτερη.
1: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
1: Τι είχατε κάνει? Α, αλήθεια?
0: Βεβαίως.
2: Ήταν ωραίος, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το διάλεξαν, επειδή ήταν πολύ ωραίος. Κι εγώ είμαι ωραίος, αλλά δεν με διάλεξαν πουθενά. Δεν είμαι ωραίος.
3: Κούκλος.
2: Αλέντελο.
3: Αλέντελο.
2: Αλλά δεν με διάλεξαν πουθενά. Κάτι κάνω λάθος προφανώς. Είναι και άλλα τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα να τα ακούσουμε όλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε, θα ακούσουμε κάτι, γιατί φτάσαμε τώρα μέχρι τον Απρίλιο. Να ακούσουμε κάτι και από τον Μάιο και να ακούσουμε κάτι και από τον Ιούνιο. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα με την Αμαλία. Α, αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Έναν διάλογο που είχαμε με την Αμαλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια μέρα έχει έρθει για εκπομπή λοιπόν και πονάει το κεφάλι της. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και της δίνω τη λύση. Και εκεί είναι λοιπόν η αχάριστη. Θα ακούσεις τι έκανε στον αέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασης.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή

0: Καινούργια κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Αντένα 105,3.
2: Θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη συμβίωση με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι έχεις σήμερα, δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχεις?
3: Πονάει το κεφάλι μου.
2: Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, δεν περνάει με τίποτα.
3: Όχι.
2: Σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει. Σου έχω τρόπο για να σου περάσει ο πονοκέφαλος. Μία και καλή.
3: Αλήθεια.
2: Δεν θα ξαναπονέσει ποτέ. Άκου λοιπόν εδώ την κυρία.
4: Έχεις πονοκέφαλο? Βάλε μανταλάκια. Τα έχεις στο σπίτι σου. Νέα μέθοδος ρεφλεξιολογία για τον πονοκέφαλο. 10 λεπτά. 10 λεπτά τα αφήνεις και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου. Τοποθετήστε τα για 10 λεπτά και γράψτε τα αποτελέσματα. Περιμένω.
2: Περιμένει. Περιμένει τα αποτελέσματα.
3: Πού τα βάζεις εσύ τα μανταλάκια? Στο κεφάλι σου πάρω στην τρίχα.
2: Μασχάλες. Πού τα βάζεις τα μανταλάκια?
3: Στο κεφάλι πάρω στην τρίχα, τα πιάνει.
2: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν μπικουτί βάλτα.
3: Πού να τα βάλω?
2: Στα δάχτυλα, παιδί μου. 10 δάχτυλα έχεις.
3: Μα το κεφάλι μου πονάει.
2: Ναι, άμα βάλεις τα μανταλάκια εδώ, ένα σε κάθε δάχτυλο, και τα αφήσεις για 10 λεπτά και κάτσεις έτσι.
3: Έτσι, θα σου περάσει
2: μόνο κεφάλι, ναι.
3: Έκατσε 10 λεπτά έτσι.
2: Πήγαινε. Πήγαινε. Και άμα δεν σου περάσει, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
3: Θα σου τρυπήσω, πρόσεχε.
2: Άντε, πήγαινε.
3: Πού να πάω, δεν έχει μανταλάκια εδώ.
2: Δεν έχεις εσύ μαζί σου.
3: Μαζί μου μανταλάκια.
2: Μανταλάκια.
3: Και μανταλάκια να κουβαλάω.
2: Για το πονοκέφαλο. Θα σου περάσει, παιδί μου.
3: Μπορώ, πήγε από το γέλιο. Εγώ εντωμεταξύ νόμιζα να τα βάλω στα
2: μυαλά. Εκεί σίγουρα θα σου περάσει 100%.
3: Και
2: χρειάζεται σίγουρα.
3: Λέει στα μανταλάκια που λέει έτσι και εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε πάνω κέφαλο.
2: Για να τα βάλει μανταλάκια στα μυαλά. Να σε καλά, ρε Αμαλία, να σε καλά. Ναι, κόψτο, Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
3: Ναι, μια χαρά. Μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
2: Όλο και καλύτερο. Αυτό κόψτο, το δεύτερο. Λοιπόν, μανταλάκια στα μυαλά θα βάλει η Αμαλία για να της περάσει πονοκέφαλο.
3: Μανταλάκια και τα μυαλά στα κάγκελα.
2: Ναι, στα μυαλά. Κατερίνα μου, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Άντε, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Και τον Κώστα τον Τζιαλίκη και τη Βασιλική τη Στεριοπούλου και το Γιάννη. Καλημέρα, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, αλέντελον παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Πέτρο με το πτώμα. Εκείνο του έκανε κλικ. Καλημέρα στον Αντώνη που του φύγει ο καφές από τη μύτη. Καλημέρα Βασίλη, δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο με τον Μπαμπουίνο. Γεια σου Βασιλική, ευχαριστούμε λέει για την αναδρομή. Να είσαι καλά, καλή αντάμωση ραδιοφωνική, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, μανταλάκια λέει μοναδική. Κάτσου, ναι εντάξει, έχει αυτό το χάρισμα το κορίτσι. Πόσο έχουμε, 3 λεπτά και δεν προλαβαίνουμε. Είχαμε και άλλα εδώ πέρα να παίξουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Είχαμε και εκείνες τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας ξεκίνησαν να φεύγουν. Πρώτα από τη Νέα Αριστερά, μετά ξεκίνησαν να φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ.

0: βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Αυτοί που φεύγουν.
2: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
1: Σφυγούν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μη φανούν.
3: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ.
0: Αφήνουμε μόνοι σας να το ευχαριστηθείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζανακόπουλε.
2: Για αυτούς που μένουν.
3: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
2: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
4: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη.

0: Αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
1: Για αυτούς που μένουν.
2: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
1: Οι μοίρες μου από νια, πάντα τους δέρνουν.
3: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Όλα, όλα τέτοια, ένας.
4: Λα λα λα λα λα.
5: Αδέρφια, ένας. Στη συνέχεια, βέβαια, είχαμε και τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε διάφορα και την κυρία Τζάκρη, η οποία έφυγε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε το χρόνο για να
6: λίγο Τζάκρη δεν έβαλε τώρα όμως.
5: Τώρα, γιατί μου πατάς τον κάλο. Άσε με τώρα και πρέπει να κλείσουμε. Γιατί είχε κάνει και εκείνες τις δηλώσεις για τον εξώστη.
7: Θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην εξέδρα, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός, και πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast.
8: Ωχ, σας χτύπησα λίγο.
7: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
9: Στην Μπέλα το λέτε.
7: Στην Μπέλα το λέμε αυτό, ναι. Είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρετε. Karma is a beast.
10: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
5: Είναι η γνωστή η φράση, karma is a beast. Είναι τέρας, δηλαδή, όπως και να το κάνεις, είναι ένα τέρας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιανή Βραχά που αυτή την εβδομάδα ήμασταν μαζί σε τρίωρη διάρκεια.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
5: Ευχαριστώ, Κασιανή μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή ξεκούραση και καλή επιστροφή. Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη τον Μαυράκη και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήμασταν και σήμερα μαζί και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς για τη στήριξη, την αγάπη για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο.

0: παίρνω το πατίνι μου λοιπόν και αποχωρώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, στο καλό. Γεια σας, θα βρεθούμε.
2: Γεια σας. Γεια σας. Τις επάρξεις θα βρεθούμε. Θα βρωθώ κοντά σας.
0: Θα βρωθώ κοντά σας. 31 Αυγούστου. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Θερμές ευχαριστίες. Πολλά φιλιά.
3: Γεια σας.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!

0: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από μάκρες από το 112 έλαβαν οι κατοικοί. Μένεται η μεγάλη κοντοδασκή φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτίας, όπου κοινώθηκαν οικισμοί Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο Φιβών Δομβρένας. Χωρίς ενέργεια μέσα πραγματοποιείται και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Φλόκα Χαΐας. Αναζωπηρώσεις καταγράφονται στη φωτιά στην Πάρο. Συνέγερμος έχει σημάνει φυλακές Κορυδαλλού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρατούμενοι φέρεται να πυρπόλησαν στρώματα μέσα σε κελιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στους 19 ενέρχονται παράνομοι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη Θέατα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή καθώς χιλιάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες.
2: Αντένα. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: Αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με κορυφαίο το Βαγγελή Παυλίδη, η Μπενφίκα νίκησε με 5-0 την ελβετική Σεν Γκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε τα 4 από τα 5 τέρματα της πορτογαλικής ομάδας που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τη Hearts. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Αντένα.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 11.02 θα πάμε και σήμερα. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια από αύριο, δεν έχω Σαββατοκύριακο δηλαδή, τέλη Αυγούστου πρώτα ο Θεός ξανά μαζί.
1: Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός.
0: Με την επικαιρότητα να τρέχει λίγο καλύτερη εικόνα των μετόπων, κυρίως στο Ρέθυμνο, από ό,τι μας ενημερώνει η πυροσβεστική. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φωτιές κυριαρχούν στην ειδησογραφία σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζει από αύριο η άδεια χιλιάδων συμπολιτών μας, φίλων, ακροατριών, ακροατών. Θα δούμε σε λίγο τα νέα της, με την κυκλοφοριακή κίνηση, θα δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια, τι γίνεται στα διόδια, τι γίνεται στα αεροδρόμια. Εννοείται ότι θα φύγει πολλής κόσμος. Έχουμε θέματα που αφορούν και την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πριν από λίγο είχαμε επεισόδια και φωτιές στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων για την έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Βεβαίως τα μετεωρολογικά μας, γιατί πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ένας χαμός από το πρωί στον Πειραιά, το αδιαχώρητο. Ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίων. Έχει βγει, φίλες και φίλοι, απαγορευτικό από απόπλου Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω τι ώρα θα τα λιμεναρχεία θα δώσουν. Θα ανάψουν πράσινο φως για να φύγουν τα πλοία. Αλλά υπάρχει θέμα. Τώρα έπεσε στην περίπτωση η ιστορία αυτή που ο κόσμος παίρνει τις καλοκαιρινές του άδειες. Αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Λογικά από το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα φύγουν κανονικά τα πλοία. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στον Πειραιά γιατί έχει ακυρωθεί από το πρωί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο Τίνο Μύκονο λόγω των ανέμων. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες και όπως καταλαβαίνετε, για εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει επιβάτες. Και όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος των αδιούχων δεν γίνεται υπό κανονικές συνθήκες για όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν με ελπίδα και ανακούφιση τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Τάκης Μαυράκης απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, φίλε Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, γίγαντα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Έχουμε έξοδο και αναμένεται να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών και το καθοδικό από Εγάλεο μέχρι Αγία Άνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχά το Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Στο κόκκινο παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, είναι το μέρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ασταμάτητες από το πρωί, επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Στα διόδια έχουμε εικόνα.
2: Στα διόδια και στην Ελευσίνα είναι πιο χαλαρά μέχρι στιγμής τα πράγματα.
0: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, εκεί μια είναι, μικρή ανάσχεση, αλλά όλα αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής. Από το μεσημέρι και μετά, να ξέρετε, θα φύγει πολλοί κόσμος. Να προετοιμαστείτε, να πάρετε το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω λόγω της κίνησης.
2: Ακριβώς.
0: Ή κάποιου απρόοπτου ατυχήματος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία. Κυκλοφορεί ως κεντρική είδηση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία έτη. Έχουν χιλιάδες περάσει, Μαροκινοί και όχι μόνο, από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 νεκροί. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους, φόβοι για νέα κύματα μεταναστών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο έχει φέρει τον Ισπανικό θύλακα στα όρια του. Η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει με, όχι απλά κρίση, με πτώση η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Αν δείτε βιντεάκια θα καταλάβετε, μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες, είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες, είτε παραβιάζοντας το χερσαίο φράκτη, προκάλεσαν πραγματικά μια πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και κομάντος συν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς, στα σύνορα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες με παιδιά να τα μεταφέρουν στην αγκαλιά, δεκάδες διασώσεις, ό,τι μπορεί να κάνει η Ισπανική ακτοφυλακή. Αυτές οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη εδώ, η μεγάλη ατζέντα του μεταναστευτικού ανοίγει και πάλι για τις χώρες της Ευρώπης. Και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως είναι στη Γαλλία, την προεδρική εκλογή στη Γαλλία και όχι μόνο. Αλλά και στα κρατήδια, τα κρίσιμα κρατήδια της Γερμανίας, Βερολίνο, Σαξονία και άλλα κρατήδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν, με δεδομένο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα δύο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, θα καθορίσουν τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο.

0: Δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν μία ώρα. Έχουμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Φωτιά στην Αργολίδα. Η εικόνα βεβαίως στο Ρέθυμνο είναι πολύ καλύτερη και στη Νέα Αχαΐα. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός, για να μας εξηγήσει ποιους αφορά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αν ακούγουμε καλά, γιατί είχε στην αρχή κάποια.
0: Ακούγεσαι τέλεια. Όσο πιο κοντά μπορεί στο ακουστικό, να ακούσουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
1: Μια ιδιαίτερη θετική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό, τη διανομή και γενικότερα στις υπηρεσίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, καθώς αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο των φιλοδορημάτων. Είναι μια διάταξη που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του 2024. Βελτιώνεται. Γιατί βελτιώνεται? Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπολογίζεται πλέον μηνιαία, αλλά σε ετήσια βγάζει. Και τι αλλάζει με αυτό? Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα φιλοδορήματα ως 300 ευρώ το μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, αγαπητέ Γιάννη, θεσπίζεται το ετήσιο αφορολόγητο 5, 12, 60, 6.000, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, να πούμε ότι η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ. Από 1η-1η του έτους.
1: Μπαίνει στην Βουλή το Σεπτέμβριο.
0: Άρα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.
1: Και θα πούμε και ένα παράδειγμα γιατί βελτιώνει σε σχέση με το προηγούμενο. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η νέα προσέγγιση διορθώνει μια αδικία. Ποια ήταν αυτή? Αντιμετώπιζαν κυρίως οι εποχιακά εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει μόνο 6 μήνες τη θερινή περίοδο μπορεί να λαμβάνει ψηλότερα φιλοδορήματα. Δηλαδή, εκεί περιοριζόταν στους 6 μήνες. Γιατί έλεγε κάθε μήνα το όριο 300 ευρώ. Τώρα το περιορίζει σε ετήσια βάση. Άρα μπορεί να πάρει αυτό το όριο και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι μια παγίδα. Πολλοί έξυπνοι εργοδότες παίρνουν αυτό το φιλοδόρημα και το αφαιρούν από το μισθό, Γιάννη. Αυτό υπάρχει διάταξη που του τιμωρεί με 22% πρόστιμο και φόρο. Mm-hmm. Ας το προσέξουν αυτό. Αυτό καταρχήν πρέπει να φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να δίνει μετρητά στην τσέπη. Πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να φαίνεται.
1: Πας εσύ σε μια στήρα. Αυτή λες την κάρτα μου, βάλε και 20 ευρώ, 30 ευρώ στο.
0: Μπορείς να δώσεις λοιπόν φιλοδόρημα με κάρτα.
1: Με κάρτα και να προσθεθεί από κάτω που θα το πάρει ο εργαζόμενος. Υπόψη ότι πλέον και καλύπτει και τους δελιβεράδες, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ατομική επιχείρηση. Δηλαδή, ο μισθωτός παίρνει αυτό το αφορολόγητο και ένας που κάνει ασκή, δηλαδή το επάγγελμα ως ατομική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ένα βασικό μήνυμα, ενθαρρύνει τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές που λέμε. Το βασικό μήνυμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει πλέον πως τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν κανονικό μισθό. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο που δεν γράφτηκε στα μέσα μέχρι τώρα, Γιάννη, και το βλέπω αποκλειστικά σε σένα. Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές αυτό το φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές.
0: Δεν έχει.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάβαση από το μηνιαίο στο ετήσιο κάνει το σύστημα σίγουρα πιο δίκαιο και ιδιαίτερα στους εποχιακά εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το. Και τώρα αυτό το εισόδημα το έχουν ανάγκη τα παιδιά, φοιτητές που πάνε και εργάζονται εδώ αυτό το διάστημα. Και μέχρι τώρα υπήρχε η αγωνία στη λογική της ότι περιορίζεται. Εδώ μπορεί κάλλιστα αυτό το ποσό να είναι και σε ένα μήνα ολόκληρο. Να είναι και σε 2 μήνες.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει εμείς βέβαια στη λογική της, του φιλοδορήματος με κάρτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Τώρα, ολοκλήρωσες το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω.
1: Θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το φιλοδόρημα δεν έχει σχέση, Γιάννη, με κάποιους που εργάζονται και παίρνουν μισθό με φιλοδόρημα, δηλαδή ποσοστό που λέμε φιλοδόρημα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Το άλλο, το έκτακτο. Τώρα, πες μας μια πολύ σημαντική είδηση που έχεις ετοιμάσει. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις χωρίς πλήρη εξόφληση των οφειλών για κατεσχεμένα κίνητα, για οποιαδήποτε μορφή κατάσχεση.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
1: Έβγαλε μια απόφαση την 11.58, εφαρμόζει ένα άρθρο του κώδικα πολιτικής διαδικασίας, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης, Γιάννη, που είχε κατάσχεση στο ακινητό του ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένος. Γιατί? Για να προχωρήσει η πώληση έπρεπε κατά κανόνα να αξιοποιήσει ολόκληρο το χρέος.
0: Ναι.
1: Αυτό οδηγούσε πολλές συναλλαγές αδιέξοδο. Με το νέο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση εφόσον πληρούνται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Όταν λες χωρίς πλήρη εξόφληση, τι εννοείς δηλαδή? Αρκεί να έχεις ρυθμίσει.
1: Πρώτα έλεγε ότι ξέρεις, έχεις ένα ακίνητο που θέλει να το πουλήσει. Κάνει 100.000 αξία εμπορική. Ναι. Εσύ χρώστηκες 50.000. Mm-hmm. Σου είχε δεσμεύσει το ακίνητο ολόκληρο που είχε, όπως σου είπα, είχε μεγάλη αξία και για να πάρει να το πουλήσεις έπρεπε το είχε κατάσχει. Και για να το πουλούσες, έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό της οπτικής.
0: Ναι, τώρα τι ποσό πρέπει να ξοφλήσεις.
1: Τώρα λοιπόν ρυθμίζει και έχει ένα ποσό το παρακρατεί τουλάχιστον το 25% του υπολείπου της κατάστασης. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα που έχει βάλει και το λέμε και με πολύ έτσι, περισσότερο διασταλτικά. Υπάρχει κατάσταση για παράδειγμα 80.000. Το προηγούμενο πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να αρκεί η παρακράτηση 20.000 το 25% από το τίμημα αντί της πλήρους εξόπλισης των 80 που ήθελε πρώτα να ολοκληρωθεί. Και είναι η ουσία της αλλαγής, Γιάννη, να πούμε μια κουβέντα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, ναι. Απελευθερώνει ακίνητα που παρέμειναν δεσμευμένα. Διευκολύνει τις αγοροπολισίες, ναι. Αυξάνει τις πιθανότητες σύσπαξης των δημοσίων εσόδων, ναι. Και δίνει στους οφειλέτες μια ρεαλιστική δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία του.
0: Ναι. Δεν μπορεί να τολμούσε να το. Αυτή η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του κ. Πιτσιλή ισχύει από τώρα.
1: Αυτή η απόφαση ισχύει, ναι, ισχύει γιατί αυτή είναι, ισχύει νόμου έχει, γιατί βασίζεται σε άλλη διάθεση. Δηλαδή, με εξοδότηση μάλλον που προβλέπει ο νόμος και του δίνει τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικές οι δύο ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου που μας έδωσε.
1: Συνδυάζει δύο στόχους.
0: Ναι,
1: κύριε μου, ξέρω το χρόνο σήμερα. Συνδυάζει δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει την αγορά κινήτων και τους πολίτες και από την άλλη διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως. Άρα, να μια έτσι, διεύρυνση σιγά σιγά βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος.
0: Λοιπόν.
1: Γιάννη, το έχεις πει και εκείνο με αυτό. Ο νόμος δεν είναι γραμμένος. Όλοι οι νόμοι σε μαρμάρινες
0: κουβέντες. Όχι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα των αναγκών της αγοράς.
1: Πολύ ωραία. Το πες και κλείνει.
0: Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στόπουλε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε Κυριακή πρωί εδώ, με όλα τα χρηστικά θέματα.
1: Σε όλους τους ακροατές ευχές.
0: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χριστόπουλος. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα μας δώσει τώρα και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία και ξέρει καλά το μεταναστευτικό. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, επί του πιεστηρίου
0: έρχονται. Τι γίνεται στη Θεούτα?
1: Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, αλλά και για την πατρίδα.
0: Τα έχετε δει τι συμβαίνει στην Ισπανία. Φαντάζομαι όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ένας πραγματικός χαμός. Όχι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Ναι, τα βλέπω και γνωρίζετε καλά ότι το μεταναστευτικό είναι μια βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την σωστή διαχείριση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μάλιστα παροξύνονται, κλιμακώνονται, διωκώνονται, όσο περισσότερο σοβούν πόλεμοι, ανακατοσούρα.
0: Ναι, εδώ έχει ξεφύγει βέβαια από τη συνηθισμένη κατάσταση.
1: Δεν το συζητάω. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει αντίστοιχη ένταση φαινόμενα, νομίζω
0: σε αυτό το βαθμό όχι, ποτέ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα είναι σίγουρο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη συνδρομή της οικογένειας εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Απέφχομαι περαιτέρω όξυνση των κρίσεων και των εμπόλεμων καταστάσεων και των σειράξεων στην περιοχή μας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ξανά και για τη χώρα μας αντίστοιχα
0: είναι
1: φαινόμενα.
0: Είναι ζόρικα τα πράγματα. Ήδη έχει καταγραφεί ο αριθμός 18 νεκρών. Έχει βγει ο στρατός, ο Ισπανικός στρατός στους δρόμους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου εύκολα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η αριστερά, κύριε Φαραντούρη, να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Αν δεν θέλει να αφανιστεί εκλογικά έτσι στη συνέχεια, γιατί βλέπετε τι κρίση υπάρχει.
1: Με κάθετες διατυπώσεις και χωρίς επεκφυγές. Οι μεταναστευτικές ροές πυροδοτούνται ως επιτοπλίστων από την ανέχεια και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν. Δεν αναφέρομαι ούτε σε επιλεκτικές μεταναστεύσεις ανθρώπων με κακούς σκοπούς, τζιχαντιστές, τρομοκράτες κ.ο.κ. Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των ταλέπων ανθρώπων φεύγουν από τις χώρες τους ψάχνοντας κάτι καλύτερο. Προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί με το καλημέρα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς κάποια οργάνωση. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και το λέει και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι για να μπορέσεις να τυφασέψεις όλο αυτό το φαινόμενο και να μην παροξύνει ακόμη περισσότερο άλλα αντανακλαστικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, τις χώρες στις οποίες καταφθάνουν αυτοί οι ταλαιπωροί άνθρωποι, πρέπει να πατάξεις την ανέχεια εκεί από όπου προέρχονται.
0: Συμφωνούμε.
1: Άρα λοιπόν
0: τώρα
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αναλύσκεται σε χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί χωρίς να πιάνουν τόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στις όμορες χώρες της, στην Λεκάνη της Μεσογείου, στην υποσαχάρη Αφρική, εκεί όπου δίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια για αναπτυξιακή βοήθεια, το γεγονός ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στις αιστείες τους, και για να παραμείνουν στις αιστείες τους πρέπει να έχουν νερό, τώρα πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια και κάποια στοιχειώδη επίπεδα διαβίωσης.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ζητήματα αλίας που εσείς έχετε θέσει, και μπράβο που τα έχετε θέσει, όσον αφορά τα δικά μας νησιά, τα ακριτικά νησιά, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόθεση παράνομων μονομερών διεκδικήσεων από την πλευρά των Τούρκων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια τυπική ανακοίνωση ή μπαίνει στην ουσία των γεγονότων?
1: Όχι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Το πρώτο είναι ότι πριν από μερικές ώρες, χθες, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε μία από τις σπάνιες, αν θέλετε, τόσο κάθετες και σαφείς διατυπώσεις της απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, έστειλε συγκεκριμένη προειδοποίηση προς την Τουρκία. Το διάβασα.
1: Και σε αναθεωρητική λογική, απαντώντας σε ερώτησή μου, θεωρεί απαράδεκτη όλη αυτή την εργαλειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής της Τουρκίας, διότι έθεσα υπόψη των Βρυξελών το γεγονός ότι κυοφορείται ένα νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να παντρέψει την αλλιευτική πολιτική με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο με αφελημισμό της αλίας. Έχω περιδιαβεί σε πάρα πολλά νησιά τον τελευταίο καιρό και συναντήθηκα και με ψαράδες στην Αθήνα, τα συζητούσαμε και μαζί, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. Στόλος μηχανότρατων από τα παράλια έρχονται, εκτοπίζουν τους ψαράδες μας, ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι από τις ακτές, πουλάνε τα αλλιεύματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά ως τουρκικά, αλλά ψαρεμένα στα ελληνικά ύδατα, και οδηγούν στον αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. Τρίτον, και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, ενδεχομένως είσαστε και ο πρώτος που την παίζει, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και ο σταθμός μας, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μία αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ήμβρο. είναι ειδήσεις επί του πιεστηρίου, είναι ειδήσεις που μας...
0: Δηλαδή τι εννοείται αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη?
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει την στρατιωτική της παρουσία, να αναβαθμίσει τις γραμμές τις στρατιωτικές, μεταφορά εξοπλισμού, να αναβαθμίσει σε στρατηγείο την ταξιαρχία εκεί πέρα, υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης.
0: Φαντάζομαι τα παρακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά.
1: Θεωρώ αυτονόητο ότι το παρακολουθεί.
0: Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Δένδια, το γνωρίζω καλά και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο. Έχει ενημερωθεί.
1: Είναι απόλυτη υποχρέωσή μας και θεσμική, και νομίζω ότι με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας αυτά τα πράγματα πρέπει σε συντονισμένη βάση και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες να τίθεται. Από τη δική μας σκεφωτιά, ως ευρωβουλευτές, έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση να ενημερώσουμε. Όχι μόνο για την αναβάθμιση τη στρατιωτική ενός νησιού που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, αλλά και διότι εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα για χιλιάδες χρόνια, η οποία έχει ερημάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Με άοκρες προσπάθειες Ελλήνων, Ιμβρίων, αλλά και του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης που έλκει την καταγωγή του από εκεί, ξανά άνοιξαν κάποια σχολεία. Υπάρχουν οικογένειες που ξαναπηγαίνουν στην Ήβρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και αυτή η αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση από εμάς.
1: Νομίζω κάτι καλό δεν προϊονίζεται.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση και ο σχολιασμός από την πλευρά του κ. Φαραντούρη. Μιλάμε. Τι έχει γίνει σήμερα? Έχουν έρθει πάνω από 150 μηνύματα. Με καλημέρες, καλό καλοκαίρι κτλ. Αδερφούλη Κωνσταντίνε Σουφλάκη, το ότι παίρνουμε κάποιες εβδομάδες σε άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε σε άδεια. Ξέρεις, γράφω σε εφημερίδα μέσα από το λάπτοπ. Γράφω σε site μέσα από το λάπτοπ. Στέλνω κομμάτια αλλού και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά που δουλεύω μέσα από το λάπτοπ. Μόνο εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν κάποιος που εργάζεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες, σε site, σε περιοδικά, στέλνει κείμενα δηλαδή, δεν δουλεύει αυτές τις 30 μέρες που δεν κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Και κάτι ακόμα, ξέρεις, τόσα χρόνια ήμασταν πάντα στον ιδιωτικό τομέα, εγώ τουλάχιστον, ποτέ στο δημόσιο. Και δουλεύω επί 10 μήνες, επί 11 μήνες, 7 μέρες την εβδομάδα. Εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Real FM, άρθρα, site, το δικό μου site, το Φήμωτρο, αλλά και στα άλλα τα οποία γράφω για το πολιτικό ρεπορτάζ, συν Action 24 κάθε μέρα σχόλιο και 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς δεν έχεις δουλέψει ποτέ ζωή σου τόσο πολύ, γι' αυτό στέλνεις το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το μάθεις σιγά σιγά. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα Κάβουρα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελπίδα την Καλαϊτζάκη. Να σε καλά, Ελπίδα. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια τι συμβαίνει εκεί στο Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Είναι κολλημένος εδώ και 2 ώρες στα πρακτορία στην Ορφέως και στην Αγία Άνης. Αστυνομία Γιάννη πουθενά. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να σε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στην αγαπητή Νατάσα. Να σε καλά, Νατάσα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά, αγαπητέ Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματα.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Τιτλιδίσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες. Μήνυμα απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κατοικοί. Μένεται η φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτίας όπου ακοινώθηκαν 4 οικισμοί καθώς και αυτοί στο νότιο Ρέθυμνο. Συνεχίσει να αναζωπυρώσει σε Φλόκα, Χαΐας και Πάρο. Περισσότερα στο real.gr. Συνέγκρεμος έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από φωτιά που εκδόθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, Τούρκοι κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα σε κελιά, αντιδρώντας τη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση από όπλα προαφήνα και λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης πλοιάρχων λιμεναρχείου. Την αύξηση σε 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό τριημεράκι ή καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση, είτε πάρετε 10 μέρες, είτε 20, είτε 30, είτε 40, είτε 50, όσες και να πάρετε, δεν θα δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Εμείς στηρίζουμε όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους με μια σημαντική ευχή, να γυρίσετε όλοι πίσω υγιείς και δυνατοί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά και του χρόνου εδώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Συν μία μέρα παρακαλώ, όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και Παρασκευή θα αντικαθιστώ τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 κάθε Παρασκευή πρωί. Βλέπω ότι το έχετε μάθει αρκετοί και έχετε στείλει ήδη τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες, να πούμε καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλη, το φίλο μου. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη, ξεκούραστες καλοκαιρινές διακοπές, σε περιμένουμε με ενδιαφέρον πίσω. Να σε καλά Λεωνάρδο, παλιός φίλος ο Λεωνάρδος. Από τους πρώτους ακροατές του Real FM, 2007 παρακαλώ. Τι να σου πούν τα γατάκια Λεωνάρδε, λογικό είναι. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα Γιάννη. Τα τουρκικά ψαράδικα πλοία μέχρι έξω από την Πάτμο έφτασαν και έξω από τη Σάμο αγαθονίσει και αυτό τίνει να γίνει καθημερινότητα. Να είσαι καλά αγαπητή Κατερίνα και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τα τουρκικά ψαράδικα, δυστυχώς. Θα το σχολιάσουμε και αυτό που μου στείλατε, κυρία Στεριοπούλου, με το θέμα με την κυρία Πολύζου και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τη Λαμία. Καλημέρα στον Ντένι το Μουστακάκι. Καλημέρα στον Αβραάμ που μου γράφει ότι το θέμα είναι να είναι αλληλέγγυοι και ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάννη, και όχι να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό είναι μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Το θέμα είναι ότι αλλάζει πλέον και η πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επεισόδια και μαζικές έφοδοι σε ευρωπαϊκά εδάφη ή εν πάση περιπτώσει σε διαφορετικές χώρες από χώρες Αφρικής, η ατζέντα θα κυριαρχήσει σε επίπεδο μετανάστευσης και θα έχουμε και άσχημα αποτελέσματα στις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Κυκλοφορώ στην Αθήνα και βλέπω με χαρά μου, Γιάννη, τροχονόμους παντού. Η ερώτηση είναι, στα σημεία που υπάρχουν οι έξυπνες κάμερες, τι γίνεται αν το σήμα του τροχονόμου είναι αντίθετο με το φανάρι? Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά οι κάμερες καταγράφουν γεγονότα τα οποία καταγράφουν σε σχέση με τα φανάρια. Αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο ή πορτοκαλί. Τώρα, αν υπάρχει τροχονόμος και σου έρθει κλίση, προφανώς δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί η κάμερα για να μην σου έρθει η κλίση αυτή. Ο φίλος, ο ακροατής, αναφέρεται στις 338 κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό ρε Γιάννη που πρέπει να απολογούμαστε σε μερικούς συμπλεγματικούς, γιατί πάμε διακοπές μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο, πραγματικά ένας κοινωνικός αυτοματισμός ακόμα. Φίλε, αυτά τα συμπλέγματα πρέπει να τα βλέπεις πάντα με χιούμορ. Ποτέ με, ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ από το 2007. Πάντα με χιούμορ. Βεβαίως η κατάσταση της τοξικότητας και του κομπλεξισμού πάει από το κακό στο χειρότερο, η αλήθεια είναι. Παλαιότερα δεν θυμάμαι τέτοια μηνύματα για οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε, αλλά γενικά θέλει χιούμορ η κατάσταση. Κάθεται ο άλλος ο συμπλεγματικός, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τον Παπαγιάννη. Ακούει τον Τάκη το Μαυράκι. Να μην βγάλω το αποθυμένο μου, να μην στείλω ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, το 99,9% αυτών είναι πολύ λίγοι. Είναι αγράμματοι εκτός από συμπλεγματικοί, τελείως απαίδευτοι, αγράμματοι. Τους δίνουν κανένα δεκάρικο εκεί ως κομματικά τρόλς. Γενικώς και ειδικώς είναι παιδιά άστα για τα σκουπίδια. Οπότε μην ασχολείσαι, μην τρελαίνεσαι. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να σας βλέπουμε να παίρνετε, να ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας άδειες. Παίζουμε μπάλα σε άλλο επίπεδο. Γεια σου Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, καλές διακοπές σε όλους. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Γιώργος Βογιατζής από τους παλιούς δυνατούς ακροατές του Real FM. Καλημέρα σε σένα Γιάννη μας. Τον Τάκη στην όμορφη Εύη και στο Θοδωρή. Ο Ιούλιος φεύγοντας παίρνει μαζί του και τους δύο αγαπημένους μας, Γιάννη Παπαγιάννη και Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τέλη Αυγούστου όμως όλοι μαζί θα είμαστε όπως πάντα μια αγκαλιά. Να περάσεις υπέροχες διακοπές κοντά στις τρεις αγαπημένες σου, αν και είμαι σίγουρο ότι κάθε Κυριακή πρωί στην παραλία θα χρειάζεται ειδική καρέκλα για τις εφημερίδες. Για τις εφημερίδες, για το λάπτοπ, για όλα. Να σε καλά, τα φιλιά Σόφη και σε σένα, Μαραγκίδου και στο σύντροφο. Να περάσετε κι εσείς καλά. Αν και έχω κορίτσια ηλικίας 23, τι 23, 24 είναι μεγάλη, και 21 σε μικρή, όλη η οικογένεια κάνει ακόμα διακοπές. Είμαστε της ανωτάτης καλογερικής, ξέρεις, με τα κορίτσια. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πιο έτσι προσωπικά ταξίδια. Εύχομαι να συμβεί κάποια στιγμή σιγά σιγά. Εδώ μου έστελναν φίλες και φίλοι χθες, πατεράδες, κοριτσομπαμπάδες όπως εγώ, ότι πάνε με τα κορίτσια τους, 30 χρονών η μία εκ των δύο θυγατέρων, 28 οι άλλοι, ακόμα ακολουθούν τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό προϋποθέτει και τζάμπα ταξίδι βέβαια, έτσι, τζάμπα διακοπές. Πάντα ο μπαμπάς πληρώνει. Καλημέρα και στο Χάρη, να είσαι καλά Χάρη. Έρχεται ένας φίλος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, παλιό φίλε, να είσαι καλά φίλε. Είσαι δύναμη, είσαι αδερφός. Φαν του Γιώργου του Αυτιά, από παλιά ο φίλος. Θα τον ακούς τον Γιώργο τον Αυτιά και από τέλη Αυγούστου και όλη τη χρονιά. Μην αγχώνεσαι, κάθε Σάββατο 9.30 εδώ, στον Real FM. Άλλωστε όπως επισημαίνεις και εσύ, μόνο ένας βλάξ ή ένας συμπλεγματικός θα ακούει μια εκπομπή με την οποία διαφωνεί σε όλα. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι ένας εξαιρετικά ικανός στο επάγγελμά σου και έχεις κάνει αυτά τα οποία έχεις κάνει. Έχεις πετύχει απόλυτα δηλαδή, αγαπητέ φίλε.

0: Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο. Πριν από λίγο είχαμε μπαράζ εκενεώσεων στη Βιωτία. Η φωτιά στην Αργολίδα είναι μάλλον οριοθετημένη, ήχησε όμως νωρίτερα το 112. Για τρίτη μέρα ουσιαστικά συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Δυστυχώς και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, μην ξεκινήσετε, τα είπαμε και πριν, να πάρετε κάποιο από τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχει θέμα με τα μποφόρ και υπάρχει θέμα με κάποια πλοία τα οποία δεν έφυγαν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το απόγευμα, πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσης, να σας πω ότι πάρτε το λιμεναρχείο για να ενημερωθείτε τι θα γίνει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Υπήρχαν προβλήματα από το πρωί, απαγορεύτηκε ο απόπλους και από εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα βγάλουμε και τηλεφωνικές για να είμαστε μέσα, φίλες και φίλοι, μέσα στην επικαιρότητα και να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου, τη Σταυρούλα τη Δρογκίτου. Να σε καλά, Σταυρούλα, την καλημέρα μου, καλές διακοπές και σε σένα. Με υγεία, καλή ξεκούραση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Δύναμη, Σταυρούλα η Δρογκίτου. Απ' τις δυνατές, φίλες ακροάτες και ακροατές. Απ' τις δυνατές, ακροάτριες η Σταυρούλα και με ωραία μηνύματα. Τα μηνύματά της έχουν ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να πω την καλημέρα μου στην Ολγκίνα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα. Χαίρομαι να σας ακούω. Καλές διακοπές σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα και στο φίλο του Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχονται τα παιδιά μαζί μας, μαζί με τα τέρια τους. Σας ελπίζω ότι κάνω το σωστό. Λίγο πιο ακριβές διακοπές, αλλά αφού το θέλουν, είμαστε όλοι μαζί. Είσαι ένας πολύ σωστός μπαμπάς, αγαπητέ φίλε Διονύση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά να καλημερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολογό. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τι θέλεις να σχολιάσουμε σήμερα, να μας πεις και μερικά πράγματα και για το επίδομα βίας και τι άλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα για μια υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει τον αριθμό των μητέρων που παίρνουν την άδεια, την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, δηλαδή αυτούς τους 9 μήνες αφού γεννήσουν που δεν εργάζονται στην εργασία τους, δεν επιστρέφουν και αμείβονται με το βασικό μισθό από τη ΔΥΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις φυσικές μητέρες, μπορούν πλέον και αυτές οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο αρκεί να είναι μέχρι 8 ετών, καθώς και οι μητέρες που έχουν βοηθήσει με την παρένθετη μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης,
0: ναι.
1: Οι μητέρες που εργάζονται με μειωμένη απασχόληση. Μέχρι πριν την απόβαση αυτή, όσες ήταν με μειωμένη απασχόληση δεν μπορούσαν να πάρουν την άδεια μητρότητα. Mm-hmm. Όσες εργάζονταν με εποχική απασχόληση, τώρα μπορούν και αυτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, εάν ο ίδιος ο εργοδότης θέλει να πληρώσει την άδεια μητρότητας και ας απουσιάζει η μητέρα για να την βοηθήσει, αυτή δεν στερείται του επιδόματος και από τη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν διευρυμένο αριθμό γυναικών που έχουν γεννήσει και θα μπορούν να προστατευτούν και να αμείβονται.
0: Τι γίνεται με το επίδομα βίας, μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί και
1: το επίδομα βίας,
0: και αν έχει δικαίωμα κάποιος από τους εργοδότες να μην στο πληρώσει στην περίπτωση που δεν φύγεις τώρα για διακοπές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, πραγματικά το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που θα πάρει το πρώτο τμήμα της άδειάς του, mm-hmm. θα πρέπει να πάρει και ολόκληρο το επίδομα. Δεν έχουμε κατάτμιση του εισοδήματος, ό,τι δικαιούμαστε το παίρνουμε με το πρώτο τμήμα της άδειας.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορούμε την άδεια να τη μεταφέρουμε και στον επόμενο χρόνο, το επίδομα αδείας θα το πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί κάποιες μέρες οπωσδήποτε θα τις έχει λάβει.
0: Α, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν είναι απαραίτητο υπάρχει. Δηλαδή να το πάρει το επίδομα αδείας Ιούλιο ή Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ήθιστε ναι. να το δίνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν τότε με άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αν κάποιος δεν φύγει με άδεια, μπορεί

0: ημέρο θα το πληρωθούν παραπάνω.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, εξαιρετική όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Μαργαρίτα.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Θα επιστρέψουμε έτσι και από Σεπτέμβριο τα Σάββατα θα τα λέμε πάλι μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι δύναμη. Να σε καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Από τις καλύτερες εργατολόγους η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλό καλοκαίρι, ευχές, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πόσα λεπτά, Τάκη. Σε 2 με 3, παρακαλώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με 2 γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και 2 ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε 2 σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες φίλες και τους φίλους, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα και για το θέμα του μεταναστευτικού βλέπω εδώ από φίλες ακροάτριες που έχουν καταλάβει και έχουν την αντίληψη να αναλύσουν τα γεγονότα. και βλέπουν τι συμβαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα.

Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, είναι ευρωπαϊκό. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει, έχουν εισχωρήσει σε ισπανικό έδαφος, υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50.000. Δεν είναι όλοι Μαροκινοί. Είναι από τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, από διάφορα κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με εμφυλίους πολέμους, είτε με πολύ μεγάλη φτώχεια. Γίνεται ο χαμός. Ο Σάντσεθ που μιλούσε για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων μάλλον έχει μετανιώσει για αυτά τα οποία έλεγε και δεν ξέρω αν τελικά θα μπορέσει να σταθεί στην εξουσία της χώρας. Άργησε να πάρει αποφάσεις. Μέχρι στιγμής οι νεκροί έχουν ανέβει στους 19. Και το ερώτημα είναι αυτοί οι 49-50.000 μετανάστες που έχουν πάει στη Θεούτα, πού θα πάνε από εκεί και μετά, πού θα τους βάλουν? Μιλάμε για πολύ σοβαρή κρίση, κοινωνική και πολιτική για την Ισπανία, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενήσουν 50.000 ανθρώπους. Τόσοι είναι, 49-50.000. Ταξιδεύε κι αυτός από παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, έχει βγει η δεξιά αντιπολίτευση στην Ισπανία, είτε είναι το κεντροδεξίο φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα, είτε είναι η ακροδεξιά, γιατί και εκεί ανεβαίνει η ακροδεξιά, και φωνάζει με επιχειρήματα ότι έπρεπε να κλείσετε τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσετ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Τώρα όμως είναι αργά και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πού θα πάνε όλοι αυτοί. Πού θα τους βάλουν οι Ισπανοί όλους αυτούς? Θέλω να πω, δεν υπάρχει υποδομή, η κτηριακή υποδομή για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί. Και βλέπω ότι είναι και αρκετά τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και των ακροατών σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κύριος Νικολαίδης μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Και όσο δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνικά χαρακτηριστικά, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό. Είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το ZDF, του Κόλ δηλαδή, και της Μέρκελ, το ZDU, του Κόλ και της Μέρκελ, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπο στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάτσε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις, και ο Φάραντζ, ο ακροδεξιός εθνικιστής, είναι πρώτος. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δεν θα χάσουν την μπάλα, δεν θα βρουν την ψήφο τους. Η ατζέντα του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας δυστυχώς στην Ευρώπη εξελίσσεται ως ένα, αν όχι το πρώτο λόγω της οικονομικής κρίσης, ως ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Και στην Ιταλία έχουν καταφτάσει χιλιάδες μετανάστες. Ξέρετε, δεν είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί αν τους κόψουν το δρόμο από εκεί, θα αναγκαστούν να έρθουν από εμάς. Ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αν θυμάστε, το 14, 15, 16, με τη Μόρια και όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δημιουργήσαμε για να τους υποδεχθούμε.
Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νεότερα με τα πύρινα μέτωπα είναι τα εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Οι Φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, η άλλη φωτιά, η άλλη μεγάλη φωτιά που είναι εδώ κοντά στην Αττική. Έχουν εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις. Δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενεργά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Ρέθυμνο. Αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ειδικά το βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να σκοθούν, να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Έπεσε κατά ένα μποφόρ ο άνεμος στην Κρήτη και μπορούν να πετάξουν και εδώ στην Αττική και τη Βιωτία και στην Πελοπόννησο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα εδώ από φίλες ακροάτριες. Δεν είμαι λιμενικό, μου ζητάτε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχία.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο, όχι σύντομο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε Φίχτη Αργολίδας, Καλαμάκι Βιωτίας, Νοτιορέθυμνο και Μάραθο Ευρυτανίας. Συνεχίσει να ζωοπυρώσει σε Φλόκα Χαΐας και Πάρο και σε ύφεση φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένταση προκλήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από επεισόδια ομάδας Τούρκων κρατουμένων, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κοιλιά τους, αντιδρώντας στη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πυροσβεστικές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση απόπειλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόηση των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στους 19 ενέρχονται παράνομοι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη Θέοντα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, καθώς πάνω από 49.000 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
9: στην Ισπανία θα αντιμετωπίσει σε 9.30 απόψη η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
14: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
13: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Να ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχ...

Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Πυρκαγιά μένεται στο Φίχτη κοντά στις Μικίνες, οι πολίτες απομακρύνονται και έχει κλείσει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Νέο μήνυμα το 112 εστάλει στην Χινίτσα για εκένωση προς Πόρτο Χέλι. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Αρέθυμνο και Πάρο, ενώ σε ύφες είναι οι φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ τον χρόνο το αφορολόγητο ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ένταση προκλήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού όταν ομάδα Τούρκων κρατουμένων έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά τους, αντιδρώντας τη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Στους 19 ανέρχονται οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Πάνω από 49.000 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στην πόλη και η Ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων. Επίθεση από τσακάλι δέχτηκε κοριτσάκι 4 ετών ενώ έπαιζε σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
6: Ένωσης. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψη η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεμπ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.

Η Αχαΐα μπήκε στη λίστα των περιοχών της χώρας που έχουν μπει στο κόκκινο λόγω πυρκαγιάς. Σήμερα το ξημέρωμα στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας είναι βελτιωμένη η κατάσταση, να ξεκινήσουμε με αυτό αυτή την ώρα. Όμως συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη. Έχει ήδη καεί ένα σπίτι, παραδόθηκε στις φλόγες. Ένας άνδρας μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο κέντρο υγείας της Κάτω Αχαγιάς. Η φωτιά ξεκίνησε στις 4 το πρωί. Στις 5, μία ώρα αργότερα, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι της περιοχής Φλόκα τις εστίες τους και να κινηθούν προς την Άρλα. Και πάνω από 50 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα, με ένα αέρια μέσα που μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης από τις 11 το πρωί και μετά, επιχειρούν στο σημείο. Ξαναλέω ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη, ελεγχόμενη κατά κάποιο τρόπο. Σε δασική έκταση είναι φωτιά, καίγοντας πουρνάρια. Το θέμα είναι ότι η Αχαΐα, η Ηλία και η Τελοκαρνανία και οι τρεις νομοί της Δυτικής Ελλάδας από σήμερα έχουν μπει σε κατηγορία 4, πιο αναβαθμισμένη δηλαδή η κατηγορία του κινδύνου πυρκαγιάς, πορτοκαλί ο συναγερμός, που σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το κόκκινο, το πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνη, πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σήμερα είμαστε στο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο αέρας που πνέει είναι σύμμαχος της φωτιάς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν την ώρα, μάλιστα, που είναι και τροποντινά αποδυναμωμένες εδώ στην περιοχή μας, επειδή έχουν φύγει ενισχύσεις από τη Δυτική Ελλάδα για την Κρήτη. Χτες νομίζω το λέγαμε ότι έχουν αναχωρήσει από την Αχαΐα, την Ηλία και την Ετωλοκαρνανία 5 συνολικά πυροσβεστικά οχήματα με 10 άντρες. Χτες όμως, μετά την εκπομπή, δόθηκε διαταγή να αναχωρήσουν άλλα 4 οχήματα με 8 άνδρες, οι οποίοι επίσης έφυγαν από Πάτρα, Ηλία και Ετωλοκαρνανία για να πάνε στην Κρήτη, στην οποία ήδη βρίσκονται και μεταβαίνουν στα μέτωπα της φωτιάς. Είχαμε και μια φωτιά το ξημέρωμα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή του Παπελοποννησιακού Σταδίου στην Πάτρα. Ειδοποίησε κάτοικος στην πυροσβεστική, η οποία κατέφθασε σε χρόνο ρεκόρ, πραγματικά εντυπωσιάζοντας τους κατοίκους, και ευτυχώς, γιατί η έγκαιρη επέμβαση είχε ως αποτέλεσμα να κατασβεστεί πολύ γρήγορα η φωτιά, προτού πάρει διαστάσεις, και εκεί γύρω υπήρχε εντόνη βλάστηση ακριβώς δίπλα από τα κοντινά σπίτια. Εδώ έρχονται να αποδείξουν οι πυροσβέστες ότι παρά την κόπωση, παρότι είναι κατάκοποι, αδικημένοι εντελώς, παρόλα αυτά πηγαίνουν σε όλα τα συμβάντα, είναι πανταχού παρόντες και τη στιγμή που πρέπει, χωρίς καθυστερήσεις. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο, θα είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί μέχρι τις 2 παρακάτι. Το Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού μας στηρίζει. 2610-362-360 το τηλέφωνο για κρατήσεις ή delivery. Το αυθεντικό σούσι της πόλης, αυτή την υπέροχη γωνία, την πολύ όμορφα διαμορφωμένη γωνία του Sushi Bar & Noodles Άγια, Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια. Αυθεντικό σούσι και πολλές φθηνές ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες από άριστες ποτεσίλες.

Στη Βιωτία επίσης έχουμε φωτιά. Δεν είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Η φωτιά μάλιστα στη Βιωτία μπήκε στο χωριό Ξηρό. Στο χωριό Ξηρονομίζει, το συγγνώμη. Πολύ δύσκολα τα μέτωπα.

Ενώ να αναφέρουμε ότι είχαμε νωρίς το πρωί φωτιά και στο Σούβαρδο των Καλαβρίτων. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή κοντά στο Σούβαρδο. Έσπευσαν και εκεί πυροσβέστες από την υπηρεσία των Καλαβρίτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ακράτας και προσωπικό της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαβρίτων και πολλοί εθελοντές. Κατάφεραν όλοι μαζί πολύ νωρίς το πρωί, το ξημέρωμα ουσιαστικά, να οριοθετήσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε μεγαλύτερη δασική έκταση, προτού δηλαδή η πυρκαγιά γίνει ανεξέλεγκτη. Την ίδια ώρα η τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε στο Αγρίνιο και συνεχίζει να παίζεται στο Αγρίνιο, το οποίο θρυνεί τον χαμό του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έπεσε ηρωικά στο γήθιο. Η κηδεία του τελέστηκε πριν από λίγη ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Εκεί οι συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος αλλά και εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να πούν το τελευταίο αντίο στον ήρωα. Ένα μοναχο παιδί που αρίστευσε μάλιστα στις πανελλαδικές εξετάσεις, εισήχθη στη σχολή αξιωματικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έκανε όνειρα για τη ζωή και δυστυχώς έπεσε στο καθήκον.

Πάμε σε κάτι άλλο τώρα και πάμε στο θέμα που έχουμε διαβάσει πολύ τελευταία, που αφορά στα ιδρύματα της Πάτρας. Όλα τα ιδρύματα, τα περισσότερα ιδρύματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η Μέριμνα, η Κιβωτός της Αγάπης τώρα τελευταία, και έχουμε ακούσει πολλές δηλώσεις από φορείς, αυτοδιοικητικούς, από πολιτικούς εκπροσώπους. Χτες όμως ο ανεξάρτητος πια βουλευτής Αχαΐας, γιατί παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ προημερών, ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, έκανε κάτι, μια κίνηση ΜΑΤ θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς. Πήγε στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Τον έπιασε και του λέει, έλα εδώ, δεν μπορεί να βοηθήσει η Βουλή ένα ίδρυμα που κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, ένα θεάριο στο έργο αποδεδειγμένα τόσα χρόνια. Και φυσικά ο κύριος Κακλαμάνης δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει, θα ικανοποιήσει τα αιτήματα που ήδη ούτως ή άλλως του έχουν σταλεί στο γραφείο του ως πρόεδρος της Βουλής από την Κιβωτό της Αγάπης. Πάμε να μας πει πιο αναλυτικά τα πράγματα ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε βουλευτά μου, καλημέρα. Ναι, δεν τον έχουμε τον κύριο βουλευτή.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον κύριο Παναγιωτόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή του Αντένα Ρίδιο Πάτρας. Κύριε Βουλευτά, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Το θέμα της Κιβωτού της Αγάπης είναι ένα θέμα μείζωνος της ζωτικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή και των Πατρών και της Αχαΐας. Και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε όλοι και να συνδράμουμε όλοι. Με πρώτο το κράτος λογικά και την κοινωνική πρόνοια του κράτους, της οποίας είναι το καθήλυν
2: αρμόδιο.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια, αυτό πρέπει να είναι. Διότι δεν μπορεί να έχει 80.000 λειτουργικά έξοδα και ο ΕΟΠΗ να πληρώνει 36 από αυτά.
0: Και να περιμένει το κάθε, και να περιμένει το κάθε ίδρυμα από τις δωρεές, από τον ιδιώτη που δίνει τον οβολό του.
1: Έτσι. Το κράτος λοιπόν δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τις φιλανθρωπίες, από τους καλούς ανθρώπους, από τους χωρίστες θεσμικούς, είτε εκκλησία είτε άλλους. Αλλά τέλος πάντων, εδώ που έχουμε φτάσει, βάζουμε το μείζον πρόβλημα της προστασίας και της κοινωνικής πρόνοιας εκ μέρους του κράτους, ότι πρέπει να αποτελεί ασπίδα προστασίας των δομών αυτών, διότι τα παιδιά αυτά είναι με ειδικές ανάγκες, είναι βαριά περιστατικά και δεν μπορούν να αποκόβονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον και εν γέννη από το φιλικό τους περιβάλλον, διότι βγαίνουν εκτός αυτού. Δεν είναι πρόταση αυτή, δηλαδή έχουμε δομή στην Κομωτινή που έχει άδεια κρεβάτια και
0: τους παίρνουμε εκεί. Ναι.
1: Είναι απαράδεκτα νομίζω αυτά να τα πω, διάβουμε το 2026. Τέλος πάντων, μπροστά σε όλο αυτό το κικαιώνα που έχει δημιουργηθεί και τα διέξοδο που φέρετε εκ μέρους.
0: Εσείς πώς σκεφτήκατε τώρα να πάρετε αυτή την πρωτοβουλία? Δηλαδή, ακούμε δηλώσεις, μισό λεπτό, ακούμε δηλώσεις από πολλούς πολιτικούς, αλλά εσείς κάνατε μια ωραία τρίπλα, να το πω έτσι απλά, στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Δηλαδή, πήγατε απευθείας στην πηγή για να πάρετε νερό, στον πρόεδρο της Βουλής.
1: Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος, είμαι κοινωνικόφιλος όμως.
0: Έστω και έτσι δεν πειράζει, αλλά τρίπλα ήταν.
1: Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, και γνωρίζοντας τον πρόεδρο της Βουλής το σημερινό και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει, διότι τον είχαμε παλιότερα και υπουργό υγείας και ήταν ο μοναδικός υπουργός που πήρε την επίσκεψη του γιατρού από τα 6 ευρώ και τα πήγε στα 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτός ο υπουργός, γιατί έλεγε είναι ντροπή ο γιατρός να αμείβεται με 6 ευρώ. Και σε άλλα επαγγέλματα να έχουμε 30 και 40 ευρώ αμοιβή. Και τα 20 είναι λίγα. Λοιπόν, δεν το ξεχνάς αυτόν τον άνθρωπο από τη θέση που πέρασε. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από αυτό και την καλή σχέση που έχουμε με τον άνθρωπο, τον επισκέφτηκα εχθές, όπου πραγματικά άνοιξε την καρδιά του και το μυαλό του, μελέτησε και την επιστολή τη δική μου, αλλά και την επιστολή της διοίκησης της Κιβωτού της Αγάπης, και αμέσως μου είπε ότι εγώ θα συνδράμω με κάθε τρόπο για όλα τα μέσα τα οποία ζητάνε και θα τα ικανοποιήσω.
0: Ωραία.
1: Ρωτηθήκαμε, φιληθήκαμε και έφυγα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η κίνηση που έκανα, κίνηση ανθρωπιάς πάνω απ' όλα, και βεβαίως ο βουλευτής και ο πολιτικός θα πρέπει, πέραν της κοινοβουλευτικής του δράσης και της παρέμβασης πολιτικής την οποία πρέπει να έχει, θα πρέπει να ψάχνει να ανακαλύπτει τρόπους και άλλες δραστηριότητες.
0: Κοιτάξτε, κύριε βουλευτά μου, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η πράξη φέρνει αποτέλεσμα, όχι τα λόγια, και οι πράξεις πρέπει να υπερτερούν των λόγων, στους πολιτικούς ειδικά.
1: Εντάξει, δεν το έκανα τώρα για... σκέφτηκα εγώ για να δεν πάνε
0: και... Δεν έχει να κάνει, το σκεφτήκατε, το κάνατε. Σημασία έχει ότι αν υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση του Προέδρου της Βουλής, μιλάμε για έναν καθοριστικό παράγοντα για την επίλυση του προβλήματος. Άρα είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε.
1: Μέχρι τώρα ό,τι έχει πει τα έχει κάνει.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι αλήθεια.
1: Σε πολλά ιδρύματα και ιδίως σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε την ανταπόκριση.
0: Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα.
1: Είναι κοινό τη αγάπη και σε εσά το λέω που το κρατάτε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το θέμα, γιατί είναι αυτό το καθήκον σα και εσά. Και μπράβο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει όλη η αχαϊκή κοινωνία το θέμα τη Κιβωτού τη Αγάπη να το κρατήσουμε στην επικαιρότητα και στην πρώτη γραμμή μέχρι που να ικανοποιηθεί πλήρως, διότι δεν ζούμε στην εποχή του Κιάδα. Ζούμε σε μια σύγχρονη πολιτισμένη υποτίθεται κοινωνία και όλους τους ανθρώπους πρέπει να τους βλέπουμε ίσους.
0: Δεν μου λέτε
1: είναι
0: τώρα.
1: Είμαστε, αλλά.
0: Εντάξει. Δεν μου λέτε, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, εκλογές θα γίνουνε? ή το, μετατίθενται το, χρονικά
1: το
0: τελικά.
1: Μάρτιο του 27, το Μάρτιο του 27 λέει ο Πρωθυπουργός, το Μάρτιο του 27 λέμε και εμείς. Εάν γίνουν νωρίτερα εδώ είμαστε και είμαστε πανέτοιμοι.
0: Εσείς πώς θα πού πάτε τώρα, τι κάνετε?
1: Την Ελλάδα, το Τσίπρα, είναι καθαρό. Αυτό το έχω πει εδώ και ένα χρόνο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και την εγώ, καλημέρα εγώ, μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.

Τουλάχιστον τα λέει ευθέως ξεκάθαρα ο κ. Παγιωτόπουλος και δεν έχουμε ήξεις αφήξεις και περιτυλίγματα και έμεσες κουβέντες, ξεκάθαρες. Πάω στην Ελλάς, εκλογές το Μάρτιο του 27, έτσι λέει ο Πρωθυπουργός, έτσι λέμε και εμείς, και είναι αλήθεια, διότι και χτες έμαθα από τους ίδιους που μάθαινα, μπα όχι θα γίνουν εκλογές μέσα στον Οκτώβρη, κάποιοι μου λέγανε και για 27 Σεπτέμβρη, και μιλάω για ανθρώπους από την Αθήνα που είναι μέσα στα πράγματα, και όμως τελικά οι εκλογές, ακόμα και από αυτούς τους ίδιους, χτες πληροφορήθηκα ότι όντως οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 27. Ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός αυτό κάνει. Δεν έχει κρυφτεί, η αλήθεια είναι, μέχρι τώρα ο Μητσοτάκης, ούτε έχει κάνει τέτοιου είδους κόλπα, δηλαδή να λέει μπα θα γίνουν οι εκλογές αργότερα και να ευνηδιάσει με εκλογές σε 2 μήνες. Δεν το κάνει αυτό και δεν έχει και λόγο να το κάνει, νομίζω είναι καλύτερα να περιμένει μέχρι την άνοιξη για εκείνον, άρα τότε θα γίνουν και οι εκλογές, τότε θα έχουμε και κάλπες. Μου φαίνεται ότι από τους ρυθμούς που ακολουθούνται και στο νέο κόμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αυτό φαίνεται ότι το ήξεραν εδώ και μέρες, εδώ και λίγο καιρό, γιατί δεν έχουν αποκτήσει μεγάλες ταχύτητες οι εξελίξεις στο νέο κόμμα. Μιλάω για την οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο, πάρε παράδειγμα και την Αχαΐα και την Πάτρα, και ταυτοχρόνως έχουμε και το άλλο κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί ακόμα, αυτό του Αντώνη Σαμαρά, που θεωρείται βέβαια ότι θα ιδρυθεί, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από δηλώσεις, αρθρογραφία, παρεμβάσεις, κάποιες incognito συναντήσεις, δεν έχει προβεί σε κάτι άλλο πιο επίσημου χαρακτήρα, κίνηση δηλαδή που να δείχνει ξεκάθαρα πότε ιδρύει το νέο κόμμα.

Λοιπόν, είχαμε αυτό το συνέδριο χθες στο χώρο του ΟΛΠΑ και είχαμε ένα συνέδριο το οποίο ουσιαστικά συνδιοργάνωσαν ή σε αυτό συμμετείχαν το Επιμελητήριο Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Οργανισμός Λιμένους Πατρών. Και τι είπαν επί της ουσίας? Ότι η ανάπτυξη θα έρθει από τη θάλασσα. Μου θυμίζει γίνει την παλιά ελληνική ταινία που πήγαιναν με τη Χρονοπούλου, που πήγαιναν να βρουν περιουσίες στο νησί για να τις αγοράσουν πιλπαρά και να τις πουλήσουν στους ξένους επενδυτές που θα έρχονταν για να φέρουν τον τουρισμό και το χρήμα και το δολάριο. Και εκείνη η γριούλα έλεγε, η ηλικιωμένη του νησιού η Σοφή έλεγε, από τη θάλασσα τραφήκαμε, από τη θάλασσα θα τρεφόμαστε και στο μέλλον, από τη θάλασσα θα έρθει ανάπτυξη. Για να δούμε εμείς στη δική μας περιοχή θα έχουμε ανάπτυξη τελικά από τη θάλασσα κάποτε? Γιατί συνέδρια βλέπουμε, ημερίδες βλέπουμε, συζητήσεις γίνονται, ομιλίες ακούμε, δηλώσεις διαβάζουμε, αλλά τουρισμό ακόμα δεν έχουμε δει. Και άραγε μόνο με τον τουρισμό θα σωθεί τούτη εδώ η ρημάδα η περιοχή? Είναι ένα μείζον θέμα αυτό. Γιατί όταν μιλάς για τουρισμό πρέπει να έχεις κατά νου δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχεις την υποδομή να φιλοξενήσεις αυτό τον τουρισμό που θέλεις να φέρεις στην περιοχή σου. Δεύτερον, αν έχεις τη δυνατότητα να διαχειριστείς την τουριστική ρήπανση, τα τουριστικά απόβλητα πάσης φύσεως, γιατί ο τουρισμός φέρνει και κάποια αρνητικά, δεν φέρνει μόνο χρήμα. Φέρνει χρήμα, αλλά φέρνει και κάποια σκουπιδάκια, εντός εισαγωγικών εννοώ. Και αυτά, είπαμε και τα εκτός εισαγωγικών βέβαια, τα καθαρά, τα κανονικά σκουπίδια, αλλά και αυτά τα εντός εισαγωγικών είναι που πρέπει να συνυπολογίσεις, γιατί υπάρχουν και περιοχές και στην Ευρώπη και σε άλλα σημεία του πλανήτη που αγωνίζονται για το ακριβώς το αντίθετο, να μειώσουν το τουριστικό κύμα προς τις περιοχές. Γιατί οι τόποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα μεγάλα τουριστικά, στις μεγάλες τουριστικές ζωές. Βέβαια έχω πάει μακριά τώρα, αλλά σας λέω, σας περιγράφω το αντίθετο άκρο για να καταλάβουμε λίγο το σκεπτικό. Έχουμε άραγε αυτή την υποδομή για να έρθει αυτός ο τουρισμός? Και εν πάση περιπτώσει, για να ξεκινήσουμε από τα πιο κοντινά, πότε θα έρθει αυτός ο έρμος τουρισμός? Γιατί μιλάμε για τουρισμό, θα πούμε και τι συμβαίνει στον Άραξο. Μαθαίνουμε ότι πάνε καλά τα πράγματα, δεν έχουμε σπάσει ρεκόρ περσινά και άλλων χρόνων όσον αφορά την επισκεψιμότητα και τον αριθμό των επιβατών. Ωστόσο, ακόμα και αν σπάσουμε αυτό το φράγμα και το ρεκόρ, αυτό στην πράξη και στο Ταμείο των Επαγγελματιών και των μικρών ξενοδόχων τοπικών συμφερόντων επιχειρηματιών δεν λέει και πολλά πράγματα, διότι η πλειονότητα των τουριστών είναι all inclusive. Πάνε σε τέτοια ξενοδοχεία, κυρίως στην Ηλία, που ανήκουν σε μεγάλες πολυεθνικές και το χρήμα κάνει φτερά. Φεύγει. Όπως έρχεται με το αεροπλάνο, φεύγει με το αεροπλάνο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο για πολύ περισσότερα και ωραία καθημερινά προβλήματα. Σε λίγο όλα αυτά.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 1 και 39 πρώτα λεπτά. 31 Ιουλίου σήμερα του 2026. Ακούτε Antenna Radio Patras. Μας ακούτε στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live24. Το Antenna Patras. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Και πάμε σε ένα από τα πολλά προβλήματα της καθημερινότητάς μας και πάμε σε μια καλή συνάδελφο από τα παλιά αγαπημένη φίλη, την Αγγελική Ανιφαντή, για να μας πει κάτι από αυτά που μας συμβαίνουν, τα απορίας άξια που βλέπουμε και συναντάμε γύρω μας. Αγγελική μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αχιλέα, σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Όποιος κόβει κλαδιά πρέπει να τα μεταφέρει μόνος του στην Ξερόλακα? Να κάνουμε τους κλαδοκουβαλητές?
1: Εδώ εμείς είμαστε στα έσχατα, με όλη τη σημασία της λέξεως, του Δήμου Πατρέων, στα Καμίνια.
0: Ναι.
1: Τα Καμίνια, πριν περάσω στο θέμα, να κάνω μια διευκρίνηση. Mm-hmm. Τα Καμίνια από την Ξερόλακα...
0: Ναι.
1: Απέχουν τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα.
0: Η μία με την άλλη άκρη περίπου.
1: Ναι, και άλλα 30 να γυρίσεις, δηλαδή 60 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν θες 60, να σου πω 50. 50 χιλιόμετρα λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες ανήρτησαν εδώ στα σημεία που υπάρχουν οι κάδοι των απορριμμάτων στα Καμίνια.
0: Ναι.
1: Ανήρτησαν κάποια χαρτιά, κάποια έντυπα τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι η τοπική κοινότητα, Δήμος Πατρέων βέβαια γράφει επάνω,
0: ναι.
1: Το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ λέει το εξής, ότι απαγορεύεται να εγκαταλείπουμε, να αφήνουμε κλαδιά και μεγάλα ογκώδια αντικείμενα δίπλα από τους κάδους,
0: mm-hmm.
1: γιατί υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιάς και λοιπά, κίνδυνος πυρκαγιάς και λοιπά.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ είναι σωστό.
0: Σωστό
1: δηλαδή
0: είναι,
1: και εγώ
0: ναι,
1: συμφωνώ,
0: σωστό.
1: Γιατί έχει γίνει καθεστώς όλο αυτό και στους κάδους γύρω γύρω συγκεντρώνονται και πολλά κλαδιά, χόρτα, ξερά, ογκώδια αντικείμενα και υπάρχει και κίνδυνος για πυρκαγιάς, μαζεύονται και τα τροκτικά κλπ. Κλπ.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Εστία μόλυνσης και πρόβλημα αυτό. Συμφωνούμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να τα αφήνει κανείς δίπλα από τους κάδους. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν τα αφήνω.
0: Ναι.
1: Αλλά προσέξτε όμως ποια είναι η συνέχεια. Λέει λοιπόν ο Δήμος ότι εάν υπάρξει παραβάτης, δηλαδή αν είναι κάποιος ο οποίος αφήσει τα κλαδιά ή κάποιο ογκώδες αντικείμενο έξω από τον κάδο, καταρχήν λέει σύμφωνα με τον κανονισμό θα πάρει πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα που αναφέρει η ανακοίνωση αυτή που έχουν αναρτήσει.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που αναφέρει, και εδώ είναι το κόμικο τραγικό να το χαρακτηρίσω, δηλαδή για γέλια, για κλάματα... Δηλαδή, ποιος ανεγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό? Με ευθύνη, λέει, του ενδιαφερομένου,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει να μεταφέρονται αυτά στην Ξερόλακα. Δηλαδή, λέει τώρα, σε ένα κάτοικο από τα Καμίνια που θα καθαρίσει τον κήπο του ή θα έχει κάποιο ογκώδες αντικείμενο, ότι εμείς σηκώνουμε ψηλά τα χέρια ως Δήμος, πάρτα μόνο σου και φέρτα στην Ξερόλακα. Δηλαδή, να διανύσεις 60 χιλιόμετρα, έχεις, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις, γιατί ξέρουμε πως είναι τα καύσιμα σήμερα.
0: Mm.
1: Έχεις, δεν έχεις όχημα,
0: mm-hmm.
1: Κόψε το λαιμό σου.
0: Ναι. Ουσιαστικά. Απίστευτα πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Και να έχεις όχημα, βρεσί Αγγελική, όπως το είπες και πριν, και έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αυτός που θα βγάλει τα κλαδιά, που θα καθαρίσει το οικόπεδο, το χώρο του, την αυλή του, και θα έχει κάποια κλαδιά, θα τα πάρει παραμάσκαλα και θα πάει και με το αυτοκίνητο 60 χιλιόμετρα, 30 και 30 να γυρίσει και να τα αφήσει στην Ξερόλακα, και θα εμφανιστεί μπροστά στην πύλη και θα πει: γεια σας, ήρθα, πάρτε τα κλαδιά μου. Μα είναι, δηλαδή, φαντάσου όλους τους κατοίκους, όσοι μαζεύουν κλαδιά, να ξεκινήσουν να πηγαίνουν προς την Ξερόλακα.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι αυτό είναι για γέλια, ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία, ή για να θυμώσεις πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ή θα γελάσεις με αυτό ή θα θυμώσεις πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν από τους ανθρώπους που θυμώσα πάρα πολύ με αυτό. Το έχω φωτογραφίσει,
0: ναι.
1: Αυτές τις ανακοινώσεις έχω φωτογραφίσει, έχω κάνει και ανάρτηση στα social media, έχω ενημερώσει και άλλους συναδέλφους. Δηλαδή, αυτή δεν είναι λογική. να μου πεις, μα τι θα πρέπει να κάνει ο Δήμος. Δεν ξέρω.
0: Όπα.
1: Να βρει λύση.
0: Συγγνώμη, σε ένα οργανωμένο κράτος.
1: Να βάλει κάποιους μεγάλους κάδους σε κάποια σημεία της κοινότητας, της τοπικής κοινότητας. Εδώ όμως τα όρια της κοινότητας. Και να λέει ότι σε αυτά τα σημεία υπάρχουν μεγάλοι κάδοι. Εναποθέστε εκεί τα κλαδιά, τα χόρτα, τα ογκώδη αντικείμενα και να περνάει έτσι όχημα του Δήμου μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα, ανάλογα με την ποσότητα που θα υπάρχει, να τα μαζεύει.
0: Όχι
1: να λέει τώρα στον κάτοικο, πάρτα από τα καμίνια, να τα πας στην ξερόλακα.
0: Αγγελική μου, εν έτη 2026 ακόμα συζητάμε αυτά που σε άλλα κράτη έχουν λύσει εδώ και τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια. Δηλαδή, όταν ένα οργανωμένο κράτος σου απαγορεύει και σωστά να κάνεις κάτι και σου επιβάλλει και πρόστιμο και σωστά στο επιβάλλει, να, θα πρέπει να σου δίνει αυτονόητον αυτό που λέω, την εναλλακτική. Είναι τόσο απλό.
1: Δηλαδή, για να μην το πιάσουμε άλλη φορά βέβαια το θέμα στο κυκλοφοριακό στην Πάτρα. Και εμένα μου αρέσουν οι πεζοδρομήσεις και εμένα μου αρέσει να το περπατάω το κέντρο. Αλλά προϋπόθεση είναι ότι όταν πας να κάνεις πεζοδρομήσεις για παράδειγμα, πρώτα εξασφαλίζεις θέσεις πάρκινγκ. Δεν πεζοδρομείς όλο το κέντρο και λες στους πολίτες, στους δημότες, κόψτε το λαιμό σας. Θέλετε να πάτε έναν ασθενή σε έναν γιατρό και θα πρέπει να το αφήσετε το αυτοκίνητο στο λιμάνι κάτω στο πάρκινγκ Καλετζότη, να τον πάρετε από εκεί τον άνθρωπο, να τον πάτε ας πούμε στο γιατρό.
0: Να τον πάρεις στον νόμο και να τον πας σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Αυτή η προχειρότητα, αυτή η ανευθυνότητα, αυτό το πράγμα που κυριαρχεί στο Δήμο της Πάτρας, δεν ξέρω αν συμβαίνει πουθενά αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Και να σας αναφέρω άλλο ένα περιστατικό, Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Εδώ και ένα χρόνο, στο σημείο που είναι το κινητήριο των καμινίων, ίσως λόγω των έργων της Ολυμπίας Οδού, έχει σπάσει ένας αγωγός. Δεν είναι ιδιώτη ο αγωγός αυτός, γιατί δεν υπάρχει ιδιοκτησία δίπλα. Είναι ο ναός εκεί και είναι και το κινητήριο και είναι και ο δρόμος τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει ιδιοκτησία δίπλα. Είναι ο ναός εκεί και είναι και το κινητήριο και είναι και ο δρόμος τέλος πάντων.

0: νερό που φεύγει έτσι με βοή. Φεύγει, το βλέπεις και ναι. το ακούς. Και έχει δημιουργηθεί μια καταβόθρα εκεί πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων επανήλθαν και τους πήγαμε. Τους κάναμε και επιτόπια ξενάγηση δηλαδή.
1: Τι να
0: τους
1: πω,
0: πήγαμε
1: δηλαδή.
0: Εκεί, στο σημείο.
1: Αυτά τα
0: το
1: ωραία.
0: Το είδανε, σηκώθηκαν και έφυγαν. Και έκτοτε αυτό εξακολουθεί να τρέχει ένα χρόνο. Μιλάμε για τόνους νερού. Και απευθύνεται στον πρόεδρο της κοινότητας, άλλη περίπτωση αυτός, ο οποίος, παρένθεση κάνω, έχει εκλεγεί με τη Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Πελετίδη, και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, καταρχήν δεν είναι θέμα δικό μου αυτό, είναι της ΔΕΙΑΠ. Λες και η ΔΕΙΑΠ δεν είναι δημοτική επιχείρηση του Δημοπατρέων.
1: Δηλαδή και αυτός, αντί να το πει στον πολίτη, δεν μπορεί αυτός να ειδοποιήσει τη ΔΕΙΑΠ εφόσον είναι εκλεγμένος και με τη Δημοτική Αρχή.
0: Αφενός. Και αφετέρου η δεύτερη εξήγηση που μου έδωσε, αυτή που είναι που με εξόργησε περισσότερο, είναι ότι «Α, ναι, το ξέρουμε αυτό το σημείο, αλλά δεν ξέρουμε από πού έχει, σε ποιος σημείο έχει σπάσει ο αγωγός, δεν μπορούμε να μην το ξέρουμε».
1: Εντάξει.
0: Πάνε να πει δεν το ξέρουμε. Ας κάψουν να το βρούνε, βρε Αχιλλέα. Να κάψουν στο σημείο που τρέχει το νερό, να το βρούνε. Να αφήσουν το νερό να τρέχει πόσα χρόνια ακόμα.
1: Αγγελική
0: και
1: μου.
0: Θα βγούνε τώρα με ανακοινώσεις στο Δήμος Πατρέων και θα μας λέει το καλοκαίρι οι πολίτες, οι δημότες να κάνουμε χρηστή διαχείριση του νερού και σωστά, γιατί εγώ το αγαπάω πολύ το νερό και το σέβομαι πάρα πολύ και γι' αυτό είμαι και ευαίσθητη σε αυτά τα ζητήματα. Δεν το σπαταλάω από μόνη μου και γι' αυτό και πήρα και τηλέφωνα και γι' αυτό έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, γιατί σέβομαι το νερό, το δημόσιο αγαθό. Αυτή κανένα σεβασμό.
1: Μάλλον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Συγγνώμη για την ένταση. Αλλά έχω εξοργιστεί δηλαδή με αυτά που βλέπω.
1: Ένταση,
0: και
1: μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν, όλα μια χαρά. Και ήπια είσαι όπως είσαι πάντα, αλλά εύστοχη όπως ήσουν πάντα και στη δημοσιογραφία σου.
0: Μαύρη Αχιλλέα μου τώρα. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά, δε. Το νερό, ξέρεις, εδώ και ένα χρόνο πόσοι τόνοι νερού θα έχουν χαθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό μετά, δεν θα μας λείψει.
1: Και μετά θα βγουν και οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις, αυτό που είπες. Κάντε χρηστή διαχείριση του νερού, μη σπαταλάτε το νερό γιατί είναι πολύτιμο αγαθό κλπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Αγγελική μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου.
1: Αγγελική Ανιφαντή, καλή συνάδελφος, έχουμε περάσει μάχες δημοσιογραφικές τα παλιά τα χρόνια και μου θυμίζει τον αείμνηστο το σύζυγό της Γιώργος Παθαράκη και την εφημερίδα Γεγονότα της Πάτρας, μια εφημερίδα που ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης τότε που η δημοσιογραφία είχε πολύ δυνατή φωνή. Όχι ότι τώρα δεν έχει φωνή, έχει και τώρα φωνή, προσπαθεί να έχει δυνατή, όχι και τόσο αποτελεσματική, αλήθεια είναι, τότε ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η φωνή δημοσιογραφική, ίσως επειδή ήταν πιο δυνατή, ίσως και επειδή τα αυτιά ορισμένων αρμοδίων ήταν λίγο ανοιχτά, ήταν πιο καθαρά, βάζανε και καμιά μπατονέτα. Είπαμε και να γραφικήσουμε λίγο. Τι να κάνουμε, να θυμηθούμε τα παλιά, τις παλιές καλές εποχές, τις δοξασμένες. Τότε που έγραφες κάτι, δεν χρειαζόταν να το πεις δύο και τρεις φορές. Το έγραφες και έσπευδαν οι αρμόδιοι να το λύσουν την επόμενη μέρα. Παιδιά, αυτό γινόταν με όλες τις εφημερίδες, με όλους τους δημοσιογράφους και ήταν ένα δεδομένο της εποχής εκείνης. Μιλάω για τη δεκαετία του 90, από τα τέλη 80 μέχρι και τις αρχές του 2000. Μετά άλλαξαν όλα. Μετά εσύ γράφεις και αυτοί γράφουν. Σε γράφουν.

Και βλέπω να κυριαρχεί το θέμα στα ειδησιογραφικά δίκτυα των Αθηνών για τις τιμές των καυσίμων που έφτασαν στα ύψη, λέει, στην Ιταλία.

κουβέντα για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, που είναι στα ύψη εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα ανέβουν ακόμα περισσότερο τώρα. Όπως ανέβαιναν και τότε που έπεφτε η τιμή του βαρελιού πετρελαίου. Το λέω για να προλάβω εκείνους που θα πούν, μα πώς να μην ανέβει η τιμή καυσίμων στην Ελλάδα αφού ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Και το λέω για να θυμίσω ότι συνέχιζε και ανέβαινε η τιμή των καυσίμων ακόμα και όταν είχαμε πτώσει στην τιμή του πετρελαίου. Γιατί αυτά μονάχα στην Ελλάδα συμβαίνουν. Και αυτά που λέγαμε πριν με την Αγγελική Ανιφαντή και αυτά που έχουν να κάνουν με τις τιμές και στα καύσιμα και στα τρόφιμα και παντού σε όλα τα είδη. Αυτά και για σήμερα, φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μην ξεχνάτε τη μοναδική πρότασή μας για το αυθεντικό σούσι της πόλης στα Ψηλαλόνια και Παναχαϊκού σούσι Μπαρενοντουλσάγια. 362-360-2610 μπροστά ο κωδικός για κρατήσεις και για delivery, αν θέλετε να απολαύσετε το αυθεντικό σούσι στο δικό σας χώρο. Αν και εμείς σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα αυτό το νεουρκέζικο χώρο, έναν απίστευτο χώρο, πολύ όμορφο, και εκεί μπορείτε να κάνετε το γαστρονομικό ταξίδι με τις ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες και να σας μείνει το βράδυ αξέχαστο. Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, Σούσι Μπαρενούντλους Άγια. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό Σαββατοκύριακο να προσέχετε. Τη Δευτέρα πάλι εδώ, λίγο μετά τη μία, στον Αντένα Radio Patras, Real FM 105,3 για και χαρά.

0: μου θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
15: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
14: Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
16: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
18: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Αντένα.
1: Την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2:01. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται ολόκληρη η χώρα την ώρα που πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Αντιμέτωποι με δύο μέτωπα είναι οι πυροσβέστες στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση έχουν λάβει οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά η απομάκρυνση του κόσμου με πλωτά μέσα. Σε εξέλιξη είναι και μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες και εδώ ήχησε το 112. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ενώ έκλεισε η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου. Για δεύτερο μέτωπο στο νομό μένεται πυρκαγιά στη Χινίτσα όπου πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Φλόκα Χαΐας που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Ποια είναι η κατάσταση σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε 8 περιφέρειες της χώρας λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, πότε θα κοπάσουν τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου, ταλαιπωρία το πρωί για επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Χάος επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Σχεδόν 50.000 αλλοδαποί έχουν περάσει τον συνοριακό σταθμό σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πάνω από 49.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πόλη. Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η Μαδρίτη κόντρα με την Ιταλία που ζητεί την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων δυνάμεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τραμπ, επιφυλάξεις εκφράζει το Τελαβίβ. Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη-Δούκα στο Μαξίμου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι υποδομές και τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας. Τελευταία μέρα η σημερινή για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στα αθλητικά, στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παραθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με την Τσέσεκα Σόφιας. Και την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Πεντέλης μέχρι τον κούμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε συναγερμό έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτία και στην Αργολίδα. Στον πρώτο νομό, τα μέτωπα εντοπίζονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά άρχισε η εκένωση του Αγίου Βασιλείου από θαλάσσης και από χωματόδρομο, από τη στιγμή που ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει. Στην Ξηρονομή, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, κατακαίοντας τάνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και ελαιόδεντρα. Ανησυχία επικρατεί και στην Αργολίδα, που οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όπου έκλεισε και η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
3: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκι, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τη 4η και 10η ΕΜΟΔΑΕΚΕ, 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βέβαια, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
0: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες, και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
3: Ακριβώς, και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της πυρκαγιάς.
0: Εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
3: Ακριβώς, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ότι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλοο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας, για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση, στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου. Ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά
0: οπότε
3: αρχίζει
0: ο δρόμος
3: να
0: έκλεισε και οπότε ο κόσμος
3: έγκλωβίστηκε. Να φύγουν.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του. Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με το νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα. Και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες η μία μετά την άλλη.
3: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν βέβαια με χερσαία
0: παραλία.
3: Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε αυτό. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πύρινο μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό. Ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις, έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
4: Στον Άγιο Βασίλη, μια παραθεριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμο που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε τη συνδρομή των εναέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί είναι η άνεμη πάρα πολύ ισχυρή. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι τη Ξηρονομή προ Βρένα και τη παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά τη Αλική να πάνε προ Αγιονικόλα και το Βρένα και κάτοικοι τη. Του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς Καπαρέλη και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Είναι το επιχείρηση αυτή τη στιγμή οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, δυσχεραίνει πολύ το θέμα της πυρόσβεσης.
0: Τώρα, όπως είναι φυσικό, Σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
3: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θιβόνδων Βρένας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί η κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
0: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στο νομό Αργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μυκήνες στον οικισμό Φίχτια και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
3: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο της Χινίτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες. Με μία ομάδα πεζοπόρων της 9 της ΕΜΟΔΑ και 14 οχήματα από αέρος κινητοποιήθηκαν. Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας. Και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μυκηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
0: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολίδας. Πυροσβέστες, κάτοικοι με τρακτέρ, με λάστιχα, με κουβάδες, με ό,τι μέσο διαθέτει τέλος πάντων ο καθένας, έχουν βγει στους οικισμούς και στους δρόμους, στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
3: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω κι εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μεν είναι βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται. Και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην περιοχή, στην όλη περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν οι 224 πυροσβέστες.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.
3: Ακριβώς. 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
0: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
3: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν.
0: Και εκεί είχαμε και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
3: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα έγινε η σύλληψη και ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ενώπιον του να δώσει τις εξηγήσεις του. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πάντως, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην Πρέβελη και είπε ότι η πυρκαγιά προήλθε από ανθρώπινο χέρι.
5: Δυστυχώς μπήκε στο φοινικό δάσος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η καταστροφή που είχε υποστεί το 10. Τα αμποφόρη ήταν τέτοια, πέρασε μέσα από το φοινικό δάσος και δημιούργησε, έκαψε την κάτω μεριά, τον κάτω όροφο που λέμε, των Φοινίκων, ενώ στην πάνω μεριά έχει μείνει ανέπαφο. Είναι παρήγορο ότι σε κάνα 1,5 χρόνο θα αναγεννηθεί, δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένουν το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί για τη μεγάλη πυρκαγιά αυτής της κρύας βρύσης. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο, από το ανακριτικό δηλαδή της πυροσβεστικής, και δημιουργήθηκε σπινθήρας και από εκεί ξεκίνησε, όσο δε για την άλλη πυρκαγιά της Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Με κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και πιστεύω να έχω μέσει ο τέλος και εκεί.
0: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
3: Ευτυχώς, και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πυρηνικό μέτωπο, Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην Φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε, καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιά σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
0: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
3: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
6: 6.30 ώρα με το πρώτο φως ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θερμίσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιορεινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και μοιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο θερμιστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Κάλυμνος και άλλες περιοχές.
3: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση, η Ελισάβετ, στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μένω, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλίνη τώρα, που επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά, υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενο στους 3 νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες.
0: Σωστά, γιατί την ώρα της μάχης είδαν 3 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
3: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές και άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
7: Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Φάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες τρεις πυρκαγιές, μία εδώ στην Ετωλοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρυτα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Η δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακαιρεότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων.
0: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
8: Δυστυχώς, Ελισάβετ, τα νέα δεν είναι καλά. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα η εξέλιξή του θα είναι 1-2 μποφόρ το πολύ. Άρα το 8-9 με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχιστεί στο Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μαγέμι ως συνήθως και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά τα κοντινά στην Αττική. Κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ηλιοφάνεια, αλλά τι να το κάνεις, το μεθέμι δυστυχώς μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και...
0: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγόμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
8: Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα μεταξύ Μελτεμιού και Κάψωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε μελτέμι, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε μελτέμι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κρυγόμαστε. Μία φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα δυτικά περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36-37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33-36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28-29 θα κινηθεί ο υδράγειος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5-7, αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Λαύριο θα έχουμε τοπικά το 8. Η θερμοκρασία στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Είναι αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ίδιο στο Χορτιάτι, νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 3-4 από φόρο, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, η θερμοκρασία από 23-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή με μικρή εξασθένηση των ανέμων και λίγες συννεφιές στην Εύβοια, την Κρήτη και τα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στους 33-36 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες 28-29.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση, ωστόσο συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδειούχων εξελίσσεται μετεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
9: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα. τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να χωρίσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο, δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
10: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ, δεν θα φύγει.
11: Ναι, από το βράδυ. Στις 11 έχουν ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
12: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπάσκε, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
13: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
9: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
14: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελέσουν. Των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές: όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προθυμηθευτεί εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
15: Περίπου 2 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέικ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία. Στο πέρασμα μπαίνει άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Θέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, είπε πως η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σοκαριστικές τις εικόνες από τη Θέουτα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, είπε πως η επιλογή Σάντσεφ να δώσει άσυλο σε 500.000 ανθρώπους ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλείστηκε στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Χωσέ Λουίς Άλβαρες επέκρινε τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δημαγωγία και αναφέρθηκε μάλιστα προσωπικά στον Ταγιάννη, λέγοντας πως η δήλωσή του είναι ανάρμοστη από πλευράς εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία.
0: Και να πούμε ότι εκτός από τη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, έχουμε και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί, όπως λέει, η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Τώρα, έχουμε, Τζένι, εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ εκφράζει επιφυλάξεις.
16: Η Χαμάς πάντως επιβεβαίωσε τη σύναψη της συμφωνίας για τον αφοπλισμό της. Έκανε λόγο για υποχωρήσεις για το καλό του λαού και της λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από το θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλης ένοπλης ομάδας στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές, δηλαδή την Αίγυπτο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Τουρκία, και θα συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Πάντως, συνάντηση των μεσολαβητών είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί πολύ σύντομα στο Κάιρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα με το βλέμμα στραμμένο στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι η τρίτη μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφυρία. Δούμε ρεπορτάζ.
17: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κάτω από τον Ποχορούλια και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο, γι' αυτό και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, αφού τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
0: Μαριτίνα, ο λόγος εσένα.
16: Το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου λοιπόν πέρασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η τρίτη κατά σειρά φορά που έχει γίνει δεκτός, παρά το γεγονός ότι έχουν υποθεί δημόσια και πολύ σοβαρές αντεκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα της Αθήνας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, ενώ παρόν όπως ακούσαμε ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και εκείνος φέρει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την συνεργασία με το Δήμο εν ώψη της Προεδρίας σε αυτό το επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον κύριο Δούκα σε μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, μίλησε για την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, μίλησε όμως και για τρέχοντα ζητήματα από την καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Είπε με το Χάρη Δούκα να σηκώνει το χάρτη και να λέει πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το δέον βάρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να καταθέσει μια σειρά από προτάσεων προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και η Αθήνα όντως να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, να φανεί στα καλύτερά της, όπως είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στην περίοδο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Την ίδια ώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι είναι στα χαρακόμματα το ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κόντρα άρχισε με αφορμή αναφορές στελεχών του κόμματος Τσίπρα στα χρέη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
16: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πια με τοπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με μια ανάρτηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία τα δύο κόμματα οφειλούν 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό. Αφού περιέγραψαν στη Χαριλάου Τρικούπη την Ελλάς ως ιδιωτική χρήση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Οι παρικούντες στη Χαριλάου Κούπη έσπευσαν να θυμίσουν αφενός τη χρεοκοπία των κομματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα, αλλά και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία του κόμματος, του κύριου Κασελάκη, για διπλά βιβλία, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα πάρα πολύ, με τον Πασόκ να ζητά να προκαλεί στην πραγματικότητα τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης. Και οι ίδιοι έλεγαν ότι εμείς το Πασόκ προτιμάμε να μην χρωστάμε σε ολιγάρχες και διαβεβαίωναν βεβαίως ότι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι πάρα πολύ συνεπείς στις οφειλές τους. Περιέγραφαν τον πρώην Πρωθυπουργό ως μπροστινό συμφερόντων και η κόντρα αναμένεται να κορυφωθεί κι άλλο. Ήδη σήμερα η πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης περίπου υποστήριξε ότι πληρώνει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις μόνο από τη συνδρομή των μελών της, με το Πασόκ να επανέρχεται με μια ανακοίνωση σε κάπως ηρωνικό τόνο για το πόσα είναι τα μέλη του κόμματος, αλλά και να ξεσκεπάζει, αν θέλει, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ότι μέχρι χθες πάντως τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι τα πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ημέρα φωτιά και για τους φορολογούμενους. Τι πρέπει να πληρώσουν?
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
23: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι φρενάρει κάπως, έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν Δημήτρη Χριστούλια τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο για μία ακόμη φορά τα καύσιμα και γενικά η ενέργεια φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι.
2: Η ενέργεια, Ελισάβετ, καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, τον Ιούλιο κατά 10% έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2% τον Ιούνιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είναι μια κατηγορία, όλα αυτά έτσι τα μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε αιτήσια βάση τον Ιούλιο έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat Fanta στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίμπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
1: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
2: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και του παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
1: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
2: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική του δήλωση μπορούν να κερδίσουν έκπτωση από 2 έως 4%. Επίσης σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ένφια με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
1: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
2: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτρες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.mindoom.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
3: με τη σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ελληνικών πληροφοριών. Εδώ στο καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπερτεχνασία. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν στο ζώο.
1: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί εν ώψη της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους, ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του ο Υφυπουργός Εργασίας. Κρίνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους, ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του

0: αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά, έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σα πω και αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχο παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 22 πήγαν 63.286. Το 23 74.231. Το 24 79.290. Το 25 έκλεισε με 82.233. Το 26 ήταν πολύ παραπάνω.
1: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη για την πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θετινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού του 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει έτσι αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχυρό πλαίσιο, επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονομικό κατάστημα προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες στις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά. Ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
2: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση, η οποία είναι η βασική, είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
3: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά, Δημήτρη, και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
4: Με κορυφαίο τον Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τερματά, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9.30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύσης, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση, φτάνοντας όμως την πρόκριση αφού την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτο άνοιξε το σκόρ για τους Ούγγρους, σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44-1-1, πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από ασίστ του Ντεφράι, είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Το παιχνίδι στο ΑΚΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου 9.30 το βράδυ και η Ρεβάνς Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Πράγματι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως τα σημερινά. Το μόνο που κρατάμε, ξαναλέω, είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε. Και ο σκόρερ του χρυσού τέρματος του Παναθηναϊκού που έδωσε την πρόκριση, ο Ελμίν Ράστοντερ.
5: From my experience, all these games,
6: από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού

0: δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καθ' είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3 και θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκληση.
1: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9.30 απόψε στο Ζάγκρεπ, στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε 17-5 την Ολλανδία. Την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσω επιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός δίνεται δανεικός για ένα χρόνο από την Νότιχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει η πρώτη του δηλώσει. Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στην Φαμαλικάο, έμαθα να παίζω καλύτερα και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξει στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο, που έπαιζε στη Βιλερμπάν, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη πραγματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λέβα 200 Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε από το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
2: Διαβάζουμε στο real.gr. Πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο. Και στο ενικός.gr, Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη, τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
3: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
4: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε αιτήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στην
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε.

0: είναι κάποια μαγικά, δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Στέλλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 6 23 8 86 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
11: Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίες.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Καταλαβαίνετε ότι η τελευταία εκπομπή δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και διακοπές, παρά με καλοκαιρινές διακοπές. Νίκος Καραβέλας, Άννα Βύση. Θα ήθελα όμως πολύ αυτή η τελευταία εκπομπή να συνοδεύεται από ένα διαφορετικό τοπίο και όχι ένα πύρινο τοπίο που βλέπουμε τώρα στη χώρα. Πολύ δυσάρεστο. Μια πολύ μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέβηκε στη θάλασσα και έχουμε τις τελευταίες 2 ώρες δραματικές εικόνες από τον Άγιο Βασίλειο. Άγιος Βασίλειος Βιωτίας είναι στον Κορινθιακό, λίγο πιο πάνω από το Πόρτο Γερμενό, με την περιοχή να εκενώνεται διαθαλάσσης και τους κατοίκους να λένε δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλο μάτι. Μια πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί, που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέληξε στο Καλαμίτσι και στον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να καταστεί απαραίτητη εκένωση διαθαλάσσης για εκατοντάδες κατοίκους, επισκέπτες, τουρίστες που βρίσκονται σε αυτή την υπέροχη περιοχή, την παραλία του Κορινθιακού εκεί στον Άγιο Βασίλειο, και να γίνεται η εκένωση και με σκάφη αλλά και από χωματόδρομο σε ένα τοπίο που είναι πορτοκαλί μαύρο. Και μια φωτιά ξεσπά μετά την άλλη στη χώρα. Ξεκίνησε πολύ άσχημα η μέρα από τη Δυτική Αχαΐα. Με στον απόϊχο της τραγωδίας της Κρήτης, του Ρεθύμνου, με τους 2 νεκρούς πυροσβέστες που κηδεύτηκαν χθες και τον 3ο στο Γήθιο, τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής του Γήθιου, ακόμα δεν ξέρουμε από τι έφυγε. Με όλα αυτά λοιπόν ανοιχτή, μια καταστροφή τρομακτική στην πανέμορφη Πρέβελη, στο νότο του Ρεθύμνου, με την φωτιά να μπαίνει στο φαράγγιο του Κουρταλιώτη και τελικά να καίει το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ένα υπέροχο τοπίο εκεί. Ξέρετε, υπάρχει στο τέλος του φαραγγιού, του Κουρταλιώτη, ένα φοινικό δάσος υπέροχο που καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί μπαίνει η θάλασσα μέσα στη στεριά. Ένα υπέροχο τοπίο, ολοστάχτη. Και ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, είχαμε την μεγάλη φωτιά στην Βιωτία. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας από το Real
1: FM. Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. Ποια... Δεν είναι καλός ο ήχος, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Είναι καλός, σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μας, έλεγα προηγουμένως, ότι η φωτιά ξεκίνησε από πιο πάνω και κατέληξε να απειλεί και τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμίτσι.
1: Ναι, η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο,
1: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο. Ότι είναι είναι παραθαλάσσια περιοχή ο Άγιος Βασίλειος.
1: Βεβαίως, υπάρχουν οχήματα που επιχειρούν εκεί. Ναι. Εμείς αυτό που φροντίσαμε από το πρωί που είμαστε εδώ ήταν να μετακινήσουμε με ασφάλεια όλο τον πληθυσμό, πάνω από 250 άτομα, με πλωτά μέσα προς την παραλία της Λιβαδόστρας, με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μεταφορά, είναι τα τελευταία 10 άτομα που μεταφέρονται αυτή τη στιγμή.
0: Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, βλέπαμε πυκνό καπνό, τις φλόγες πολύ κοντά, πάρα πολύ δύσκολο τοπίο.
1: Με πολύ πυκνό καπνό, με πολύ σφοδρούς ανέμους, με κυματισμό στη θάλασσα, σε σημείο που να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη να μεταβαστεί ο κόσμος. Με ανθρώπους ανάπηρους αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου τα τελευταία 10 άτομα που φεύγουν, πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, ανάπηροι, με μπαστούνια, με καροτσάκια. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια θάλασσα τρικυμιώδη είναι δύσκολο αυτά τα άτομα να ανέβουν εύκολα στα πλεούμενα εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως η επιχείρηση απομάκρυνση του πληθυσμού ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: 250 ελέγξαμε... άνθρωποι είπατε από το, τον Άγιο άνθρωποι. Βασίλειο διαθαλάσσης προς την Λιβαδόστρα.
1: Στην παραλία της Λιβαδόστρας, όπου εκεί τους περιμένουν λεωφορεία και άλλα οχήματα για να τους μετακινήσουν προς τη Θήβα ή άλλους οικισμούς.
0: Και από χωματόδρομο είδα ότι κάποιους βγάλατε από εκεί.
1: Δεν σας άκουσα, κύριε.
0: Και από χωματόδρομο απομακρύνθηκαν κάποιοι κάποια στιγμή.
1: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση αυτή στην αρχή πριν προσεγγίσει.
0: Είδα ότι ξεκινήσατε φωτιά. Έτσι. Ναι.
1: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση γιατί ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
0: Έφτασε κάτω η φωτιά. Ναι.
1: Θα είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα με πληθυσμό μέσα στο βουνό, σε δασικό δρόμο, χωρίς να έχουμε εικόνα πού βρίσκει το καθένας και πώς κινείται. Αποκλείσαμε και αυτή την πρόσβαση και μετακινήσαμε όλο τον πληθυσμό με διαθαλάσσεις, να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα φύγουν. Ελέγξαμε και όλα τα σπίτια πόρτα-πόρτα Μην τυχόν υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι που δεν πήραν είδηση τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένας πίσω. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη επιχείρηση και ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγει το τελευταίο καϊκάκι με τους τελευταίους 10 ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Άρα δεν έχει μείνει κανείς, κύριε την Περιφερειάρχα, κύριε Ντασιώτη, στον Άγιο Βασίλειο. Έχει ακενωθεί τελείως.
1: Ναι, έχει ακενωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς.
0: Και έχει μπει η φωτιά μέσα, είναι στο χωριό, είναι στα πρώτα σπίτια.
1: Είναι στα πρώτα σπίτια του χωριού. Υπάρχουν όμως εκεί ισχυρές δυνάμεις από ό,τι βλέπουμε όταν καθαρίζει κάπως ο καπνός. Γιατί αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, παρόλο που είμαι ακριβώς δίπλα στον οικισμό, δεν έχουμε καμία ορατότητα από το πυκνό καπνό που υπάρχει.
0: Και κάποιες για να καταλάβουμε, αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την ξηρονομή που είναι πόσα χιλιόμετρα πάνω.
1: Εκείνο είναι άλλο μέτρο
0: άλλο
1: που
0: μέτρο.
1: Φωτιά.
0: Πού ξεκίνησε?
1: Είναι δύο σοβαρές φωτιές.
0: Ναι.
1: Αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή εδώ του Αγίου Βασιλείου, αλλά όχι στον οικισμό, πολύ μακριά στον οικισμό. Αλλά η φωτιά λόγω του σφοδρού αέρα μετακινήθηκε προς τον οικισμό. Και τώρα είναι ένα τεράστιο μέτωπο από το σημείο που ξεκίνησε. Είναι ένα παλιό καμένο, αναγεγημένο πλέον δάσος.
0: Και
1: περιβαλλοντικά είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή αυτό που συνέβη. Σε ένα αναγεγημένο δάσος. Ωστόσο, ο οικισμός που κινδύνευε εδώ είναι ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου. Δεν υπάρχει άλλος οικισμός.
0: Άρα είναι μια αυτοτελής φωτιά που ξεκίνησε έξω από τον Άγιο Βασίλειο και μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
1: Η άλλη φωτιά της ξηρονομής είναι άλλη φωτιά πολύ μακριά από εδώ, άλλο μέτωπο ισχυρό και εκείνο. Ξεκίνησε το πρωί, μπήκε μέσα στην ξηρονομή. Κάναμε μερική εκένωση της ξηρονομής, ηλικιωμένους ανθρώπους και ανήμπορους τους μετακινήσαμε. Έγιναν κάποιες ζημιές μέσα στο χωριό σε αποθήκες, μηχανήματα. Έφυγε όμως η φωτιά μέσα από το χωριό και κατευθύνεται αυτή τη στιγμή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση, δασική βλάστηση, κατευθύνεται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου. Επιχειρούν και εκεί πολύ ισχυρές δυνάμεις. Έχουμε δηλαδή δύο πολύ μεγάλα
0: εκεί
1: μέτωπα σήμερα.
0: Υπάρχει θέμα εκενώσεως στον Άγιο Νικόλαο να
1: χρειαστεί? Αυτή τη στιγμή όχι, όμως τελειώνοντας ετούτη την επιχείρηση τώρα, θα μεταβούμε εκεί να δούμε τι συμβαίνει.
0: Αν χρειάζεται να εκενωθεί ο Άγιος Νικόλαος στο Καλαμάκι.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα στο Καλαμάκι. Παρόλο που είναι πολύ κοντά η φωτιά,
0: είναι παραθαλάσσιο και αυτό.
1: Είναι παραθαλάσσιο.
0: Αλλά δεν κατοικείται.
1: Ναι, υπάρχουν πολύ λίγα σπίτια. Απομακρύνθηκαν από όσο ενημερωθήκαμε οι κάτοικοι, πολλοί μετρημένοι κάτοικοι, λίγοι κάτοικοι ήταν εκεί, φύγαν. Δεν υπάρχει κάτι. Ωστόσο, όλα τα ελέγχουμε και τα υποπτεύουμε. Η μεγάλη επιχείρηση ήταν εδώ.
0: Ήταν στον Άγιο Βασίλειο.
1: Κινδύνευαν άνθρωποι πραγματικά. Υπήρχε θέμα πολύ σοβαρό εδώ.
0: Και τελευταίο ερώτημα. Στον Άγιο Βασίλειο η φωτιά, μου είπατε, έχει μπει μέσα. Και η σπίτια. Απειλή σπίτια.
1: Δεν έχω εικόνα, κύριε Στρεβλάκη, αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τόσο πολύ πυκνός. Σίγουρα όμως είναι ανάμεσα στη σπίτια. Δεν έχω εικόνα όμως αν έχει κάποια σπίτια ή αν απειλή σπίτια.
0: Τραγικό.
1: Δεν μπορώ να το
0: Πόρτο
1: δω.
0: Γερμενό που είδα να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, πόσο κοντά είναι πιο κάτω?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Το Πόρτο Γερμενό που είδα ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, πόσο κοντά είναι, δηλαδή πιο κάτω το Πόρτο Γερμενό?
1: Είναι κατά πράσινο. Είναι πολύ πιο κάτω. Είναι, σίγουρα είναι επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια είναι Αττική, δεν είναι αρμοδιότητα. Αλλά σίγουρα όλες αυτές οι φωτιές σε αυτή την περιοχή του Κορινθιακού είναι επικίνδυνες, γιατί είναι κατά πράσινο και υπάρχουν πολύ σφοδροί άνεμοι. Σήμερα η ατυχία μας είναι ότι δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα.
0: Μα για να καταλάβετε, βλέπω τώρα ρηπές στο Κάβο Ντόρο 150 χιλιόμετρα την ώρα, πίθανο. Στην Πεντέλη εδώ 120, δεν μπορούν να πετάξουν την αέρια μέσα. Είναι αδύνατο.
1: Είναι και εδώ, κύριε Στρεβλάκη, να σκεφτείτε ότι είμαστε όρθιοι στο λιμανάκι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και μας παρασέρνει ο αέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Σας αφήνουμε να πάτε στο καθήκον, αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, από την πρώτη στιγμή
1: καλά.
0: Στην πρώτη γραμμή, ο Γιώργος Ντασιώτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και μη χειρότερα, κύριε Ντασιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπήκε η Λουκία Γκάτσου.
2: Καλησπέρα,
0: και Λουκία,
2: καλησπέρα και
0: δυστυχώς,
2: από μένα.
0: Ξεκίνησαμε το καλοκαιρινές διακοπές με μια βαριά καρδιά. Βαριά καρδιά, γιατί δεν είναι η μέρα για διακοπές, είναι η μέρα για περισυλλογή. Διότι δυστυχώς αυτά που μας έλεγε προχθές ο καθηγητής Δημητρακόπουλος, κάθε μέρα δυστυχώς. Κάθε μέρα και ο κύριος Ζερεφός, κύριος Λαγουβάρδος, κάθε μέρα, και ξέρεις το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχουμε φωτιές έχουμε. Εάν δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα, ελικόπτερα, καναντέρ, εναέρια μέσα γενικά, η φωτιά είναι τέτοια η διαμόρφωση, η μορφολογία του εδάφους που δεν αντιμετωπίζεται. Με 150 χιλιόμετρα την ώρα, ένα μπραφ κάνει το πευκοδάσος και φεύγει κουκουνάρα από εδώ και πάει 3 χιλιόμετρα μακριά. Άρα αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Επομένως, αν δεν έχεις ένα αέρια μέσα, κάνεις το σταυρό σου
2: και είναι πολλά τα μέτωπα.
0: Πού είναι η θάλασσα, πού είναι η θάλασσα για να πάει φωτιά. Είναι τόσο τρομερό, τόσο αληθινό, δυστυχώς. Εδώ λοιπόν να το ξαναπώ, για να ακούσουν οι ακροατές του Real FM να έχουν συνολική εικόνα και να ακούσει και εσύ, Λουκία. Υπάρχει, γιατί μας τα ξεκαθάρισε ότι η περιφερειά της Βιωτίας. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα αυτοτελές μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.
2: Ναι.
0: Είναι ένα παραθαλάσσιο υπέροχο μέρος.
2: Ξεκίνησε... Το οποίο όμως έχει εκκαινωθεί εκεί.
0: Αμέσως, θα σου πω. Ναι. Ξεκίνησε έξω από τον Άγιο Βασίλειο η φωτιά. Από το βοριά απείλησε τον Άγιο Βασίλειο. Έχει ήδη μπει μέσα και κατέστη υποχρεωτική η πλήρης εκένωσή του. Εκενώθηκε λοιπόν με σκάφη και του λιμενικού και ιδιωτικά ό,τι σκάφος υπήρχε διαθέσιμο. Ξεκίνησαν από την αρχή να πάνε και από ένα χωματόδρομο να το εκενώσουν, αλλά μπήκε η φωτιά στο χωματόδρομο και τους απέκλεισε.
2: Ναι, γιατί με τους ανέμους αυτή τη στιγμή ακριβώς.
0: Έφυγαν λοιπόν με τα σκάφη 250, τελευταίοι 10 φεύγουν τώρα. Όλο ο τελευταίος χτυπούσαν πόρτες ηλικιωμένους να τους παρασύρουν, να τους παρακινήσουν να μπουν στα σκάφη. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήμασταν εκεί με το Open, άκουγα κατοίκους να λένε: αν δεν μας σώσουν, θα γίνει μάτι.
2: Θα γίνει μάτι.
0: Γιατί κατέβαινε η φωτιά κάτω.
2: Ναι, και τη βλέπανε.
0: Και τη βλέπανε να έρχεται. Ναι. Ευτυχώς υπήρχε απόλυτη ετοιμότητα, απόλυτη οργάνωση, το 112. Βέβαια, 112 να πας που στη θάλασσα, μπορείς να πας κάπου αλλού και να περιμένεις να σε σώσουν. Τους έσωσαν λοιπόν, τους πήραν σόους, δόξα
2: και
0: δόξα.
2: Και η θάλασσα ήταν και δύσκολο και όλες οι συνθήκες στη θάλασσα. Γιατί έχει τέτοια μποφόρ.
0: Όταν λέμε ρηπές 150 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Που μπόρεσαν και προσέγγισαν και τα σκάφη.
0: 150 χιλιόμετρα την ώρα στο Κάβο Ντόρο, 120 στην Πεντέλη, 113 χιλιόμετρα την ώρα στη Λέσβο, 109 στην Πάρνηθα και στο πολύ παθορέθυμνο 108. Τίνος 103. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με 10 και 11 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις ούτε να σταματήσεις τη φωτιά, ούτε να πετάξουν αέρια μέσα, ούτε να
2: πετάξουν τα μέσα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, ένα μέτωπο στη Βιωτία είναι εκεί στον Άγιο Βασίλειο, εκενώθηκε. Το άλλο μέτωπο είναι η ξηρονομή.
2: Άκουγα ερχόμενη και για τη Χινίτσα στην Αργολίδα.
0: Περίμενε,
2: είναι άλλο φωτιά.
0: Υπάρχει λοιπόν τελείως στη Βιωτία. Είναι η ξηρονομή. Εκεί λοιπόν επίσης απειλείται. Είναι η άλλη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Εκεί πλησιάζει προς τον Άγιο Νικόλαο. Είναι παραθαλάσσιο μέρος. Και ο περιφερειάρχης μας άφησε για να πάει εκεί να δει αν απαιτείται και εκεί εκένωση διαθαλάσσης. Άρα έχουμε νέο μέτωπο επικίνδυνο. Ξηρονομή Άγιος Νικόλαος. Αν απαιτείται εκένωση διαθαλάσσης. Και το τρίτο μέτωπο είναι το Καλαμάκι. Εκεί είπε δεν κατοικείται. Κατέβαινε η φωτιά, είναι πάλι παραθαλάσσιο. Αλλά δεν κατοικείται και δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτά είναι τα βασικά μέτωπα αυτήν την ώρα που είναι στην Βιωτία.
2: Αλλά βλέπω ότι και γι' αυτό που σου έλεγα πριν στην Αργολίδα έχει 112 για απομάκρυνση από Χινίτσα και Μπόρκα.
0: Μπόρσα. Ναι.
2: Μπόρσα δεν την ξέρω, γιατί την ξέρω την περιοχή. Η Χινίτσα πάντως την ξέρω, είναι από τα πιο όμορφα μέρη στο Πορτοκέλι.
0: Και είναι και κατεξοχήν τουριστικό.
2: Ναι. Είναι από τους πιο ωραίους κόλπους. Εκεί το καλό είναι βέβαια ότι υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή, αν μας ακούτε, κατευθυνθείτε προς την παραλία της Χινίτσας, λογικά.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει, Λουκία, πριν από τις 12. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η εξέλιξη. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους ανθρώπους. Η Βάσκια Κούτρα επικοινωνεί συνεχώς. Δήμητρα Πανανού. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την τελευταία που θα θέλαμε να κλείσουμε διαφορετικά τη χρονιά με τη Λουκία Γκάτσου. 17 λεπτά πριν τις 3.
2: Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Έτσι. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η επικαιρότητα αυτή τη
0: λοιπόν,
2: στιγμή.
0: Και πρέπει να...
2: να δούμε τι γίνεται. Τα μηνύματά σας βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Πάλι 2... για τα Καναντέρ και το, ναι. Και το τι γίνεται.
0: 2-11-200-8-200 Studio papakirialfm.gr. Όπου είστε, ό,τι ξέρετε για τις φωτιές, τηλεφωνήστε, στείλτε μήνυμα, ενημερώστε μας. Πείτε τη γνώμη σας, είναι ένα καλοκαίρι που είχε πάει καλά μέχρι τώρα, Λουκία. Αλλά τις τελευταίες μέρες δεν συνεχίζεται καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Από την Κρήτη, πρώτα δεν ξέρω αν είδες το πρωί την εικόνα με το φοινικό δάσος στη Μπρέβελη που κάει και ολόκληρο. Κατέβηκε η φωτιά από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Δεν είναι μόνο η καταστροφή επάνω σε όλο το Ρέθυμνο. Δεν είναι μόνο οι δύο νεκροί πυροσβέστες, ο ένας μόνιμος, ο άλλος εποχικός. Είναι η μεγάλη φωτιά στο πιο όμορφο τοπίο του Ρεθύμνου,
2: στην
0: το
2: Πρέβελη,
0: Φαράγγι.
2: Πραγματικά. Στην Πρέβελη, το φοινικό.
0: Όχι, δεν είναι, είναι κάτω-κάτω
2: ναι,
0: στην παραλία.
2: Κάτω.
0: Η παραλία στο είναι το φοινικό δάσος. Το φοινικό δάσος, το οποίο είναι υπέροχο και το οποίο δυστυχώς κάει ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βιωτία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας ξηρονομής, τον κύριο Στάθη Κεφαλά. Κύριε Κεφαλά,
2: καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλούσαμε πριν με τον Αντιπεριφερειάρχη. Ποια είναι η κατάσταση εκεί στην ξηρονομή, κύριε Κεφαλά?
1: Έχουμε ένα, μεγάλο, έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο κινείται προς Δοβρένα, προς το όμορφο χωριό Δοβρένα και προς παραλία
0: Αγίου Νικολάου. Αγίου
1: Νικολάου. Αυτό τώρα, βέβαια δεν έχω νεότερη ενημέρωση, γιατί και εγώ είμαι αποκομμένος από την πλευρά αυτή. Είναι, προσπαθούμε να σώσουμε με συγχωριανούς εδώ τα ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή. Έχει τρομερό αέρα. Τα εναέρια μέσα δεν βοηθάνε.
2: Χρειάζεται δεν και ένωση όσον αφορά τους κατοίκους. Πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι.
1: Οι ξενονομοί, όσοι μπορούσαμε, ως κατοίκους φιλτρωμένους και τα λοιπά, τους στείλαμε προς Δοβρένα από το πρωί που συνέβη.
0: Έχει δοθεί από τις 11.30-12 το 112 και το έχετε κενώσει. Το θέμα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αν φτάσει φωτιά στον Άγιο Νικόλαο που είναι στη θάλασσα, εκεί τι θα γίνει?
1: Εκεί είναι μικρός ο οικισμός αυτός. Βέβαια τώρα είναι καλοκαιρινή περίοδος.
0: Έχει κόσμο, μας έλεγε ότι με θυμάσαι ότι έχει κόσμο εκεί.
1: Πιστεύω θα φύγουν προς το Βρένα.
0: Υπάρχει δρόμος για να φύγουν ή πρέπει να γίνει διαθαλάσσια κένωση? Για το 112 έχει φύγει για τον Άγιο Νικόλαο.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Τώρα μετά από λίγη ώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να περάσουν από εκεί.
0: Γιατί και, στον Άγιο Βασίλειο υπήρχε ο χωματόδρομος και έκλεισε από τη φωτιά και αυτό έφυγαν διαθαλάσσια.
1: Και από εκεί γίνανε διαθαλάσσια.
0: Έχουν καεί σπίτια στην ξηρονομή?
1: Ξηρονομή δεν έχουμε. Σπίτια δεν έχουμε προβλήματα με καμένα.
2: Το θέμα είναι με τα ελαιόδεντρα δηλαδή τώρα.
1: Τα ελαιόδεντρα έχουμε σταυλικές εγκαταστάσεις που υποστήκαν καταστροφή μεγάλη. Αποθήκες, μηχανήματα, τέτοιες απολύσεις είχαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Στάθης Κεφαλάς Πρόεδρος του Τοπικού Κοινοβουλίου.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Το δεύτερο μέτωπο καταλάβουμε ότι δεν έχει την ένταση του πρώτου μετόπου που έφτασε η φωτιά μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
2: Και το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν και σπίτια.
0: Δεν έχουν καεί σπίτια.
2: Δεν έχουν καεί σπίτια.
0: Δεν έχουν καεί σπίτια. Τώρα, έχουν καεί σπίτια όμως στο Φίχτη Αργολίδας. Αυτό είναι άλλο μέτωπο. Εκεί που έλεγες, δυστυχώς είναι η μεγάλη φωτιά στην Αργολίδα. Βλέπω εικόνες από καμένα σπίτια, από πυμνιοστάσια, εγκαταστάσεις. Είναι θλιβερό, είναι ένα άλλο μέτωπο. Το είχαμε και τρίτο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐ και εκεί κάηκαν σπίτια, δυστυχώς.
2: Ναι, εκεί στο Φίχτη βλέπουμε, βλέπουμε πολλά καμένα σπίτια.
0: Στο Φίχτη Αργολίδες
2: βλέπεις
0: και εσύ,
2: πολλά καμένα σπίτια.
0: Και υπάρχει και η φωτιά στην Άρτα, στο Κομπότι, γνωστή η περιοχή. Και εκεί υπάρχει 112, όχι για εκένωση, για ετοιμότητα. Βλέπω πάντως την εικόνα από την ξηρονομή που μιλούσαμε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο. Προφανώς δεν απειλεί όμως, γιατί έχει εκκαινωθεί από τις 12 το μεσημέρι η ξηρονομή. Έχουν εκκαινωθεί εκεί και η Αλική και ο Άγιος Νικόλαος. Δεν απειλείται προς το παρόν κάποιο κατοικημένο
2: και
0: σημείο.
2: Και βλέπω εδώ ότι στη Βιωτία η φωτιά πάει τώρα, λέει, προς Βίλια και Πόρτο Γερμενό.
0: Κοίταξε, αυτό είναι Αττική. Αυτό ρωτούσα τώρα τον Περιφερειάρχη. Όντως, επειδή είναι βοριάς, από, αν δεις το χάρτη, κατεβαίνει,
2: τα Βίλια είναι και πολύ
0: κατεβαίνει
2: κοντά.
0: Προς τα κάτω. Τα Βίλια είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό. Το Πόρτο Γερμενό είναι παραθαλάσσιο. Είναι αρκετά πιο κάτω από τον Άγιο Βασίλειο. Δεν είναι εύκολο να διανυχθεί τόση απόσταση, όμως επειδή έχω πάει, είναι πυκνό πευκοδάσος. Το πευκοδάσος είναι ό,τι χειρότερο Λουκία. Έχω τύχει στην Αττική γύρω από το σπίτι μου να βλέπω κουκουνάρι να εκτοξεύεται εκατοντάδες μέτρα μακριά. Αυτό στο επόμενο, ξέρεις, όταν φλέγεται το πευκό,
2: το πευκό,
0: επειδή έχουν την ρητίνη τα κουκουνάρια,
2: μπορούν να λειτουργήσουν σαν βόμβες.
0: Εμπριστικός μηχανισμός. Και το ένα στο άλλο μεταδίδεται. Για πότε η φωτιά πήγε από την Πεντέλη στην Λεωφόρο Μαραθώνος, εκείνο το μαύρο πρωινό πριν από 3-4 χρόνια, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή ήταν ξημερώματα. Ήταν ένας εφιάλτης. Μπαμ, Μαραθώνος. Κατευθείαν. Δεν θέλει πολύ. Άρα λέω μεγάλη κουβέντα ότι είναι μακριά το Πόρτο Γερμενό, αλλά κανείς
2: δεν ξέρει.
0: Αλλά κανείς δεν ξέρει
2: με αυτούς τους ανέμους κιόλας. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ. Ελπίζουμε βέβαια να μην χρειαστεί να μεταδώσουμε άσχημα.
0: Είναι σε ετοιμότητα.
2: Περισσότερα άσχημα μηνύματα.
0: Υπάρχει 112 για το Πόρτο Γερμενό. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους επισκέπτες, γιατί ξέρεις, από Βίλια κατεβαίνουν.
2: Ναι, και το Πόρτο Γερμενό είναι και τουριστικό μέρος.
0: Ψάρω τα βέρνες. Πρέπει να σου πω ότι από τα Βίλια κατεβαίνει ένας δρόμος μέσα από πυκνό πευκοδάσος.
2: Και πάει εγώ στο Πόρτο Γερμανό.
0: Και φτάνει στο Πόρτο Γερμανό. Θέλεις μισή ώρα. Αυτό τώρα, αν πιάσει φωτιά.
2: Και αν εγκλωβιστούν εκεί αυτοκίνητα, δηλαδή όσοι μας ακούν, να μην πηγαίνετε προς τα εκεί.
0: Όχι απλώς. Νομίζω ότι είναι το πιο πυκνό πευκοδάσο που έχω δει στην Ελλάδα.
2: Άρα,
0: δεν υπάρχει. Καταπράσινο.
2: Άρα μακριά, όλο. Όχι προς τα εκεί. Όχι προς Πόρτο Γερμανό αυτή τη στιγμή.
0: Και ξαναλέω ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος στη μισή Ελλάδα, σε όλη τη Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στη μισή Πελοπόννησο, Αχαΐα, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία.
2: Και επίσης, από ό,τι ακούω από το πρωί, μεγάλη ταλαιπωρία στα λιμάνια κιόλας. Και από Ραφίνα και από Λαύριο και από Πειραιά έχουν ακυρωθεί δρομολόγια.
0: Κοίτα, στην Ραφίνα και το Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό. Mm. Τουλάχιστον στις 7 το απόγευμα θα αποφασίσουν για τα αυριανά δρομολόγια. Τι συμβαίνει τώρα? Από σήμερα το απόγευμα θα άρχιζε η έξοδος του 15 Αυγούστου.
2: Το 15 Αυγούστου, βέβαια, είναι οι αδειούχοι του Αυγούστου.
0: Άρα,
2: τώρα
0: τα πιο, πώς το λένε, σε κινητικότητα αυξημένη Σαββατοκύριακα είναι αυτό και το επόμενο.
2: Ναι.
0: Είναι 1-2 Αυγούστου και 8-9. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει να έχεις 1η Αυγούστου απαγορευτικό.
2: Απαγορευτικό, χαμός.
0: Στον Πειραιά έφυγαν τα πλοία, αλλά υπήρχαν
2: όχι
0: διάφορα
2: όλα,
0: προβλήματα.
2: Βέβαια, υπήρχαν λέει και εκεί κάποια προβλήματα.
0: Αλλά Ραφίνα και Λαύριο έχουν απαγορευτικό.
2: Ναι.
0: Απαγορευτικό, πώς να μην έχουμε, δεν στο Κάβο Ντόρο 150.
2: Και εν τω μεταξύ αλλάξανε και παίρναν πολύ από ό,τι άκουγα εισιτήρια για Πειραιά και εκεί και τα δρομολόγια κάποια ακυρώθηκαν. Και γίνεται αυτή τη στιγμή ένα λαλούμ.
0: Όταν έχεις ανέμους στο Κάβο Ντόρο Λουκία 150 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Πού να ξεκινήσει το πλοίο. Με τι ασφάλεια, δεν είναι ασφαλές πρώτα.
0: Είναι πραγματικά ανέφικτο. Δυστυχώς λοιπόν αυτά που μας έλεγε ο καθηγητής Δημητρακόπουλος επιβεβαιώνονται. Δεν είναι, αυτό δεν είναι μεγαφάρις, δεν είναι μεγαφωτιές. Υπάρχει άλλη ιδιαιτερότητα. Ούτε έχει πολύ ζέστη. Πρέπει να πω ότι σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία είναι 38 βαθμοί στην Αμφιλοχία. 38,6. Δεν έχει 42, δεν είναι καύσωνα αυτό. Είναι κλασικό καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Είναι η άνεμη. Η άνεμη που δεν. Ήδη, βέβαια έχει πολλές μέρες ζέστη, αλλά κλασική ζέστη καλοκαιριού. Όταν λοιπόν το συνδυάσει αυτό με το ότι έχει να βρέξει αρκετές μέρες, αλλά ξηρό το έδαφος. Επομένως επεκτείνεται πολύ εύκολα η φωτιά. Αλλά κυρίως επεκτείνεται από τους ανέμους. Επευκοδάσει και δεν μπορούν να πετάξουν εναέρια μέσα. Αυτό δημιουργεί το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Μία πληροφορία που μας στέλνει ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος μας ακούει και ελπίζω να είναι έτσι πραγματικά. Τη φωτιά στη Χινίτσα, από ό,τι λέει, την έσβησαν, γιατί έχει φίλους στο Πορτοχέλι, επικοινώνησε μαζί τους. Απλώς λέει δεν έχουν ρεύμα προσωρινά. Ας ελπίσουμε να είναι έτσι και η Χινίτσα ανασώθηκε.
0: Ωραία, αν μας ακούει η Βάσια Κούτρα, αν μπορεί να καλέσει τον κύριο Κόκαλη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερμιονίδας, να το μάθουμε αυτό, Βάσια, αν απαντήσει, γιατί όλους αυτούς τους ανθρώπους κάνει υπερπροσπάθεια η Βάσια να τους βρει. Έχει μια λίστα με τηλέφωνο, αλλά τέτοια ώρα είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, βέβαια, η δουλειά τους είναι να συντονίσουν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι στην Πάρο είχαμε εξελίξεις μετά την σύλληψη του δημάρχου για τη χωματερία από την οποία ξεκίνησε η φωτιά. Αφέθηκε βέβαια ελεύθερος ο δήμαρχος, αλλά είναι έξαλλος. Και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να έχει συλληφθεί, διότι δεν είναι δυνατόν το νησί να καίγεται και να συλλαμβάνει το δήμαρχος επειδή ανήκει η χωματερή στο Δήμο. Και δεν θεωρώ ότι είναι και κανονικό αυτό. Δηλαδή, έχει κόντρα ο Δήμος με τον εργολάβο. Θεωρεί ότι ο εργολάβος έκανε την ζημιά. Επίσης, θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο δήμαρχος εκεί του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έλεγε ότι δεν φταίει ο ΔΔΕ για τη φωτιά. Αν δε, εδώ είχαμε σύλληψη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 ετοιμοπαράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή.

0: άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
4: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
3: Εστιατόριο Διάκου.
4: Εστιατόριο Διάκου.
3: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Απεγκλωβίστηκαν 250 άτομα με πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στο φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει για εκένωση της περιοχής Μπόρσα. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Κόκκινο συναργιαρμό αύριο σε Αττική και Εύβοια. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Μετεμποδίων η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων παραμένει σε ισχύ απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο!
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και αύριο προς πόλου και θα είναι ακόμα δυσκολότερη. Τώρα μόλις βγήκε η πρόβλεψη για αύριο και έχουμε κατηγορία κινδύνου 5 για δεύτερη φορά στο καλοκαίρι. Είναι η ανώτατη σε Αττική και Νότια Εύβοια. Αυτό τι σημαίνει? Κατάσταση συναγερμού.
1: Συναγερμού, πραγματικού συναγερμού.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συναγερμού. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι το επόμενο είναι πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία 4, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Στην Πελοπόννησο είναι Αχαΐα, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία. Βλέπω επίσης ότι είναι η υπόλοιπη Στερεά και η κεντρική και Βόρεια Εύβοια στο πορτοκαλί. Είναι ο Εύρος και είναι και το Ηχείος, η Μυτιλήνη και η Λίμνος. Δηλαδή είναι η μισή Ελλάδα. Οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Με θυμάσαι που μας το είπε ο κ. Λαγουβάρδος και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Με τέτοιους ανέμους και ζέστη, όχι καύσωνα, είναι ιδανικές συνθήκες για να επεκταθεί μια φωτιά, αλλά ό,τι χειρότερο. Δυστυχώς βιαστήκαμε να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε. Θυμάσαι που το λέγαμε και το λέγανε όλοι.
1: Ναι, ναι. Ότι λέγαμε εντάξει, ότι μέχρι στιγμής εντάξει, είμαστε μια χαρά. Αλλά δυστυχώς.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί ήμασταν τυχεροί και δεν είχε δυνατούς ανέμους. Ναι. Γιατί το κλειδί,
1: αλλά τώρα
0: όταν
1: είναι η άνεμη ακριβώς.
0: Δεν παίζεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μια σπίθα φέρνει την καταστροφή. Δυστυχώς, δυστυχώς. Βρήκε η βάση του κύριο Κόκαλη, Κωνσταντίνος Κόκαλης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Ερμιονίδας. Κύριε αντιδήμαρχε,
1: κύριε Κόκαλη,
0: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση?
2: Αυτή τη στιγμή είναι υποπήρη έλεγχο.
1: Ναι.
2: Είμαστε τυχεροί γιατί δίπλα από τη φωτιά που έγινε υπήρχαν ρωτάξια.
1: Στη Χινίτσα λέτε τώρα,
2: ναι,
1: στη Χινίτσα.
2: Χινίτσα Κώστα, ναι.
0: Α, και Κώστα, ναι. Η Κώστα είναι απέναντι τις Πέτσες, είναι κάτω, θέλεσαι.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Και είχαμε αρκετά μηχανήματα μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταφέραμε να την περιορίσουμε αρκετά. Δηλαδή, να καταλάβετε, δεν υπερβήκανε τα 100 στρέμματα η ζημιά που υπέστη εκεί ο χώρος. Και κατά βάση πέφτια, έτσι.
0: Πέφτια. Πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε η κέντρη δήμαρχη η φωτιά? Από πού ξεκίνησε και πώς κατευθύνθηκε?
2: Αυτό είναι 99,9. Αφήνω το μισό.
1: Ναι.
2: Από κολόνα της ΔΕΗ.
1: Από κολόνα της ΔΕΗ και εκεί.
2: Ναι.
0: Περιοχή.
1: Στην περιοχή της Χινίτσας κοντά.
2: Ναι.
1: Εκεί που είναι η παραλία. Επειδή την ξέρω την περιοχή, είμαι από εκεί, κύριε Δήμαρχε. Εκεί που είναι η παραλία κοντά, πού ακριβώς?
2: Από ότι. Όπως κοιτάμε τη θάλασσα στην παραλία της Χινίτσας.
1: Ναι. Από πάνω,
2: αριστερά,
1: μάλιστα.
2: Εκεί, ξέρετε που ήταν το παλιό αεροδρόμιο που λέγαμε
1: στο Αλεξίου. Φυσικά, ναι. Και εκεί έχει και πάρα πολλά σπίτια, πολύ κατοικημένη περιοχή, ξενοδοχεία.
2: Ευτυχώς, ναι, είμαστε τυχεροί.
0: Αυτό είναι μέσα.
2: Δεν πήρε μεγάλη έκταση. Γιατί είχε και αρκετό αέρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Πραγματικά ήσασταν τυχεροί, γιατί με τον αέρα αυτό, γιατί μου λένε και εκεί φίλοι που βρίσκονται, ότι έχει πολύ αέρα.
2: Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα γύρω-γύρω, υδροφόρες.
0: Άρα, λέτε, αντιδήμαρχε, ότι έχει αποτραπεί ο κίνδυνος εκεί για την.
2: Σας λέω 99%. Δεν αφήνω ένα πολύ μικρό ποσοστό.
0: Το άλλο μέτωπο, Λουκία, στην Αργολίδα.
1: Το άλλο μέτωπο στην Μπόρσα που διαβάζουμε, ποιο είναι αυτό, κύριε αντιδήμαρχε, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
2: Ούτε κι εγώ.
1: Α, ούτε εσείς το γνωρίζετε, γιατί ούτε εγώ το γνώριζα. Δεν είναι Αργολίδα, δεν είναι Ερμιονίδα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, γιατί και εγώ δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα, κύριε δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά τα νέα από εκεί, για τη Χινίτσα και την Κώστα, την περιοχή
1: κατεξοχήν τουριστική και πολύ ωραία περιοχή. Και καλά όλες οι περιοχές, καμία δεν θέλουμε να καεί, δεν το λέμε γι' αυτό.
0: Επίσης, βγήκε 112 τελικά για το Κομπότι. Θα επικοινωνήσουμε, θα προσπαθήσει η Βάσια να μιλήσει με το Κομπότι για να δούμε τι γίνεται, διότι εδώ βλέπω ότι η πρόεδρος κοινότητας, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι παίρνω τους ηλικιωμένους και τους βγάζω από το χωριό γιατί βλέπω ότι κατεβαίνει φωτιά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εκενώνεται λοιπόν το Κομπότι στην Άρτα και η κοινοτάρχης παίρνει τους ηλικιωμένους για να τους πάει σε ασφαλές μέρος. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Λουκία. Πάρα πολλοί τέτοιους ανέμους. Θα έχουμε ένα εφιαλτικό τρίμερο, είναι βέβαιο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα με ανησυχεί, Λουκία. Ότι όλες οι φωτιές που ξέρουμε ξεκινούν από παράγοντες που δεν είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, οι πυλώνες του ελληνικού. Υπάρχει πρόβλημα. Πόσο καιρό συζητάμε να υπογειοποιηθεί το δίκτυο?
1: Άστο αυτό. Είναι όπως συζητάμε για τον Κυφισό.
0: Λοιπόν.
1: Είναι το ίδιο, στην ίδια κατηγορία.
0: Η κυρία Σαραφλή λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή ασχολείται και κατανοητό.
1: Με την εκένωση στο κομπότι. Ναι.
0: Είναι, λέει, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μας ενημερώνει η Βάσια Κούτρα, που είναι ο βασικός βοηθός μας σήμερα και συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια, να σας ενημερώσουμε λεπτό προς λεπτό για όλα τα πύρινα μέτωπα. Πάντως το φίχτη Αργολίδας έχουν καεί σπίτια, Λουκία. Μία περιοχή
1: επίσης
0: είναι η Χινίτσα, ναι, ναι. Αλλά στο φίχτη έχουν καεί σπίτια.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι κοντά όμως στην
0: Χινίτσα
1: και στην
0: Ερμιόνη.
1: Ναι. Και εγώ δεν το ξέρω το φίχτη. Ναι. Πρέπει να είναι κάπου πιο μέσα προς Αργολίδα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Παπαδραμοπούλου, που είναι εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, για να μας δώσει μια συνολική εικόνα. Και εκείνη τρέχει. Τι έλεγες, Λουκία?
1: Έλεγα αυτό, ότι από ό,τι βλέπω και στο φίχτη, που να δούμε που είναι, γιατί αυτή την ώρα επιχειρούν και εκεί αρκετοί πυροσβέστες. Τώρα αρκετοί δεν ξέρω, είναι αρκετοί, 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Από αέρος, λέει, περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις 4 ελικόπτερα.
0: Είναι σημαντικό αν μπορούν.
1: Και 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πραγματικά είναι σημαντικό αν μπορούν, γιατί σε άλλες περιοχές δεν μπορούν καθόλου να σηκωθούν και να πετάξουν.
0: Άρα, τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Η ξηρονομή αυτή τη στιγμή, μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Στον Άγιο Βασίλειο, που ήταν και έχει μπει η φωτιά μέσα, εκενώθηκε διαθαλάσσης και έχουν φύγει 150. Είπαμε για το Κομπότι ότι εκενώνεται.
1: Ναι, και μας
0: είπαμε
1: λέει
0: το φίχτη ότι έχουν καεί σπίτια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εδώ μας λέει φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα ότι στο Κομπότι πρόκειται για πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
0: Πολύ μεγάλη, ναι, πολύ
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Να διαπιστώσουμε κι αν. Όντως εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό. Κάποιον, μήπως βρούμε κάποιον από το Δήμο Μάνδρας. Από το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, από ό,τι μας λέει εδώ ο Κώστας.
0: Από το πρωί έχουν ξεσπάσει πάνω από 20 φωτιές. Τα δυσκολότερα μέτωπα πάντως είναι αυτά, δηλαδή είναι στη Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα. Στην Φλόκα, Αχαΐα, στα ξημερώματα κάηκαν σπίτια, Λουκία. Κάποια σπίτια, αυτοκίνητα, πέρασαν από μέσα η φωτιά, στη Δυτική Αχαΐα. Αυτή η φωτιά αντιμετωπίστηκε.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπούγια.
0: Μα αμέσως, ο κύριος Μπούγιας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δόμβρενας. Είναι η περιοχή που μας έλεγε ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της ξηρονομής, ότι είναι διπλανή. Ελάτε,
1: κύριε Μπούγια, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα,
0: είστε δίπλα στην ξηρονομή, λοιπόν.
2: Τώρα είμαστε, το χωριό είναι 10 χιλιόμετρα από την ξηρονομή.
0: Ναι, πού βρίσκεται η φωτιά?
2: Κατά κάποιο τρόπο ελέγχεται η ξηρονομή, όμως μια νέα εστία,
0: ναι.
2: Που είναι 30 μέτρα από το κεντρικό δρόμο προς Δοβρένα.
0: Βιωτία μιλάμε τώρα, ναι.
2: Για Δοβρένα, Βιωτία, Βιωτία.
0: Ναι.
2: Είναι άλλη εστίαση, η οποία κατευθύνεται προς το χωριό, δεν μπορούν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα γιατί είναι βουνό και μόνον ελπίζουμε, έχει κόψει λίγο αέρας γιατί είχαμε πάρα πολύ αέρα, ελπίζουμε μόνον στα
0: τα οποία πετάνε, μπορούν να πετάξουν.
2: Έρχονται κάποια, ναι, κάποια έρχονται.
0: Γιατί έκοψε ο αέρας λίγο, ναι.
2: Έχουμε μείωση, ας πούμε, τις έντες του.
0: Πρόεδρε, πόσο κοντά είναι στα πρώτα σπίτια της Δόβρενας η φωτιά?
2: Είναι πολύ έξω.
0: Δηλαδή,
2: θα έλεγα, ας πούμε, 8 χιλιόμετρα περίπου.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω, δηλαδή, αυτή η πυρκαγιά η οποία είναι δίπλα στο βουνό και να πάει προχωρήσει κάτω, εάν γίνει ένα ανάγχωμα, όπως σκεφτόμαστε κάνα ανάγχωμα την πυροσβεστική υπηρεσία προς τα κάτω, δεν θα μπει στο βρένα. Θα μπει, ας πούμε, πιο κάτω. Αλλά είμαστε σε αναμονή.
0: Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι εσείς είστε σε ετοιμότητα. Βλέπετε τη φωτιά που είναι 8 χιλιόμετρα μακριά. Κατευθύνεται ο αέρας.
2: Εμείς βρισκόμαστε από τη φωτιά 30 μέτρα από το κεντρικό δρόμο, είμαστε, έτσι.
0: Ο αέρας.
2: Όλες οι πυροσβεστικές κλπ.
0: Ο αέρας κατευθύνεται τη φωτιά, όσο μακριά και να είναι, προς τα σας, προς την κατεύθυνση της Δόβρενας.
2: Έτσι φαίνεται. Γιατί και το πρωί έλεγαν, το μεσημέρι που δίνουμε στην ξερονομή και παρακολούθησε την όλη διαδικασία. Έλεγαν ότι θα πάει στην παραλία, έτσι εκτιμούσαν, όπως πήγαινε ο αέρας δηλαδή, στην παραλία Λυκή που ανήκει στην ξηρονομή ή στον Αγιο Νικόλο που ανήκει στο Βρένα. Δεν πήγε τελικά εκεί.
0: Άλλαξε η φορά του αέρα.
2: Άλλαξε η φορά του αέρα, εκδηλώθηκε εδώ και πάει προς το Βρένα. Δεν το ξέρω, είμαστε τόσο χιλιόμετρα μακριά, δεν ξέρω, εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει τώρα.
0: Πόσα σπίτια έχει το Βρένα?
2: Οι κάτοικοι της Δοβρένας περίπου αυτή τη στιγμή, για το χειμώνα μιλάμε, 500 άτομα περίπου.
0: Δεκόα, είναι μεγάλο. Εντάξει,
2: αλλά
0: μεγάλος.
2: Το καλοκαίρι μαζί με τις παραλίες έχουμε πάνω από 3-4
1: χιλιάδες. Τώρα έχει τουρισμό?
2: Έχουμε, όχι πάρα πολύ όμως. Μέχρι τώρα, δηλαδή, οι παραλίες μας δεν είχαν ακόμα. Πιθανόν από αύριο Σάββατο.
1: Ναι, γιατί αρχίζουν και οι άδειες του Αυγούστου. Αυτό είναι.
0: Έχει δοθεί 112 για τη Δόβρενα ή όχι ακόμα?
3: Δεν το έχω ακούσει, γιατί με αυτό δεν το έχω ακούσει. Να μην σας γελάσω.
0: Ναι.
3: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Γιατί είμαι έξω και δεν.
0: Αλλά οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να την εγκαταλείψουν.
3: Βεβαίως, αν χρειαστεί θα φύγουμε. Είμαστε έτοιμοι, γιατί τα πάντα είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε.
0: Εντάξει κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Δόμβρενας, που είναι το δεύτερο μέτωπο Λουκία. Άρα έχουμε τον Άγιο Βασίλειο που μπήκε μέσα η φωτιά και εκενώθηκε διαθαλάσσει 250 άτομα, όχι χωματόδρομος, όλοι με σκάφη, μέσα σε ένα τοπίο φλεγόμενο γεμάτο πυκνούς καπνούς. Η ξηρονομή που μας είπε ο κοινοτάρχης ότι προς το παρόν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, έδειξε τη Δόβρενα. Η Δόβρενα είπε ότι είναι 8 χιλιόμετρα άλλο μέτωπο καινούριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί κυρίως ξεφυτρώνουν μέτωπα συνεχώς. Είναι τόσο δυνατός ο αέρας που ένα σβήνει 10 ξεφυτρώνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ναι. Και εδώ ανακύπτει το θέμα που μας είχε πει ο κύριος ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών, ότι θα πρέπει να ξαναδούμε, με δεδομένο ότι όποτε έχουμε δυνατές φωτιές έχουμε και πολύ δυνατούς ανέμους, αγχρηστεύονται τα ενέργεια μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ υπάρχει,
1: δηλαδή, εδώ υπάρχει πρόβλημα, διότι η Ελλάδα καίγεται ξανά πάλι, και από ό,τι φαίνεται, ελπίζω
0: κάθε
1: να μην είμαι μάντης
0: κακών,
1: ελπίζω να μην συνεχιστεί πραγματικά, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά η Ελλάδα καίγεται. Και πάλι ο απολογισμός ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το τι κάνουμε. Τι κάνουμε.
0: Για το πλανήτη Λουκία.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Είχαμε στην Ισπανία.
1: Εγώ αναφέρομαι, είχαμε στην Ισπανία, είχαμε στη Γαλλία, σαφώς δεν λέω ότι είναι μόνο δικό μας φαινόμενο. Αλλά από την άλλη είναι τι κάνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Διότι είναι αυτό που είπες, όταν αχρηστεύονται τα πτυτικά μέσα, τι κάνουμε, καθόμαστε στο έλεος.
0: Λοιπόν, εκενώνονται και το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι, δυστυχώς. Έχουμε μήνυμα 112 βλέπω τώρα, ώρα 15 και 41 βγήκε, πριν από 4 λεπτά, και επίσημα λοιπόν, εκένωση. Αν είστε στο Προσίλι και το Πόρτο Γερμενό, απομακρυνθείτε μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Να πάνε πάνω, να ανέβουν ένα δρόμο 40 χιλιόμετρα από το Πόρτο Γερμενό, να περάσουν όλο το πυκνό δάσος.
1: Ούτε μπορώ να το φανταστώ αυτό.
0: Να πάνε
1: ας
0: βίλια.
1: Ελπίσουμε να, τίποτα, να προσέχετε πολύ μακριά, πάρα πολύ.
0: Πολύ μακριά. Πόρτο Γερμενό, Βίλια και μετά Μάνδρα είναι πολύ μακριά. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Άρα το να εκενωθεί τώρα το Πόρτο Γερμενό είναι περίοδος που είναι κατάμεστο από επισκέπτες, είναι όλο μια παραλία, ψαροταβέρνες, ενοικιαζόμενα, κολυμπάνε μέρα νύχτα, οικογένειες, όλοι αυτοί που τα μαζεύουν φεύγουν, τώρα ξέρετε αυτό,
1: ναι.
0: Γιατί βλέπω την εικόνα, έχει καλύψει το Πόρτο Γερμενό ένας πολύ πυκνός καπνός που κατεβαίνει, είναι ο επόμενος κόλπος από τον Άγιο Βασίλειο, στο μυχό του Κορινθιακού, εκεί, στον ανατολικό μυχό του Κορινθιακού. Έρχεται λοιπόν Άγιος Βασίλειος από κάτω Πόρτο Γερμενό. Ο Βοριάς έχει φέρει τον πυκνό καπνό προς τα εκεί και τη φωτιά προφανώς. Κανείς δεν ξέρει αν θα φτάσει και πόσο γρήγορα θα φτάσει η φωτιά. Υπάρχει απόφαση για εκένωση σε Πόρτο Γερμενό και Προσίλι. Και αυτό τι σημαίνει, όταν τους λέει φύγετε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πόρτο Γερμενό είναι ή ανεβαίνεις. Στο Πόρτο Γερμενό φτάνεις από τα Βίλια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άρα πρέπει να ανέβεις το δρόμο για τα Βίλια μέσα από το πυκνό πευκό δάσος και
1: άρα
0: μετά
1: τώρα
0: να κατέβεις.
1: Όλοι από αυτό το δρόμο πρέπει ναι. να φύγουν.
0: Και μετά να κατέβεις από τα Βίλια που είναι ψηλά, να πας στη Μάνδρα κάτω, που είναι προς την Αθηνών Κορίνθου. Άρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπω τώρα φωτιά στην περιφερειακή οδό Εγάλεο. Άλλο μέτωπο. Ενώ έχουμε ήδη τα μέτωπα της Αργολίδας, της Άρτας, τα σπίτια που κάηκαν στο Φίχτη. Είναι μια εφιαλτική μέρα και ακόμα είστε Παρασκευή, Λουκία. Σκέψου ότι θα γίνει στην Κυριακή. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκενώνεται και το Κομπότι, όπως είπαμε, λόγω της φωτιάς. Σας είπα ότι η κοινοτάρχης, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι πήρε ηλικιωμένους και τους έβγαλε από το χωριό, γιατί έβλεπε ότι κατεβαίνει η φωτιά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
4: Real FM.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24 ώρες εξυπηρέτηση.

κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα καλέσουμε σε λίγο την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κυρία Παπασπύρου, να μάθουμε τι γίνεται με το Πόρτο Κερμενόλου. Και γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο τώρα, αν πλησιάζει, δεν ξέρω αν είναι προληπτική εκένωση, πόσο πλησιάζει η φωτιά, γιατί είναι κατάμεστο αυτή την εποχή από επισκέπτες. Είναι ένας παραθαλάσσιος υπέροχος τόπος και είναι μια περιοχή που δεν έχει άλλο δρόμο, δηλαδή υπάρχει θαλάσσια, ανεβαίνει στα βίλια. Άρα εκεί, αν σε πιάσει φωτιά, τέλος. Και το πράσινο, τα πεύκα φτάνουν μέσα στο νερό.
1: Επομένως, δεν το σκέφτομαι, δεν θέλω εφιάλτης. Ελπίζω να.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Παπασπύρου, την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Παπασπύρου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Πόρτο Γερμενό, για πείτε μας.
1: Πείτε μας πώς είναι η κατάσταση.
2: Έρχεται η φωτιά από Βιωτή, από βόρεια προς δυτικά.
0: Ναι.
2: Ακόμα έχουμε στείλει προληπτικά στην αρχή προληπτικό 112.
0: Και εκένωση. Τώρα το είδαμε. Ναι, ναι.
2: Γιατί να φύγουν από Βίλια προς Μάνδρα. Φοβόμαστε, γιατί είναι αρχικά εκεί στη Μύτη, στο Προσύλι, είναι δίσβατη περιοχή.
0: Το Προσύλι, δεν ξέρω, επειδή ξέρω την περιοχή, το Προσύλι πόσο κοντά είναι στο Πόρτο Κερμενό?
2: Είναι κοντά, παιδιά, μπορεί εύκολα να ξεφύγει η φωτιά.
0: Είναι το Προσύλι, το Πόρτο Κερμενό είναι θάλασσα. Ναι, το Προσύλι είναι πιο μπροστά.
2: Είναι πιο μπροστά, είναι σαν να είναι στη Μύτη.
0: Η Μύτη, μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Άρα, πόσο το επάνω καίγεται, μας έλεγε πριν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο Άγιος Βασίλειος.
2: Ο Άγιος Βασίλειος.
0: Ωραία. Πόσο μακριά είναι από τον Άγιο Βασίλειο που το κατεβάζει βοριά στη φωτιά?
2: Μου είπανε πριν λίγο ότι μπορεί πιθανό να ξεφύγει η φωτιά να φτάσει προς το βράδυ σε εμάς ή προς το απόγευμα.
0: Πώς είναι η απόσταση? Πώς είναι η απόσταση?
2: Τώρα ξέρετε, οι καιρικές συνθήκες είναι ανάλογα τη φορά του αέρα, είναι ανάλογα την ένταση.
0: Στην ευθεία, Άγιος Βασίλειος, Πόρτο Γερμενό, από, αν το πάρουμε στο χάρτη, είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, πόσο μακριά είναι?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς την απόσταση.
0: Κοντά φαίνεται πάντως.
2: Γύρω εκεί είναι κοντά.
0: Άρα με 4 ρηπές, πευκοδάσους εκεί, έρχεται κατευθείαν να μιλάει.
2: Ακριβώς αυτό φοβόμαστε, γι' αυτό έχουμε δώσει και. Είναι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και φτάνουν χωματουργικά μηχανήματα για να κάνουμε διάνεξη αντιπυρικών. Επειδή λοιπόν τώρα με ενημερώσαν πριν λίγο για μια νέα έναρξη στην περιφερειακή Εγάλεο, στο ύψος του Ασπροπύργου.
1: Εγάλεο.
2: Ναι, περιφερειακή Εγάλεο. Είναι στο ύψος του Ασπροπύργου, πάει προς τοπικίλο όρος. Γι' αυτό τώρα χτυπάει το τηλέφωνο μου συνέχεια.
0: Ωραία, αφήνουμε κύριε Παπασπύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός βοηθός. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
1: δύναμη.
0: Άρα εδώ εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό πάνω από το δρόμο, το άκουσες, ε? Το Προσύλι είναι η άκρη του στο ακροτήρι. Εκεί μετά το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει το δρόμος, πάει στην άκρη, θάλασσα,
1: πεθούδα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το δρόμο.
0: Αν γίνει οργανωμένα, ναι, είναι ένας
1: κανονικός.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Το θέμα είναι να φύγουν τώρα.
1: Τώρα, όσο είναι καιρός, ακριβώς.
0: Γιατί αν είναι.
1: Και πριν επεκταθεί όποια φωτιά, μα γιατί με αυτούς τους ανέμους δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Όπως βλέπω στο χάρτη την απόσταση, τώρα θα το ξαναδώ, Λουκία, να σου πω. Φαίνεται, μοιάζει πραγματικά κοντά. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα ότι, μισό λεπτό να στο βάλω στο Google Earth να το δω, διότι εάν είναι τόσο κοντά όσο το βλέπω, ξέρεις, με 10 ρηπές ανέμου κατέβηκε πευκοδάσος, έφυγε και εκεί τι να κάνεις, θα πού να πας στον κόσμο Πόρτο Γερμενό? Πρέπει προληπτικά να εκενωθεί, να είναι άδειο αν φτάσει η φωτιά. Το μάτι έχει γίνει μάθημα, δεν παίζει κανείς
1: γι' αυτό, αυτά. Το λέω, γι' αυτό το λέω.

0: και θέλω να μας διευκρινίσεις. Από απέναντι, λέει, βλέπουμε τη φωτιά, είναι τεράστιο το μέτωπο. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τον καπνό και τη μυρωδιά του καμένου.
1: Πολύ, ναι, ναι, γιατί πηγαίνει ο καπνός στη φωτιά από την άλλη πλευρά του Κορινθιακού. Είναι απέναντι το
0: βράδυ. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα στο δείξω, θα έρθω να στο δείξω. Μισό λεπτό, έλα, για να το περιγράψω. Θα στο δείξω να το περιγράψω.
0: Για να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Για να δούμε πραγματικά, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Άγιος Βασίλειος με τον Πόρτο Γερμενό, ναι.
2: 10
0: είναι 10 χιλιόμετρα. Είναι ένας δρόμος, δηλαδή.
2: Όπως βλέπουμε στην ευθεία, είναι Άγιος Βασίλειος, είναι το λιμάνι.
0: Το λιμάνι.
2: Mm-hmm. Πάνω είναι το Καλαμάκι που είναι έρημο. Εδώ είναι η παραλία,
0: της Λιβαδόστρατας.
2: Που πήγαν τον κόσμο από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί, πάνω, από ό,τι μας είπαν, εκεί κοντά.
2: Και
0: ναι.
2: Αν κατεβαίνουμε κάτω τον Άγιο Βασίλειο, είναι μία ευθεία, ένας κόλπος.
0: Και το θέμα είναι από το Πόρτο Γερμενό, αν πρέπει να φύγει ο κόσμος. Τώρα προς τα που πάει πάνω στα Βίλια.
2: Πάει πάνω στα Βίλια. Εδώ είναι.
0: Μέσα από δάσος όμως, έτσι.
2: Μία ευθεία. Από... Άγιο Βετάριος, Βίλια, και μετά κατεβαίνει η Νόη Μάνδρα. Το ερώτημα είναι ότι εδώ, Άγιος Βασίλειος, Πόρτο Γερμενό, είναι μια ευθεία, είναι ένας κόλπος στην πραγματικότητα. Το μυχό του κόλπου είναι το Πόρτο Γερμενό, στην κορυφή είναι ο Άγιος Βασίλειος. Είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό φαίνεται από το χάρτη. Αυτό τώρα που μου δείχνει ο Νίκος, λοιπόν, φαίνεται πραγματικά.
2: Την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα σας.
3: Γεια
0: σας.
2: Μιλούσαμε τώρα με την αντιπεριφερειάρχη της την κυρία Παπασπύρου, Δυτικής Αττικής. Έχει 112 για εκένωση Πόρτο Γερμενό. Πείτε μας πόσο κοντά είναι η φωτιά. Κατεβαίνει από τον Άγιο Βασίλειο. Πόσο κοντά έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό.
3: Ναι, η φωτιά ακόμα δεν έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό, αλλά έχει γίνει, έχει όντως εκδοθεί αυτό το μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση.
2: Μάλιστα.
3: Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχουν τα δύο πυροσβεστικά πλοιάρα και ιδιωτικά
2: πλοία. Εκεί κενώθηκε. Μας είπαν οι άνθρωποι, 250 ναι, άτομα έφυγαν. Σοα, τέλος, άδειασε και μπήκε μέσα η φωτιά και στα πρώτα σπίτια.
3: Ωραία. Τώρα έχουμε.
2: Άρα, πόσο κοντά, αυτό είναι το επόμενο μέτωπο, είναι Πόρτο Γερμενό. Πόσο κοντά είναι η φωτιά ακόμα, από τον Άγιο Βασίλειο Πόρτο Γερμενό.
3: Ναι. Ακόμα δεν έχει μπει στο Πόρτο Γερμενό η φωτιά. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη άλλη φωτιά στον Αστρόπυργο.
2: Είναι εκεί στην περιφερειακή του Αιγάλεω.
0: Στην περιφερειακή του Αιγάλεω, μας λέτε.
3: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εκεί έχει και αυτή τη δυναμική μέχρι στιγμής και όλο συνεχώς. Ναι. Οι δυνάμεις ενισχύονται. Έχουν πάει δεν επιλογή.
0: Είναι σε κατοικημένη περιοχή, κυρία Παπαβρωμοπούλου. Εκεί που μας λέτε, στον Ασπρόπυργο.
3: Όχι, στο βουνό είναι πάνω, αλλά θα το πει λόγος. Είναι, αλλά και επίσης επιχειρούν από αέρος 5 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
2: Α, μπορούν εκεί να πετάξουν, είναι σημαντικό, γιατί βλέπω ρηπές, ναι, 100 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική.
3: Στη Βιωτία δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν.
2: Στην περιφερειακή του Αιγάλεω, ποικίλω εκεί στον Ασπρόπυργο μπορούν.
3: Έχουμε δώσει εντολή.
2: Ναι.
3: Πιστεύω να μπορέσουν. Ναι.
2: Ωραία, στο άλλο μέτωπο τώρα, Φίχτη Αργολίδας, βλέπω να καίγονται σπίτια. Εκεί τι γίνεται.
3: Στο Φίχτη Αργολίδας επιχειρούν και εκεί και ένα αέρα και μεγάλες επίγειες δυνάμεις.
2: Έχει μπει μέσα η φωτιά.
3: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια.
2: Βλέπω να καίγω, ότι καίγονται σπίτια, γι' αυτό και σας το λέω, από τα τοπικά μέσα. Στο Φίχτη
3: Αργολίδας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στο Φίχτη Αργολίδας.
2: Ναι, ναι. Εσείς ξέρετε, εγώ σας ρωτώ.
3: Ναι, όχι, όχι. Εγώ ήξερα ότι στο Φίχτη Αργολίδας, ξέρω ότι στο Φίχτη Αργολίδας έχει μπει, είναι σε ακροτοδαστική, ας πούμε. Έκταση,
2: ναι, ναι.
3: Και είναι στα, ας το πούμε, στα αγροτικούς χώρους.
2: Μάλιστα. Επίσης, Χινίτσα που μιλήσαμε, είναι καλύτερα τα πράγματα στη Χινίτσα.
3: Είναι πολύ καλύτερα
2: Κώστα.
3: Τα πράγματα.
0: Ναι, έτσι μας είπαν.
2: Το Κομπότι. Γιατί εκενώνεται το Κομπότι, πόσο κοντά είναι η φωτιά,
3: το
2: στην Άρτα.
3: Το Κομπότι είναι σε δασική, καθαρά περιοχή. Δασικό, ναι, είναι, όμως έχει κατεύθυνση προς το Κομπότι. Γι' αυτό προληπτική απομάκρυνση, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Πάρα πολύ.
2: Άρα τα επικίνδυνα μέτωπα, αν και αφαλαιώνουμε, Κομπότι εκενώνεται. Πόρτο Γερμενό, το πιο επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου. Κατεβαίνει φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο, το εκενώνεται. Δύσκολη εκένωση, γιατί είναι πάρα πολύ.
4: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
11: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
14: Τισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει για εκένωση των περιοχών Προσύλη και Πόρτο Γερμενό και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Έρχεται η φωτιά από τη Βιωτία και μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει λόγω του πυκνού πευκοδάσους, είπε στον Real FM η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει δυναμική, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παυραμοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Απεγκλωβίστηκαν 250 άτομα με πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται επίσης στο φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες. Μήνυμα το 112 εστάλει για εκένωση της περιοχής Μπόρσα και παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Στις 7 το απόγευμα θα επαναξεταστεί με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την απώλεια του εμβληματικού αρχηγού της Μίλαν και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας Φράνκο Βαρέζη θρυνεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας και 3 Champions League. Ήταν μέλος της εθνικής Ιταλίας που πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 1982. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
19: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας, τελευταία εκπομπή του Ιουλίου, ως τις 5 το απόγευμα, σε μια μέρα που η πρώτη ώρα ήταν δελτίο ειδήσεων στην πραγματικότητα, για να καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό τα όσα συμβαίνουν στα πύρινα μέτωπα. Θα θέλαμε πάρα πολύ, Λουκία, να αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι τους ακροατές μας.
1: Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
0: Σε αυτή την τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές, με ένα έτσι πιο κεφάτο ρεπερτόριο.
1: Αλλά
0: δυστυχώς οι εξελίξεις μας υποχρεώνουν να καταγράφουμε τα όσα συμβαίνουν στα πύρινα μέτωπα και θα τα κεφαλαιώσουμε αμέσως.
1: Ναι.
0: Αφού σας πω ότι έχουμε απέναντι μας τον Αντώνη Μορτάκη, Δήμητρα Πανανού εδώ, Βάσια Κούτρα, πολύτιμη συνεργάτη δάμας με στα τηλέφωνα.
1: Ανακαλύπτει τους πάντες. 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε να μας πείτε κι εσείς τι γίνεται και τι ξέρετε, τις νεότερες πληροφορίες. Βλέπουμε πάντως πως εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα, λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο που μένεται ανεξέλεγκτη, και φαίνεται ότι έχουν καεί και σπίτια στο Φίχτη Αργολίδος.
0: Έτσι. Λοιπόν, η συνολική εικόνα από το πρωί. Ξεκινήσαμε με τη νύχτα που κάηκε το Πεύκο Δάσος στην Πρέβελη, υπέροχη, το Φοίνικο Δάσος, το υπέροχο Φοίνικο Δάσος στην Πρέβελη, πήκε από τον Κουρταλιώτη μέσα η φωτιά, δυστυχώς, που έκαιγε από προχθές στο Ρέθυμνο και στήξε ζωή σε δύο πυροσβέστες. Εκεί είχαμε και την σύλληψη του υπευθύνου του ΔΔΕ, γιατί θεωρήθηκε ότι από κολόνες του ΔΔΕ ξεκίνησε η μεγάλη φωνική πυρκαγιά. Στη συνέχεια είχαμε τη φωτιά στην Δυτική Αχαΐα, εκεί κάηκαν αυτοκίνητα, δυστυχώς, κάηκαν σπίτια και η μέρα μας οδήγησε στη Βιωτία. Εκεί όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον Άγιο Βασίλειο και ενώθηκε διαθαλάσσια. Αυτή είναι η εικόνα της ημέρας μέχρι στιγμής, με 250 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τον Άγιο Βασίλειο και να φωνάζουν «Δεν θέλουμε άλλο μάτι». Και αυτή ήταν πραγματικά η αίσθηση σε ένα πορτοκαλί μαύρο τοπίο με πυκνούς καπνούς να μπαίνουν στα σκάφη τα ιδιωτικά του λιμενικού, να πηγαίνουν λίγο πιο πάνω, όπως βλέπουμε τον Κορινθιακό, στην επόμενη παραλία δηλαδή. Προσπάθησαν και με ένα χωματόδρομο, Λουκία, αλλά έκλεισε από τη φωτιά, δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση.
1: Ναι, γιατί η κατάσταση λόγω συνδικών, κυρίως του αέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ο αέρας είναι αυτός που τη χαιρένει την κατάσταση.
0: Και ο αέρας καθοδηγεί, πώς το είχε πει ο Βίρον Πολύδωρας, ήσουν αγέννητη τότε στην Ηλία.
1: Ο στρατηγός αέρας. Ο στρατηγός άνεμος.
0: Μα είχε δίκιο, διότι στις φωτιές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Τι να κάνεις, τι ακριβώς να κάνεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε λίγο το θέμα αυτό, όχι εμείς, να το δει η πολιτεία γενικότερα. Τι κάνουμε όταν δεν μπορούν τα πιετικά μέσα να πετάξουν.
0: Μην παρεξηγηθώ. Πολλά μπορείς να κάνεις, καταρχήν να σώσεις τους ανθρώπους, να έχεις 112, να έχεις σχέδια εκένωσης, να έχεις εναλλακτικές λύσεις. Ενώ ότι είναι υπέρτερη δύναμη ο αέρας, άρα αν δεν επιτρέπει να δρούν ένα αέρια μέση, η φωτιά ξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα, κάνει το παιχνίδι του αέρα, την πάει όπου θέλει. Άρα το μόνο που κάνεις είναι να ακολουθείς τον αέρα. Δεν μπορείς στην κρίσιμη στιγμή όταν δεν μπορούν να πετάξουν αέρια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις δεν είναι αρκετές να σταματήσουν, να αναχαιτήσουν τη φωτιά, δράς χωρίς να μπορείς να έχεις τον έλεγχο των εξελίξεων. Αντιμετωπίζεις τη φωτιά που πηγαίνει, Λουκί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπω πάλι στο χάρτη πόσο κοντά είναι στο Google Earth ο Άγιος Βασίλειος και το Πόρτο Γερμενό. Στην παραλία της Λιβαδόστρατας πήγαν τον κόσμο από τον Άγιο Βασίλειο. Έχουμε το Κομπότι, το οποίο εκενώνεται στην Άρτα. Και σας έλεγα ότι η κοινοτάρχης λέει: δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί βοηθάει ολοκληρωμένους να το εγκαταλείψουν. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Επιμένω ότι έχουμε φωτιά, έχουμε σπίτια να καίγονται στο Φίχτη. Δεν το ήξερε και Παυρομοπούλου, το σέβομαι απολύτως, αλλά εγώ βλέπω εικόνες από το Φίχτη με σπίτια να καίγονται. Και το νέο μέτωπο στην περιφερειακή του Εγάλεως στον Ασπρόπυργο είναι πάνω ψηλά, δεν έχει σπίτια, αλλά κανείς δεν ξέρει στην πολύπαθη εκείνη περιοχή, πάλι φωτιά στον Ασπρόπυργο, πάλι στη Δυτική Αττική, πού μπορεί να φτάσει η φωτιά. Και είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου και αν βάλουμε κάτω και τα στοιχεία που μας παρέθεσε, ξαναλέω, προφητικά προχθές ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών, ο κ. Δημητρακόπουλος, Λουκία, ο οποίος είπε ότι έχω στοιχεία ότι 12 με 19 Αυγούστου θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο καύσωνα που ευνοεί τις μέγα πυρκαγιές, αυτές δηλαδή που δεν σβήνουν με τίποτα, όπως αυτές που έπιασαν στην Ισπανία, στην Γαλλία.
1: Αυτό πραγματικά το ακούμε και τρέμουμε.
0: Εφιάλτη.
1: Αυτό που μας είπε ο κ. Δημητρακόπουλος. Πρόκειται για έναν πραγματικό εφιάλτη. Δηλαδή, αν περιμένουμε με τέτοιο καύσωνα τότε και αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, γιατί είναι και το μικροκλίμα που δημιουργεί αυτός
0: αυτό
1: ο καύσωνας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όταν έχεις ένα ξηρό έδαφος, έχει να βρέξει μέρες. Έχεις μια θερμοκρασία που δεν είναι Βέβαια, το 41-42 είναι άλλο από το 37-38 που έχουμε τώρα. Το 41-42 είναι καιρός εμπριστής. Λοιπόν, έχουμε το κατεξοχήν αρμόδιο.
1: Έχουμε τον κύριο Γιάνναρο.
0: Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Κύριε Γιάνναρο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Στραβολάκη, καλησπέρα κύριε
1: Αγκάτ. Καλησπέρα σας.
0: Λέγαμε τα στοιχεία προηγουμένως για να μας δώσετε τη δική σας ανάγνωση των στοιχείων. Λέγαμε ότι η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η φωτιά, και αυτό θέλουμε να είναι το πρώτο μας ερώτημα, κατεβαίνει από τον Άγιο Βασίλειο, μας έλεγε η κυρία Παυραμοπούλου και αντιπεριφερειάρχης κυρία Πασπύρου, προς το Πόρτο Γερμενό. Γι' αυτό και κενώνεται προληπτικά μαζί με το προσύλι που είναι η μύτη του κόλπου εκεί, και κένωση γίνεται προς τα πάνω, μέσα από το πυκνό Πευκοδάσπρο προς τα Βίλια και από εκεί στη Μάνδρα. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Εάν η φωτιά καταφέρει να φτάσει στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
0: Ξέρετε ότι είναι πολύ πυκνό πευκό δάσο.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Θα είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να συμβεί. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω θα είναι ότι δεν θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει όλες αυτές οι πυρκαγιές. Ακούγεται λίγο αφελές.
0: Α, για πείτε το αυτό.
2: Ακούγεται λίγο αφελές ίσως σε κάποιους. Ωστόσο. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να βαρύνουμε όλο στον κακό μας τον καιρό. Πράγματι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ φιλικές για τη φωτιά. Αλλά αυτό το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε, το περιμέναμε και στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Αν θέλετε, γνωρίζουμε ότι πλέον οι συνθήκες θα είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά.
1: Άρα, τι δεν έχει γίνει σωστά, κύριε Γιάνναρε?
2: Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε όλους αυτούς από τους οποίους ξεκινάνε οι πυρκαγιές.
0: Δηλαδή.
2: Να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Είναι αδιανόητο με αυτούς τους ανέμους να ξεκινάνε οι πυρκαγιές επειδή κάποιος έκανε αγροτικές εργασίες, επειδή κάποιος πέταξε το τσιγάρο του, επειδή κάποιος χρησιμοποιούσε τροχό και προκάλεσε σπινθήρες. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε ξανά έναν-έναν τους ανθρώπους από τα χωριά μέχρι τις πόλεις για να αποκτήσουμε παιδεία. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, δυστυχώς πάσχουμε από σοβαρότατο έλλειμμα παιδείας. Ο καθένας σε μια τέτοια ημέρα θεωρεί ότι είναι το μεγάλο αφεντικό, ότι δεν θα συμβεί σε εμένα, ότι εγώ ξέρω τι κάνω και έλα μωρέ.
0: Και για να υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες, πώς να προβλέψεις την απρόβλεπτη σκέψη του ανεγκέφαλου που θα ανάψει τσιγάρο ή θα κάνει ηλεκτροσυγκόληση ή μπάρμπεκιου με 10 μποφόρ? Δηλαδή θέλω να πω,
1: και όχι μόνο αυτό κύριε Γιάνναρε, πόσο καιρό ακούμε για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, γιατί πολλές φωτιές πολλές φωτιές ξεκινάνε και από κολόνες.
2: Βεβαίως, αρκετές ξεκινάνε από εκεί. Ωστόσο, ξέρετε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Είναι ότι υπάρχει μια ομίχλη γύρω από όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Την οποία ομίχλη, εγώ δεν θα είμαι κακοπροαίρετος ότι υπάρχει ηθελημένα. Ωστόσο, για να μπορέσουμε ακόμη και αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημαίνετε, την υπογειοποίηση ή τις πυρκαγιές που ξεκινάνε από το δίκτυο, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση προς όφελος της χώρας μας, θα πρέπει να έχουμε ποσοτικά στοιχεία ανοιχτά. Να ξέρουμε δηλαδή στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδου, όχι μόνο για κάποιες πυρκαγιές που μπορεί να βγουν σαν είδηση. Ξέραμε, ας πούμε, μάθαμε ότι η πυρκαγιά του Βαρνάβα ξεκίνησε από εκεί. Μπορεί να έχουμε μάθει ότι ξεκίνησε και μια άλλη πυρκαγιά από εκεί, αλλά βγαίνει αποσπασματικά.
0: Να σας πω για αυτό που λέτε. Είχα διαβάσει ένα.
2: Μια λεπτομερή καταγραφή, η οποία θα μας επιτρέψει συνέχεια να βάλουμε στοχευμένα μέτρα. Γιατί προφανώς το να μιλάμε για την υπογειοποίηση όλου του δικτύου είναι ανώφελο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά μπορούμε, αν ξέρουμε, να εντοπίσουμε περιοχές που μπορεί να έχουν όντως πρόβλημα και να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε στοχευμένα μέτρα. Ο σκοπός δεν είναι να κατηγορήσουμε τον ΔΕΒΙΕ, τον ΑΔΜΗ ή οποιονδήποτε άλλο. Σκοπός είναι να μπορέσουμε με ειλικρίνεια να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
0: Ακούστε,
2: αν το θέλουμε.
0: Ακούστε, είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι όταν πέρσι πρόπερσι το καλοκαίρι, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα στην Καθημερινή, που έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα με τις φωτιές είναι ότι δεν ξέρουμε πώς ξεκινούν, ώστε να καταγράψουμε τα αίτια και να τα αντιμετωπίσουμε. Κατέληγε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θυμάμαι ποιο, είναι από πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ΔΕΔΙΕ δηλαδή. Τότε μάλιστα εγώ διαβάζοντας το ρεπορτάζ το είπα στον αέρα και το άκουσε ο υπουργός και διαμαρτύρηκε λέγοντας δεν είναι έτσι. Του είπα τα στοιχεία αυτά, εγώ είπα ότι το διάβασα εκεί και ότι ήταν συγκεκριμένα στοιχεία. Και συζητήσαμε με τον υπουργό, ο υπουργός το αμφισβήτησε, είπε ότι οι περισσότερες φωτιές είναι από εμπρισμό, είναι από αυτά που περιγράφετε εσείς και όχι. Όποιο και να είναι πάντως, οι βασικές αιτίες που ξεκινούν πυρκαγιές είναι οι ανεγκέφαλοι που είπατε, δηλαδή οι σπινθήρες, το τσιγάρο, το συγκόλι, το μπάρμπεκι και όλα αυτά, και είναι και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος. Το ένα πείτε ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει αστυνομία του κάθε ανεγκέφαλου να προβλέψει την απίθανη σκέψη με 11 από φόρ να βγει να ψήσει μπιφτά. φταίγε στο δάσος. Οι πυλώνες όμως του ΔΕΔΙΑ είναι εκεί. Στο Ρέθυμνο λοιπόν συνέλαβαν και είδα ανακοίνωση του ΔΕΔΙΑ, οργισμένη που απαντά, τον υπεύθυνο του ΔΕΔΙΑ, γιατί μετά από ειδική προανάκριση που έγινε από το τμήμα των εγκλημάτων της πυροσβεστικής, προέκυψε ότι έφταγαν δύο κολόνες που είχαν καλώδια που έκαναν ταλάντωση, ήταν ξύλινες και να πλησιάσει μία την άλλη, βγήκε σπιθύρας, έλειωσε ο μετασχηματιστής τι έγινε, πήγε στα καθάριστα, πήρε φωτιά. Εδώ λοιπόν έχουμε ντοκουμέντο συγκεκριμένο ότι η φωτιά που έκαψε το μισό Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο, 45.000 στρέμματα, και στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, είναι με βάση τις αρχές και το κατηγορητήριο από πυλώνα του ΔΕΔΙΕ. Εκεί λοιπόν, επειδή φαντάζομαι είναι αδύνατο να υπογειοποιηθούν τα καλώδια στην Κρήτη, στην Αθήνα, γιατί δεν υπογειοποιούνται, στην Αττική. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, στην Αττική.
2: Κύριε Σαραβελάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλά ξαναλέω ότι. Πάλι ας πούμε για ένα συμβάν πυρκαγιάς το μαθαίνουμε και καλώς το μάθαμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε με ειλικρίνεια αυτή την κουβέντα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όταν έχουμε την πλήρη καταγραφή. Η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κάνει εξαιρετική δουλειά. Κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε όλα τα στοιχεία, όχι εμείς, το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία. Είμαι βέβαιος ότι το πυροσβεστικό σώμα τα έχει τα στοιχεία αυτά. Για να μπορέσουμε όχι να κατηγορήσουμε απλά τον ΔΕΔΙΕ και να του πούμε έλα εδώ πλήρωση. Για να μπορέσουμε να μην ξαναδούμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να βλέπουμε εικόνες σαν αυτές που βλέπουμε σήμερα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ποιος πρέπει να διατάξει, να δώσει εντολή να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Α, το λέτε εσείς, το κουβεντιάζουμε μόνο μαζί 4-5 χρόνια. Λουκία, με τον κύριο Γιάνναρο, ναι, το λέμε πάρα πολύ καιρό. Αν δεν ξέρεις σε ένα θέμα την αιτία, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις, δεν είναι. Πού να ξέρεις πώς ξεκινάει μια φωτιά.
2: Είναι προφανές το εγώ.
0: Ωραία, ποιος πρέπει να το διατάξει αυτό.
2: Του γιατρού. Όταν πας στο γιατρό, του λες που πονάς. Αν πας στο γιατρό και του λες απλά γενικά πονάω.
0: Τι πιθανότητα να δώσει.
2: Στο κεφάλι,
0: καρδιά, πόδια, χέρια.
2: Και στο χέρι, δεν θα σε αντιμετωπίσει όπως πρέπει να σε αντιμετωπίσει. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε. Και επίσης, το να βγάλουμε τις αιτίες και να ξέρουμε το ποιος ευθύνεται, δεν είναι απλά μόνο να αποδώσουμε την ευθύνη. Αυτό θα βοηθήσει να καταπολεμήσουμε και όλες τις υπόλοιπες θεωρίες συνωμοσίας του τύπου θέλουμε να βάλουμε παντού ανεμογεννήτριες. Μας καίνε οι Τούρκοι, μας καίνε οι μετανάστες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και η καταπολέμηση των θεωριών συνωμοσιολογίας θα βοηθήσει επίσης να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τον κόσμο και να πείσουμε έτσι αυτόν που θα πάει να κάψει κλαδιά να μην τα κάψει τα κλαδιά μια ημέρα που φυσάει 10 μποφόρ.
1: Να πούμε ότι έχουμε και νέα φωτιά. Να πούμε ότι έχουμε και νέα φωτιά στο Ποικίλο Όρος.
0: Αυτή είναι η Λουκία. Είναι η περιφερειακή του Εγάλεω. Αυτή είναι. Στον Ισπρόβιλο. Αυτή είναι. Είναι το Ποικίλο Όρος.
2: Είναι πίσω από την περιφερειακή του Εγάλεω.
0: Αυτή είναι το Ποικίλο Όρος. Ναι, συνεχίστε κύριε Γιάννερ.
2: Ναι, όχι, είναι η περιφερειακή που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή μας κύριε Παυρομοπούλου, που είναι η περιφερειακή του Εγάλεω Ασπρόπυργος, που μάλιστα μας λένε φίλοι οι ακροατές ότι έχει φτάσει ο καπνός μέχρι τη Δραπετσόνα. Βλέπουμε λέει πυκνό καπνό. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι από την περιοχή. Είναι, όταν είναι πολύ μεγάλη φωτιά με τέτοιους ανέμους, μπορεί ο καπνός να φτάσει δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.
2: Ναι.
0: Τώρα, άρα, ποιος είναι εκείνος κύριε Γιάνναρε που θα πει δημοσιοποιήστε τα στοιχεία. Να κάνει μια σύσκεψη, να τα βάλει κάτω και να πει ότι από την πρώτη του επόμενου μήνα θα έχουμε μια λίστα και κάθε εβδομάδα θα λέμε: έχουμε 100 φωτιές. Από αυτές, οι 32 είναι αυτό, οι 24 είναι αυτό, οι 5 είναι γνώστου αιτιολογίες. Θα σου σκεφτώ, οι 10. Αλλά να ξέρουμε αυτές που έχουν ερευνηθεί. Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό, πυροσβεστική, ο υπουργός?
2: Νομίζω, όπως σας είπα, είμαι βέβαιος ότι τα δεδομένα υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα. Νομίζω ότι είναι θέμα της ηγεσίας του Υπουργείου, όχι της τωρινής. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν μιλάω για την τωρινή ηγεσία, τη οποιασδήποτε.
0: Ο Σωτήρης για να ξεφύγει και μπει πιο κάτω, θα καεί το δάσος Καϊδαρίου, λέει για τη φωτιά εκεί στο Ποικίλο Όρος. Ναι. Συνεχίστε, κύριε Γιάννερ.
2: Είναι θέμα, λέω, τη οποιασδήποτε ηγεσία, έτσι, γιατί δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Είναι θέμα πολιτική βούληση γενικότερα, όχι μετά από κάθε μήνα. Στο τέλος αντιπυρικής περίοδου και αφού έχουν γίνει όλες οι έρευνες και αφού έχουν τεκμηριωθεί όλα τα στοιχεία και αφού είμαστε 100% βέβαιοι, ξαναλέω, η ΔΑΕ έκανε εξαιρετικότατο έργο. Και αφού λοιπόν έχουν τεκμηριωθεί όλα τα στοιχεία, στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου να δημοσιοποιούνται ούτως ώστε να ξέρουμε και να στη συνέχεια να χαράξουμε τη στρατηγική για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν σκοπός απλά να τραβήξουμε αυτιά ή να αμαλώσουμε με κάποιον, να αποδώσουμε ευθύνες ή να βάλουμε φυλακή. Όπου χρειάζεται, η δικαιοσύνη θα αναλάβει και αναλαμβάνει. Αλλά σκοπός είναι να ξέρουμε ακριβώς που πονάμε. Γιατί σας λέω, πονάμε όντως περισσότερο από τον ΔΔΕ. Αν πονάμε εκεί, να πάμε να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε.
0: Γίνεται υπογειοποίηση. Είναι ένα εφικτό έργο, φαντάζομαι, έχει τεράστιο κόστος. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
2: Υπογειοποίηση στην Αττική, δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Υπογειοποίηση, να συζητάμε γενικά και αόριστα, θα υπογειοποιήσουμε τα καλάθια, δεν γίνεται. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει όμως, αν είναι το πρόβλημα όντως εκεί, ξαναλέω, γιατί υπάρχει ομίχλη, και όσο υπάρχει ομίχλη, δεν θα μπορούμε να συζητάμε σε ειλικρινή βάση. Αν όντως είναι το πρόβλημα εκεί, μπορούμε να πάμε και να δούμε, ωραία, πού έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην τάδε περιοχή, στην Αττική, στη Χαλκιδική, στη Βιωτία. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, μπορούμε να υπογειοποιήσουμε αυτό. Μπορούμε. Εκεί δεν μπορούμε να το υπογειοποιήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε αυτό το μέτρο. Αν το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που κάνουν, δεν ξέρω, θερμές εργασίες.
1: Άρα χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση, από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία
2: ακριβώς
1: αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έτσι
2: ακριβώς,
1: όπως πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει.
2: Ακριβώς. Υπάρχει μια περισσότερο μίχλη. Μαθαίνουμε κάποια στατιστικά για τις ενάρξεις των δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, όταν αρχίζουμε και πλησιάζουμε σε πράγματα όπως είναι για παράδειγμα ο ΔΔΕ, εκεί πέρα υπάρχει μια ομίχλη η οποία δεν βοηθάει και τον ίδιο το ΔΔΕ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα ότι έχει γεμίσει καπνούς όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Μέχρι ο
0: Ανδρέας
1: και τον
0: από τον
1: Πειραιά,
0: ναι. Ότι έφτασαν, λέει, καπνοί μέχρι τον Πειραιά, με την ημυρωδιά. Υπάρχει πληροφορία. Ανδρέα, είναι αυτή η φωτιά. Είναι ποικίλων όρος, ασπρόπυργος, όλο. Ένα πράγμα είναι αυτό. Μας το είπε η κυρία Παυραμοπούλου. Καταλαβαίνουμε, για να έχει γεμίσει καπνούς η περιοχή, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Κύριε Γιάννα, θέλω να πάμε ακριβώς στο πιο κρίσιμο για μένα μέτωπο, γνωρίζοντας τη μορφολογία του εδάφους και βλέποντας την απόσταση από τον Άγιο Βασίλειο κάτω στο Πόρτο Γερμανό. Δεν είναι κάτω ακριβώς, είναι η άλλη πλευρά του κόλπου του Κορινθιακού, η πιο ανατολική πλευρά, για να καταλάβουμε.
2: Mm-hmm.
0: Πόσο εύκολο είναι να φτάσει η φωτιά, και αν φτάσει, είναι εφικτή η εκένωση εγκαίρως? Γιατί ξαναλέω, στο Πόρτο Γερμανό κατεβαίνει ένα στενός δρόμος από τα Βίλια μέσα σε ένα πυκνό πευκοδάσιο, και το Πόρτο Γερμανό έχει χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πατά στο κουμπί και εγκαινώνεται.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, κύριε Στραβαλάκη, δεν θα ήθελα απομακρυσμένα να κάνω κάποια εκτίμηση για το πόσο εύκολο ή όχι είναι. Η φωτιά ούτως ή άλλως μπορεί να αλληλεπιδρά και με την τοπογραφία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ανοίγει στα πλευρά της, όπως λέμε.
0: Mm.
2: Ανοίγει δηλαδή ανατολικά και δυτικά. Έχει μια κατεύθυνση προς αυτή την περιοχή, και γι' αυτό το λόγο πολύ ορθώς εκενώθηκε η καιρός η περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Πιστεύω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να την περιορίσουν προτού αρχίσει και μπαίνει σε αυτή την περιοχή, η οποία, ξαναλέω, θα ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Μα, το χειρότερο, είναι...
2: Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε, θα μπορέσει να περιοριστεί και δεν θα αντιμετωπίσουμε περαιτέρω πρόβλημα.
0: Από την εμπειρία σας, ένα μέρος όπως εκείνη η περιοχή, με πυκνό πευκοδάσος και ξηρό χώμα, πόση ώρα χρειάζεται, αφήστε την περιοχή συνολικά, μια φωτιά να πάει να κάνει 5 χιλιόμετρα να διανύσει? Εγώ έχω δει ο ίδιος, πεύκω 2 χιλιόμετρα σε 5 λεπτά. Κουκουνάρια, θυελώδης άνεμοι, μπαμ μπαμ μπαμ το κουκουνάρι, και φωτιά έφτασε ξαφνικά. Ήταν στην Παλίνη, κατέβηκε από Πεντέλη, πήγε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, πριν προλάβω να το συνειδητοποιήσω, είχε φτάσει στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Από την Πεντέλη επάνω, μπαμ μπαμ μπαμ, ξημερώματα.
2: Ναι, δεν γίνεται δυστυχώς να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό. Ωστόσο, επειδή η περιοχή είναι πευκόφυτη, επειδή η περιοχή έχει μεγάλες κλίσεις, η φωτιά μπορεί γενικά να κινηθεί πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία, άλλο ερώτημα. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, διότι οι άνεμοι είναι θυελώδεις, και ακόμα και αν πετάξουν, δεν μπορούν να προσταλωσωθούν να πάρουν νερό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι μπορεί να γίνει με τις νέες μετεωρολογικές συνθήκες παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, που η βασική αιτία εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε τέτοιες μέρες με πολύ ζέστη είναι όταν πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, άρα σταματούν να επεμβαίνουν τα εναέρια μέσα. Τι λύση μπορεί να υπάρξει? Τα πήγε μέσα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
2: Το έχω αναφέρει ξανά στο παρελθόν. Αυτό το οποίο γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις,
0: ναι,
2: και ειδικά σε κρίσεις όπου μπορεί να έχει ταυτόχρονα 2 και 3 μεγάλα ή και περισσότερα περιστατικά πυρκαγιών, χρειάζεσαι τακτική ανάλυση της φωτιάς.
0: Δηλαδή,
2: θέλω να πιστεύω ότι γίνεται από το πυροσβεστικό σώμα. Τακτική ανάλυση της φωτιάς σημαίνει τι, με απλά λόγια? Σημαίνει ότι εξετάζεις το ανάγλυφο, εξετάζεις το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, ποιος είναι ο καιρός που την κατευθύνει, τι περιμένεις από την πλευρά του καιρού τις επόμενες ώρες, και εντοπίζεις πού και πότε μπορείς να τη χτυπήσεις. Το είπα και νωρίτερα σήμερα ότι πυρκαγιές με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους ανέμους που καθοδηγούνται από τον άνεμο και κινούνται με τόσο μεγάλες ταχύτητες, κατά μέτωπο στην κεφαλή τους, δηλαδή όπως λένε οι πυροσβέστες, δεν τη σταματάς. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Όχι γιατί δεν υπάρχει ικανότητα, όχι γιατί δεν έχεις τα μηχανήματα ή τα αεροσκάφη, γιατί απλά δεν γίνεται. Κινούνται τόσο γρήγορα, έχουν τόσο ακραία συμπεριφορά, που είναι επικίνδυνο να στείλεις πυροσβεστικές δυνάμεις να σταθούν μπροστά.
0: Σωστά. Εγώ το κατάλαβα όμως, αν δεν υπάρχουν αέρια μέσα και έχουμε ρηπές 130 χιλιόμετρα την ώρα, τι μελέτη να κάνεις, τι ακριβώς, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αναλύεις την περίμετρο της πυρκαγιάς, το πώς κινείται, την τοπογραφία, το τι καιρό περιμένεις και αρχίζεις να τη δουλεύεις στα πλευρά της και εντοπίζεις το χρόνο και το χώρο που με ασφάλεια μπορείς να τη σταματήσεις. Αυτό δεν είναι φυσικά μια δουλειά η οποία γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες φορές θα πρέπει να αφήσει τη φωτιά να κάψει αυτό που είναι να κάψει, φυσικά διασώζοντας την ανθρώπινη ζωή, έτσι, είμαι απόλυτος σε αυτό, θα πρέπει να αφήσει τη φωτιά να κάψει αυτό που είναι να κάψει και να τη σταματήσεις εκεί πέρα που μπορείς να τη σταματήσεις με ασφάλεια. Σε κάποιες περιπτώσεις θα λέω, διότι, αλλά όλο αυτό απαιτεί να χτίσουμε την τακτική ανάλυση της φωτιάς. Και έχουμε τα εργαλεία πλέον, υπάρχει και ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε ενεργή πριν από κάποιους μήνες, που μας δίνουν τα εργαλεία για το μέλλον να μπορέσουμε να χτίσουμε και αυτή την ικανότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολύτιμα πάντα όσα λέτε σε τέτοιες στιγμές. Λουκέχο, την πρώτη εικόνα από την περιφερειακή Εγάλεω.
1: Ναι, αυτό, γιατί έχει έρθει 112.
0: Κοίταξε εδώ.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Είναι πολύ πυκνός.
1: Και έχει έρθει 112, ήρθε 112 ακόμα και σε κατοίκους που μένουν Κερατσίνη, Πειραιά από εκεί, να απομακρυνθούν, λέει, αν βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της περιφέρειας Αττικής, να απομακρυνθούν μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
3: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Ουχ, φτάσαμε!
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Μα τι θέλει
4: θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκενώνονται περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Έρχεται η φωτιά από τη Βιωτία και μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει λόγω του πυκνού πευκοδάσους, είπε στον Real FM η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιφερειακή του Εγάλεω στον Ασπρόπυργο. 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας με συντονισμό του λιμενικού μέσα σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Κόκκινος συναγερμός αύριο σε Αττική και Εύβοια, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Μετεμποδίων η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου σε ισχύ ως τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται κατά περίπτωση. Περισσότερα στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 33 σε Θεσσαλονίκη και Άργος, 30 στη Λιβαδιά.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Και μας στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές μας από τη φωτιά στο Ποικιλονόρος και έχουμε 112 στις... Πριν από 6 λεπτά, είχε 112, για εκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Ξαναλέω, είναι φωτιά στο ποικίλων όρος, στην περιφερειακή του Εγάλεο, από την πλευρά του Ασπροπύργου. Μας τα είπε η κυρία Παυραμοπούλη νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου. Λοιπόν, έχουμε 112 που αναφέρει, αν είστε στην Αφαία Χαϊδαρίου και το Άνω Δάσου Χαϊδαρίου περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Μέσα στην πόλη αυτό, ε.
2: Μέσα στην πόλη.
1: Μας στέλνει εδώ φωτογραφία ο Πάνος Ζαχαριουδάκης από την Καλυθέα, από τη Σιβητανίδου.
2: Ότι είναι σαν να έχει σκοτεινιάσει.
1: Όχι, βγαίνει ως καπνός, το βάθος. Φαίνεται ο καπνός. Μας στέλνουν συνεχώς φωτογραφίες ακροατές. Λέει εδώ ο φίλος Νίκος. Θα σας πω δύο λύσεις, λέει, για να μην ξεκινούν οι φωτιές και να μην επεκτείνονται. Καλώδια και να μην, κυρίως να μην χρειαστεί υπογειοποίηση. Καλώδια με επένδυση εξωτερικά σε σημεία δασόδη και κάμερες αυτόνομες για τα δέντρα, καλύτερα με μικρό πάνελ σε ψηλό και σημείο που δεν φαίνεται για την καταγραφή. Το κόστος είναι μικρό. Είναι πολλά. Ξέρεις, το πρόβλημα, Νίκο, δεν είναι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Πού θα πρωτοκάνεις αυτή τη δουλειά, να καλύψεις τα καλώδια, να βάλεις κάμερες? Το κάνουν. Στην Πεντέλη, στον Ημιτό, το έχουν κάνει αυτό. Έχουν δίκτυο με κάμερες. Είναι θερμικές κάμερες, Λουκία, τις οποίες τις βάζουν στα δέντρα, έχουν monitor και παρακολουθούν. Και το έχεις πάσει φωτιά και drones. Αλλά αυτό είναι κομμάτι-κομμάτι. Δεν μπορείς να το κάνεις όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ο Διονύσης μας λέει ότι έχει τώρα μεγάλη αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο. Α, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο Νίκος λέει, η λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν κλείνει για τα πυροσβεστικά? Στείλτε μας μηνύματα, παρακαλώ, από όλη την Ελλάδα. Τη διαβάζουμε αμέσως. Ο Νίκος, λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν κλείνει για τα πυροσβεστικά οχήματα. Ο Βαγγέλης λέει, δεν κατάλαβα, να οργανωθούμε, να κάνουμε μια επιτροπή για να αποφασίσουμε να αφήσουμε τη φωτιά να κάψει ό,τι μπορεί. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι πυρκαγιές θα υπάρχουν, όλο ένα αυξανόμενο σε αριθμό και σε ένταση. Έτσι καταντήσαμε τον πλανήτη. Σαν το Τιτανικό, και τώρα παίζουμε βιολί. Δεν έχει άδικο, ε.
2: Και μας λέει ο Νίκος για τη λεωφόρο Αθηνών αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κλείνει, λέει, για τα πυροσβεστικά οχήματα. Ναι.
1: Το Ρέθυμνο πρέπει να ψάξουμε. Είναι ο Διονύσης που το λέει αυτό. Να δω πού υπάρχει αναζωπήρωση, γιατί ξέρεις, εκεί είναι όλη η περιοχή καμένη, είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Βέβαια, είναι τόσο ισχυρή η άνεμη. Είχε ρηπές νωρίτερα 125 χιλιόμετρα την ώρα στο Ρέθυμνο. Και 150 χιλιόμετρα την ώρα φτάνουν εδώ, στην Αττική, εδώ που είναι η φωτιά στο Ποικίλων Όρος. Είναι η πιο δυνατή άνεμη στην Πεντέλη.
2: Αυτό είναι το
1: Πεντέλη.
2: Δύσκολο, ότι τώρα να μπει σε κατοικημένη περιοχή κιόλας.
1: Ναι. Ανασωπηρώθηκε η φωτιά, λέει ο Μιχάλης,
2: στο Φαράγγι.
1: Εκεί είναι το του Κουρταλιώτη, νομίζω.
2: Αυτό
1: το Φαράγγι.
2: Είναι εφιαλτικό το σενάριο.
1: Που ξεκινάει κατεβαίνοντας προς την Πρέβελη, από εκεί πέρασε μέσα η φωτιά και έκαψε το φοινικό δάσος, το υπέροχο φοινικό δάσος της Πρέβελης, που είναι ο Μαγνήτης, το πιο ωραίο σημείο στο Νότιο Ρέθυμνο.
2: Επίσης στο κέντρο του Πειραιά, περιορισμένη ορατότητα και μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι, έχει πάει ο καπνός. Πρέπει να πω ότι μου λένε ότι έχει 9.
2: Σκέψου, για να έχει φτάσει στο κέντρο του Πειραιά, έτσι.
1: Βέβαια. Έχει λοιπόν 4 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα που πετούν στην περιφερειακή του Εγάλεο. Αν το καταφέρουν αυτό, Λουκία, είναι πολύ θετικό. Αν δηλαδή επιτρέψουν οι άνεμοι σε 9 εναέρια να παρέμβουν στην περιφερειακή του Εγάλεο, έχουμε μπροστά μας 3 ώρες ώσπου να ανοιχτώσει 4. Είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, αντιστράτηγο, υπαρχηγό, πρώην υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Κύριε Γκουρμπάτσι,
2: καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Χαιρόμαστε που τέτοια μέρα σας έχουμε κοντά μας. Αυτό που δεν χαιρόμαστε είναι ότι ξαναζούμε τον εφιάλτη κάθε καλοκαίρι, όλο και περισσότερες μέρες, και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Χάσαμε 3 πυροσβέστες, δύο στο Ρέθυμνο και έναν στο Γήθιο, 27χρονο, τον πρώην διοικητή της πυροσβεστικής του Γήθιο. Ελπίζουμε να έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες. Τώρα, για μένα το πιο ανησυχητικό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και θέλω την εκτίμησή σας, είναι από τον Άγιο Βασίλειο, που εκενώθηκε δια θαλάσσης, 250 άνθρωποι έφυγαν και πήγαν στο πιο πάνω λιμάνι. Κατεβαίνει η φωτιά από το βοριά, πυκνό πευκό δάσος, προς Πόρτο Γεμενό, το οποίο εκενώθηκε. Θέλω εκεί την εκτίμησή σας.
3: Ακριβώς. Το πιο δύσκολο μέτωπο
1: δύσκολο
3: αυτή τη στιγμή ήταν η Βιωτία. Ακριβώς. Ναι. Εκεί υπάρχουν δύο μέτωπα σε δύο περιοχές. πιστεύω να μην ενωθούν και πάνε κατευθυνθούν προς Πόρτο Γερμενό. Θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
1: Είναι η Ξηρονομή που είναι πιο πάνω, αρκετά πιο πάνω, και η Δόμβρενα που κατεβαίνει, και στην θάλασσα είναι ο Άγιος Βασίλειος που έχει μπει φωτιά μέσα, μας έλεγε νωρίτερα ο
2: εδώ πάντως μας στέλνουν φωτογραφίες από τον Κηφισό αυτή τη στιγμή στο ύψος της Μεταμόρφωσης, πώς φαίνεται ο καπνός.
3: Ναι,
2: πραγματικά.
3: Από το Πικιλόρος είναι η πυρκαγιά και αυτή επικίνδυνη, δεδομένη τη διεύθυνση του ανέμου, κατευθύνεται προς δάσος Χαϊδαρίου και φοβάμαι αν μπει σε οικιστικό ιστό θα έχουμε πολλά προβλήματα.
1: Εκεί είναι πολύ κοντά, είναι μέσα στην πόλη η φωτιά.
3: Ακριβώς.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο Πόρτο Γερμενό που λέγατε. Εκεί πόσο επικίνδυνο είναι να φτάσει φωτιά στο Πόρτο Γερμενό?
3: Είναι πολύ εύκολο, πολύ γιατί ακριβώς υπάρχει ένα οικισμό στο Προσύλι που είναι πολύ κοντά στο μέτωπο και αν υπάρχει συνεχιστή ένταση του ανέμου και δεν πετάξουν ένα αέρια μέσα, πού να πρωτοπετάξουν τώρα
1: και
3: αυτά.
1: Και πώς να πετάξουν, ρηπές 150 χιλιόμετρα την ώρα και να πετάξουν, στρατηγέ. Δεν μπορούν να προστασιωθούν μετά να πάρουν νερό, δεν γίνεται αυτό. Με τέτοιο κυματισμό, με 150 χιλιόμετρα την ώρα, ρηπές δεν γίνεται αυτό.
3: Ήδη επιχειρεί ένα μεσαίο τύπο έριξον εκεί πέρα, ένα μπελ. Επιχειρεί.
1: Ναι, ναι.
3: Ό,τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
1: Τώρα μπορεί να εκκαινωθεί με ασφάλεια το Πόρτο Γερμενό με δεδομένο ότι υπάρχει ένα στενός δρόμος ανηφορικός προς Βίλια με τόσο κόσμο?
3: Ναι, δεδομένου ότι ήδη έχει γίνει γνωστό το ότι επεκτείνεται το μέτωπο προς αυτή την κατεύθυνση, οι κάτοικοι μπορούν να απομακρυνθούν βέβαια προς Μάντρα.
1: Ναι, μεγάλη απόσταση.
2: Μάντρα, αλλά η απόσταση και εκεί ο δρόμος δεν ξέρω αν είναι στενός, δεν είναι.
3: Ξέρετε, όλα αυτά τα χωριά, θα πούμε, όλες αυτές τις περιοχές, έναν δρόμο έχουν συνηθίσει. Έναν κεντρικό δρόμο.
1: Ναι, ένα δρόμο έχει. Με δύο λωρίδες. Μία κάτω, μία πάνω.
3: Σωστά.
1: Να πω ότι ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε, επειδή αύριο έχουμε κατηγορία κινδύνου 5 για την Αττική, δηλαδή υψηλότερη, κόκκινο συναγερμό, κλείνουν από τα μεσάνυχτα οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Μην επιχειρήσει κανείς να ανέβει Λυκαβητό και στο λόφο Φινόπουλου. Θα υπάρχουν αυτοκίνητα δημοτικής αστυνομίας, κορδέλες, θα τα έχουν κλείσει όλα και τα έκτακτα μέτρα θα επεκταθούν σε όλους τους ορεινούς όγκους, Άλση, πάρκα της Αττικής, για πάνε ενδεχόμενο.
2: Το θέμα είναι, κύριε Γκουρμπάτση, από την εμπειρία σας, να μας πείτε αυτή τη στιγμή που πνέουν οι άνεμοι που πνέουν, οι ρηπές είναι αυτές που είναι, εν αέρια μέσα δεν μπορούν να σηκωθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι σχεδιασμός θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικός, αν μπορούσε να γίνει, ή είμαστε, να το πω έτσι, στο έλεος των καιρικών φαινομένων?
3: Όχι βέβαια, η ηγεσία σχεδιάζει αυτή τη στιγμή με τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν, με την ένταση του ανέμου που υπάρχει, κάνουν σχεδιασμό. Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αναμορφώνεται συνεχώς ανάλογα με τα δεδομένα.
2: Όταν όμως δεν μπορούν να σηκωθούν τα πτυτικά μέσα,
3: θα υπάρχει τρόπος, θα βρεθεί η λύση. Πιστεύω δεν θα αφήσουν τον κόσμο στο έλεος του Θεού.
1: Ναι, ο τρόπος ποιος είναι? Όταν έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που δεν μπορούν να επέμβουν προφανώς τα εναέρια μέσα και τα επίγεια μέσα αδυνατούν με τόσο ισχυρούς ανέμους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φωτιά. Θα περιμένουν να καεί το παρακάτω χωριό ή πόλη? Εκεί τι γίνεται, αυτό ρωτάει η Λουκία.
3: Θα βρεθεί τρόπος, πιστεύω, οι επίγειες δυνάμεις από τη στιγμή που έχουμε ως δεδομένο ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια. Θα υπάρχει τρόπος οι επίγειες δυνάμεις.
2: Υπάρχουν όμως οι επίγειες δυνάμεις, κύριε Γκουρμπάτση, δηλαδή ειδικά όταν έχουμε τόσα μέτωπα ανοιχτά.
3: Βέβαια, θα τεθούν σε γενική επιφυλακή όλες οι δυνάμεις της επικράτειας. Βέβαια. Υπάρχουν. 18.000 προσωπικό έχει πυροσβεστική.
2: Ναι, μας έλεγαν χθες όμως ότι έχει 18.000 προσωπικό, ενώ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 21.000.
3: Μην είμαστε και υπερβολικοί. Έχουμε αρκετούς, έχουμε πυροσβέστες. Πιστεύω 18.800 είναι αρκετοί. Θα βρεθεί όμως λύση, να μην ανησυχεί ο κόσμος.
1: Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κύριε Γκουρμπάτση, με τον κύριο Γιάνναρο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των αιτίων των πυρκαγιών, ώστε με βάση αυτό να γίνει και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση, για να προλάβουμε. Και λέγαμε το παράδειγμα των πυλώνων του ΔΔΕ. Στην Κρήτη, στο Ρέθινο, συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΔΕ, γιατί εκρίθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής, ότι δύο πυλώνες ξύλινοι που είχαν πάρει κλίση και είχαν μεταλλάντωση των καλωδίων και στη συνέχεια έλειωσε ο μετασχηματιστής, ευθύνονται για την έναρξη της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Εκεί τι μπορεί να γίνει? Γιατί στις περισσότερες φωτιές λέμε ένα καλώδιο ήταν, ένας πυλώνας ήταν, μια ξύλινη κολόνα που έπεσε ήταν. Τι μπορεί να γίνει εκεί?
3: Ναι, Από ό,τι άκουσα και στη Βιωτία, κάποιος πρόεδρος κοινότητας.
1: Σωστά, σε εμάς το είπε, ναι. Για ένα καλώδιο του ρεύματος.
3: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο ΔΔΕ θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να κάνει συντήρηση του δικτύου, να μην έχουμε προβλήματα. Δεδομένου ότι όταν υπάρχουν αυτής της έντασης οι άνεμοι, ο σπιθυρισμός είναι πολύ εύκολος, έτσι. Είτε με τα δέντρα που πέφτουν πάνω στα καλώδια, είτε μεταξύ τους τα καλώδια, δημιουργούνται βραχυκυκλώματα, σπιθύρες, πέφτουν κάτω και προκαλούνται πυρκαγιές.
1: Μήπως χρειάζεται κάτι πιο δραστικό, δηλαδή αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, υπογειοποίηση έσω στην Αττική του δικτύου.
3: Αυτό με την υπερυψηλή τάση. Με τη χαμηλή τάση και τη μεσαία δεν μπορούμε να κάνουμε υπογειοποίηση. Με την υψηλή συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να γίνει υψηλή τάση.
1: Αυτό το κουβεντιάζουμε όμως χρόνια. Και κάθε καλοκαίρι και εγώ μας.
3: Ακριβώς. Θυμάμαι στην Παριμπόμπη ήμουν τεχνικός σύμβουλος που κάει και το 21 και λέγανε εκεί με το κρυονέρι υπογειοποίηση.
1: Τότε έλεγαν ότι ξεκίνησε από πυλώνα και μάλιστα υπήρξε και δικαστική διαμάχη εκεί, διότι το αμφισβητούσε η άλλη πλευρά ότι ξεκίνησε από τον πυλώνα. Θυμάστε, μια στήλη που φάνηκε ξαφνικά. Βέβαια υπήρχε βίντεο. Το μεταδίδαμε τότε. Μια στήλη που φάνηκε ξαφνικά μέσα στο δάσος και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που έκαψε τότε επί μέρες την Αττική. Θυμάστε πόσο χαμηλά έχει κατέβει.
3: Ναι. Ακριβώς,
1: και έφτασε μέχρι το Διόνυσο, πέρασε την άλλη πλευρά της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, κατέβηκε προς τα Τόι. Άρα λέτε ότι αυτό είναι ένα εφικτό project να υπογειοποιηθεί ένα μέρος των πυλώνων υπερυψηλής τάσης του ΔΔΕ.
3: Επιβάλλεται.
1: Και γιατί δεν γίνεται?
3: Αυτό είναι θέμα.
1: Οικονομικό θέμα.
3: Οικονομικό, πιστεύω, ναι.
1: Τώρα, στον Άγιο Βασίλειο, επειδή έχετε ασχοληθεί με το μάτι πάρα πολύ, εκεί μου θύμισε πραγματικά και μόνο που το συζητώ τρέμω, ότι κατέβαινε η φωτιά, εδώ υπήρχε 112. Εδώ υπήρχε ενημέρωση των κατοίκων, οργανωμένη εκένωση προς τη θάλασσα, έσπευσαν δεκάδες σκάφη του λιμενικού, ιδιωτικά, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, μέσα σε μισή ώρα ο Άγιος Βασίλειος, 227 άνθρωποι είχαν φύγει με ασφάλεια και εκενώθηκε.
3: Αυτή είναι η διαφορά με το μάτι.
1: Και έλεγαν, ξέρετε, οι κάτοικοι θα γίνουμε μάτι, διώξτε μας δια θαλάσσια. Και τους πήραν και τους έσωσαν.
3: Εδώ είδαμε την οργάνωση που υπήρχε, είδαμε για πρώτη φορά ότι συμμετείχαν και δύο πυροσβεστικά πλοία.
1: Βέβαια.
2: Ναι,
1: πολύ
2: σωστά.
3: Και ξέρετε γιατί συνέβη αυτό. Γιατί όσοι καταδικάστηκαν αξιωματικοί στο μάτι, μία από τις κατηγορίες είναι ότι δεν κινητοποίησαν τα τρία πυροσβεστικά πλοία που είναι στον Πειραιά. Ενώ τώρα...
2: Τα οποία νομίζω είναι και νέας τεχνολογίας. Είναι καινούργια.
3: Αυτά είναι από τα καινούργια. Σωστά.
1: Τα οποία τι έκαναν?
3: Δεν τα κινητοποίησαν τότε στο μάτι.
1: Ναι, τώρα τι έκαναν σήμερα που τα κινητοποίησαν?
2: Μετέφεραν το κόσμο.
1: Αυτά είναι για μεταφορά ή ρίχνουν νερό παράλληλα και κρατούν τη φωτιά μακριά?
2: Νομίζω και τα δύο.
3: Αυτά είναι να σβήνουν φωτιά στα καράβια, όμως να κάνουν και διάσωση όσων κινδυνεύουν από πυρκαγιές στα καράβια. Παρεπιπτόντως, εδώ συνδράμουν το λιμενικό, βοηθούν το λιμενικό που είναι αρμοδιότητα του λιμενικού.
1: Διότι εκεί, ξέρετε, όταν κατεβαίνει η φωτιά, όπως κατέβαινε τώρα με το βοριά στον Άγιο Βασίλειο, στο λιμάνι και στο λιμανάκι, το έχω ζήσει. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο δεν φτάνουν οι φλόγες, είναι ο καπνός. Είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Φτάνει πολύ πυκνός καπνός, μετά αρχίζει και έρχεται η κάψα από τη φωτιά, αρχίζει και τη νιώθεις, άρα εκεί αν δεν προλάβεις να μπεις στο πλοίο είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως έγινε.
3: Ακριβώς.
1: Και το είδαμε τρεις φορές σε δύο μέρες και αυτό είναι θετικό μήνυμα οργανωμένα. Το είδαμε τώρα στον Άγιο Βασίλειο, το είδαμε στην Πρέβελη και το είδαμε και στον Άγιο Παύλο. Με δυνάμεις ήταν 31 στον Άγιο Παύλο, 51 στην Πρέβελη, με πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τον Άγιο Βασίλειο. Και κατέβει κάτω-κάτω-κάτω η φωτιά και μπήκαν οι άνθρωποι στα σκάφη και με πολύ ψηλό κυματισμό μάλιστα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Αυτό γιατί δεν το κουβεντιάζω, κύριε Γκουρμπάτση, γιατί λέω ότι σε κάθε περίπτωση, σε οποιοδήποτε σενάριο, μόνο αν σχεδιάζεις και οργανώνεις πια, σώζεις τους ανθρώπους διαφορετικά. Και γι' αυτό κουβεντιάζει και η Λουκία το θέμα, τι κάνεις όταν έχει 11 από 4. Περιμένεις απλώς τις επίγειες δυνάμεις ή βρίσκεις έναν άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσεις πιο αποτελεσματικό? Οι επίγειες δυνάμεις τι να σου κάνουν με 11 από 4 και πευκό δάσος? Τι να σταματήσουν?
2: Δηλαδή και πόσοι πυροσβέστες, δηλαδή πραγματικά και όσοι και να είναι, δηλαδή δεν μπορούν.
1: Δεν είναι 5.000 εκεί, πόσοι να πάνε?
3: Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο.
1: Και σχέδιο, προληπτικό σχέδιο.
3: από όλους τους εμπλεκόμενους. Και όταν λέω εμπλεκόμενους, δεν είναι μόνο οι πυροσβεστικοί.
2: Είναι και όλοι, ναι. Αλλά μετά, κύριε Γκουρμπάτσι, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μετά από κάθε μεγάλη φωτιά αρχίζουμε τον μπαλάκι. Όχι, δεν έφταιγε η πυροσβεστική, έφταιγε η περιφέρεια. Δεν έφταιγε η περιφέρεια, έφταιγε ο Δήμος. Δεν έφταιγε ο Δήμος, φταίει το επιτελικό κράτος. Αυτό γίνεται κάθε φορά.
3: Γι' αυτό η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που προείσταται του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας, όπου εμπλέκονται όσοι συνδράμουν την πυροσβεστική στις πυρκαγιές. Αστυνομία, λιμενικό, ενόπλες δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις. Γι' αυτό λέμε συντονισμός και σχέδιο σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Κύριε Γκουρμπάτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η συμβολή σας όπως πάντα. Ελπίζουμε να είστε αχρίαστος, γιατί ξέρετε, όταν επικοινωνούμε είναι σε δύσκολες συνθήκες και δυστυχώς η πρόβλεψη για τον Αύγουστο δεν είναι θετική, που μπαίνουμε αύριο στον Αύγουστο. Ας ελπίσουμε η πρόβλεψη να διαψευστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον στρατηγό, τον πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More.
4: Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More.

0: φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, βλέπω το 112 τώρα στο Ρέθυμνο. Είναι τελείως διαφορετική περιοχή. Είναι, όπως βλέπουμε, το Ρέθυμνο, η Πρέβελη είναι στον νότο. Αν πάμε αρκετά πιο ανατολικά, προς Ηράκλειο δηλαδή, και πιο βόρεια, είναι ο Δρυμίσκος. Εκεί υπάρχει φωτιά. Είναι τελείως διαφορετικό μέτωπο, Λουκία. Τελείως. Άλλο μέτωπο. Ναι. Είναι Δρυμίσκος, κάτω για να καταλάβεις είναι Κεραμές και μετά είναι Αγία Φωτεινή, η γνωστή παραλία. Και είναι εκένωση προς Πύλη. Το Σπύλι είναι ψηλά, πιο ψηλά. Είναι καμία σχέση. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα πιο δυτικά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά η άλλη του Ρεθύμνου.
4: Πάντως μας στέλνει τώρα ένας ακροατής μας που λέει τώρα από το Άνω Δάσος, προφανώς εννοεί το βίντεο Χαϊδάρι, που είναι ο καπνός είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι,
4: το βλέπουν, σε κατοικημένη περιοχή.
3: Είναι, κοίταξε,
4: αυτοκίνητα στο δρόμο.
3: Πρόσεξε, Λουκία, είναι πολύ πυκνός καπνός, αλλά είναι πολύ μικρό κομμάτι και δεν είναι πυκνοπευκό δάσος.
4: Ας ελπίσουμε
3: να πετάξουν αέρια μέσα. Διαφορετικά, και έχουμε ακόμα. Έχουμε 3 ώρες που είναι ανοιχτός. Είναι κρίσιμο να μην νυχτός, να μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Λοιπόν, έχω να σου
4: πάμε
3: πω.
4: Σιγά Ντυρί, έλα θα το πεις.
3: Πες τον Ντυρί.
4: Το Ντυρί εξελίσσεται και προχωρά στη δημιουργία του Ντυρί University ULE σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams. Τι σημαίνει αυτό? Αμερικανικού τύπου σπουδές. Τρεις σχολές με τα πιο σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες και οικονομική στήριξη, και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους με υποδομές κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Γιατί το Ντυρί δεν είναι τώρα έτοιμο, ήταν πάντα. Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Ντυρί University? Μπείτε στο www.diriaug.edu και κλείστε ραντεβού με ένα σύμβουλο εγγραφών.
3: Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι στον Πειραιά και μπορεί να μας ενημερώσει για την κατάσταση εκεί. Μαριτίνα, η δικιά μας Μαριτίνα. Καλησπέρα, Μαριτίνα, από το στούντιο του Real FM. Τι βλέπεις από τον πυκνό καπνό που βλέπουμε και εμείς από την φωτιά στην περιφερειακή, εκεί στο ποικίλον όρος που έχει ξεσπάσει?
5: Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά μακριά από εκεί. Μπαίνω στο λιμάνι του Πειραιά τώρα. Ναι. Είναι όμως αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά. Είναι αδύνατο να κυκλοφορήσεις στο δρόμο χωρίς κάποιο προστατευτικό. Έχει πολύ έντονο κίτρινο κάτω στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Mm-hmm. Προφανώς αυτό είναι ή από στάχτη ή από κάτι
4: από καΐδια ενδεχομένως που μεταφέρονται με τον αέρα.
5: Έχει κάποια βλάβη προφανώς ένα μεγάλο μέρος του λιμανιού στα φανάρια. Δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μικρό κομφούζιο. Δεν ισχύει όμως παντού, γιατί έκανα λίγο το δρομολόγιο μπροστά από το λιμάνι. Να σας πω ότι βλέπω ανθρώπους που είναι έτσι πιο μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι αλλάζουν το δρόμο τους προφανώς για να πάνε στο σπίτι τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αναπνοή για τους ανθρώπους που είναι στο
4: τόσο
5: σπίτι
4: πολύ
5: τους.
4: Στον Πειραιά, έτσι δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
5: Το λέω για αυτό

0: γιατί το λιμάνι πάντα, ακριβώς λόγω της θάλασσας, υποτίθεται ότι αυτό το απορροφά. Δηλαδή, φαντάζομαι πώς θα είναι πολύ πιο μέσα, σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.
1: Έχουμε Μαρικίνα γύρω-γύρω από το νότο του Λεκανοπεδίου, αναφορές στον πυκνό καπνό, ο οποίος από τον αέρα στροβιλίζεται και διαχέεται παντού. Είναι ασφυκτική, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ας ελπίσουμε, βλέπεις εσύ ελικόπτερα και αεροπλάνα. Βλέπω εδώ για 8-9 αέρια μέσα, βλέπω ούτε ένα.
0: Αυτή την ώρα δεν
1: βλέπω τίποτα στις φωτογραφίες.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το Χαϊδάρι μέχρι όπου με αφήσουν, εν πάση περιπτώσει, και θα σας καλέσω ξανά αν έχω καλύτερη εικόνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση από τον Πειραιά. Η δική μας Μαριτίνα μας λέει ο Νίκος ότι στο σημείο πετούν 8 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μία ομάδα εμοδέν, 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα. Έκλεισε η λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Νίκος, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τη φωτιά εκεί στο Ποικίλων Όρος. Ο Άκης από το Αβούργο λέει: δεν μπορεί να ζούμε κάθε χρόνο την ίδια κατάσταση. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει, όχι εδώ, παγκοσμίως, με την κλιματική κρίση που ευνοεί όλο και περισσότερο την εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών. Με αυτή την κατάσταση πρέπει να είστε ενημερωμένος. Και η ενημέρωση είναι real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 για συνεχή ενημέρωση, όπως κάνουμε τώρα λεπτό προς λεπτό, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πολύτιμη Λουκία πρόγνωση του καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε λοιπόν σε μία μόνο εφαρμογή. Real.gr, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Πάμε Καλαμάτα.
2: Πάμε Καλαμάτα. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην Καλαμάτα τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τραμμάδος εδώ.
11: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Να εδώ συζητάμε που θα μας πάνε τα αγριαθήρια.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι που το έλεγε, θα μας πάνε τα αγριαθήρια, θα μας γράψει και η ιστορία. Δεν ξέρεις.
1: Δεν θα ήθελα να με γράψει η ιστορία. Όχι, επειδή με έφαγε αγριοθήρια, να σου πω την αλήθεια μου. Κοσμός Κατραμάδος, Εβιβαλή, εδώ είμαστε. Προσγειωθήκαμε κοντά σας.
0: Είναι και αυτό η προσγείωση της Παρασκευής. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: 31 Ιουλίου.
0: Είναι πολύ κομβικές αυτές οι ημερομηνίες και οι μέρες. Γιατί 31 Ιουλίου και Παρασκευή. Φαντάσου τι γίνεται έτσι από σήμερα και μετά. Έτσι, αδειάζουν κάποια μεγάλα κέντρα αστικά για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι πήγαινο έρχονται επίσης. Και κάποιοι άνθρωποι έρχονται για διακοπές στα μέρη μας. Καλωσορίσατε στα μέρη μας για διακοπές.
1: Να τους υποδεχτούμε καλά, με τα καλά μας.
0: Τώρα τι να σου πω, θα περάσεις καλά, δεν θα περάσεις. Είναι θέμα τύχης μερικές φορές. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, πολλές φορές είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή είναι αυτό ότι...
0: Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης.
1: Να σου πω κάτι, το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Έχει τύχει μία μέρα, ας πούμε, να μου πηγαίνουν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Να έχω κανονίσει κάτι συγκεκριμένο να κάνω και να είναι λες και το σύμπαν να έχει συνωμοτήσει για να μην γίνει. Και να το βάλω πείσμα και να το γυρίσω.
0: Εντάξει, είναι και αυτό, θέμα είναι διάθεσης. Από σένα αυτό.
1: Είναι και θέμα διάθεσης, δηλαδή σε κάποια πράγματα... Είναι το πώς θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να το γυρίσουμε λίγο στο μυαλό μας την ώρα που συμβαίνουν τα στραβά, μπορεί και να καταφέρουμε να το γυρίσουμε συνολικά.
0: Έτσι, αν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το δίωρο που τώρα ξεκινάει, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, όλο το καλοκαίρι μαζί, που σημαίνει και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια, κανονικότατα. Ξέρετε εσείς. Πάμε σε μουσικές και εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για όλα αυτά τα περί διακοπών, ας πούμε, και τι μπορεί να σου τύχει και αν θα πάει καλά όλο αυτό, γιατί μερικοί είναι που χτίζουν, ξέρεις, όλη τη χρονιά τους και περιμένουν αυτές τις μέρες των διακοπών για να περάσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, ή να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος μου, τώρα θα σας πω μια προσωπική ιστορία, γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Ναι.
0: Φίλου μου, γνωστού μου τώρα, ευτυχώς.
1: Φίλος του φίλου.
0: Όχι τόσο πολύ, φίλος δικός μου, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, οργάνωσε και ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να πάει με την σύντροφό του την καινούρια. Να πάει διακοπές. Την καινούρια, ήταν χωρισμένος και τα τελευταία χρόνια έχει καινούρια σύντροφο. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, και πάει διακοπές.
1: Ξανά ο άνθρωπος.
0: Αυτό. Σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Μεγαλύτερος από μένα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Και ναι, αυτό. Και πάει εκεί και με το που πάει την επόμενη μέρα, να ο πουνόδοντος, να τα πρεξίματα, να αναψάχνουν γιατρούς μέσα στα χωριά.
1: Έτσι,
0: οδοντίατρο αρχικά, αλλά μετά χρειάστηκε και χειρότερα πράγματα. Να πάει δηλαδή σε οδοντίατρο που κάνει χειρουργείο. Οπότε πήγε στο κέντρο της πόλης και είναι όλες τις μέρες πρισμένος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά, έτσι, να περάσεις καλά. Δηλαδή, όσοι θέλεις και να έχεις, όσο και να κάποια πράγματα να τα βάλεις στην άκρη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είναι να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για αυτή τη στιγμή, όχι και να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τελικά να σου βγει έτσι. Μη σας τύχει, δηλαδή. Πραγματικά.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Μην μπεις πουθενά που πρόκειται να πας. Τι σχεδιάζεις.
0: Αυτό. Μερικές φορές, ναι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να το επηρεάζει. Πολύ άσχημα.
1: Υπάρχει, ξέρω, αυτό το.
0: Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι εσένα περισσότερο από άλλους. Τόσα χρόνια που το έχουμε βιώσει, δηλαδή. Λες Παναγία μου, δηλαδή.

0: Brown eyes. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής.
1: Λοιπόν,
0: εσείς ξέρω ότι είσαστε πάνω στον πανικό μερικοί από εσάς για διακοπές. Έτσι.
1: Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας που μοιράστηκες προηγουμένως. Ότι πριν φύγουμε για διακοπές, τι πρέπει να κάνουμε πέρα από το να τσεκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Να έχουμε τσεκάρει και τις κουφάλες στο στέμμα μας.
0: Δεν γίνεται. Μερικές φορές αυτό. Ναι, μερικές αυτό δεν είναι.
1: Ένα τσεκάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Μερικές φορές είναι αυτό που ότι προχθές έκανες ένα τσεκάρ και σου το άδειξαν όλα εντάξει. Και μετά ο άλλος είναι αθλητής και πεθαίνει, ας πούμε. Και δεν το.
1: Χτύπα ξύλο, καλά. Το πήγες να το
0: δεν είχε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι ό,τι τσεκ και να κάνεις είναι αν στο βγάλει τύχη, δεν στο βγάλει. Δηλαδή και το αυτοκίνητο να το τσεκάρει, σου βγάλει κάτι το οποίο δεν περίμενες.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα τα αυτοκίνητα.
0: Αλίμονο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εβιβαλίκος μας και Δραμάδος. Επιστρέφουμε.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευή.
1: Άλλος ο κατρομάδος. 31 ευρώ.
0: Ναι, βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι δεν δίνουν σημασία. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, έτσι. Οι γονείς εννοώ, γιατί μιλούσαμε για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουν πάνω τους. Ξέρω εγώ και τα νύχια των κοριτσιών. Γιατί έχω και κόρη και γιο. Έτσι, βλέπεις τις διαφορές, βλέπεις τι γίνεται. Από τους ίδιους γονείς μεγαλώνουν. Και όμως βλέπεις τις διαφορές.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με το φίλο. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει και το χαρακτήρα. Πέρα από το πώς μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι
1: έτσι.
0: Και αυτό. Λοιπόν, επιβαλή. Κοσμά Κατραμάδο εδώ.
1: Κοσμά Κατραμάδο, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Έτσι, και το λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο μας. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ.
0: Γεννήθηκε, τι έκανε? Τι έγινε, ποιος τον γέννησε?
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Ωραία, τέλεια, λοιπόν, φανταστικά.
1: Όπως καταλάβατε, για να μπούμε στο νόημα, έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, που λέμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ξεκινάει εκείνη η μεγάλη μετακόμιση. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920, ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει την αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μερακλώσει με ένα κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να γουστάρει πολύ τη μουσική που ακούει στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Και να τη βάλει τέρμα και
1: εγώ το κάνω αυτό. Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, γιατί όταν οδηγείς πρέπει κάπως να είσαι συγκεντρωμένος και καμιά φορά μπορεί η μουσική να σε κάνει να ξεφύγεις. Παρένθεση αυτό.
1: Ναι, επίσης να μην ακούσεις κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ακούσεις την ώρα που οδηγείς. Ας πούμε, σε βοηθάει ο ήχος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος το τερμάτισε όμως το όλο πράγμα. Γιατί μεράκλωσε ακούγοντας ελληνικά τραγούδια και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά.
1: Έτσι, ναι, είναι και αυτό.
0: Ήτανε σε σύραγγα. Μεράκλωσε τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και βίντεο γι' αυτό.
0: Υπάρχει και βίντεο, ναι, που σταμάτησε. Άνοιξε πόρτες για να ακούγεται παντού. Προφανώς έκανε και ηχείο το τούνελ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και άρχισε να το.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς.
0: Να το διασκεδάζει.
1: Είναι σαν
0: στο
1: να
0: τούνελ.
1: Σου έρχεται ο Καράς από τον άλλο κόσμο. Έτσι ακούγεται αυτό στο τούνελ μέσα. Και σου ξανατραγουδάει το τραγούδι. Μόνο για πάρτι σου.
0: Έκανε το τούνελ πίστα, παιδιά, ο τύπος. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, καλά έκανε. Τι
0: ενοχλήκανε. Είναι, παιδί μου,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι επειδή συνήθως στις σειρακές είναι μία λωρίδα να πας και μία να γυρίσεις. Πού να σταματήσεις. Εκεί εντωμεταξύ συνήθως υπάρχουν και κάμερες. Δεν ξέρω, δεν τον είδε η κάμερα να πάει κάποιος να το μαζέψει.
0: Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το σκηνικό, αλλά. Ναι, φίλε, πραγματικά. Καταλαβαίνω, έχεις τα σεκλέτια σου, έχεις μερακλώσει, έχεις αυτό, αλλά.
1: Ή μπορεί να κλαις.
0: Υπάρχουν και άλλοι που περνάνε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που περνάνε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα, εσύ που λες, είναι για σένα. Τώρα ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή.
0: Να έχουμε έτσι λίγο αυτό, μια λεξούλα, ρε παιδί μου, που είναι λίγο ξεχασμένη. Ενσυναίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό, όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα το καταλάβω τον ταλικά σου. Αλλά μη μου δυσκολέψεις εμένα τη μέρα. Δηλαδή.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας αλλά και τελευταία μέρα του μήνα. Έτσι, από αύριο λέμε Αύγουστο. Αύγουστο βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, σου δίνω έτσι λίγο τροφή για σκέψη τώρα. Εμένα, που έρχονται οι διαφημίσεις, για να σκεφτείς ποιες είναι για σένα οι ιδανικές διακοπές. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ένα μέρος που εσύ θα περνούσες καλύτερα με το δικό σου το στυλ, έτσι. Και πού θα ήθελες να πας και πώς θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε. Πες ότι έχεις 2 εβδομάδες, έτσι, όχι 5 μέρες, 3 μέρες. Εντάξει, το εξέτοιμο να το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Έχουμε και χορηγούς, καταλαβαίνω.
1: Θέλω να σκεφτείς κι εσύ κάτι.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Με ποιο τραγούδι θα έπιανες δεξιά, θα άνοιγες πόρτες παράθυρα και θα τάσεις παγιές.
0: Ναι, λαντέ.
1: Ποιο θα σε μεράκλωνε.
0: Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα 105,3.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Γιατί. Εντάξει,
0: δεν είναι αυτό που βγαίνει ο άλλος, ξέρεις, με ουρές και με πίεση. Αλλά σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Οπότε προσοχή. Έτσι. Να το χαρούμε τουλάχιστον. Όχι κάτι προσπεράσεις σε διπλή ρορίδα που έχουμε δει και φορτηγά τον τελευταίο καιρό στα βίντεο. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία καταγράφουν τα πάντα, ας πούμε. Έτσι, τα επικίνδυνα και αυτοκίνητα που πάνε στην αντίθετη λωρίδα, αλλά και φορτηγά.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει βάλει και ο καλός μου στο αμάξι μία καμερούλα μπροστά.
0: Να βλέπεις.
1: Είναι χρήσιμο γιατί χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, κατάλαβες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Εντάξει, μωρέ, εμένα λίγο μου τη σπάει αυτό με τη ζωή που πρέπει να την καταγράφουμε παντού με κάμερες. Δηλαδή, αυτό που κάποτε λέγανε με τις κάμερες, τώρα πλέον γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθεί κάμερα να σου έχει καταγράψει έστω και μια στιγμή. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο να μην έχεις προσωπική ζωή. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αν αυτό το υλικό, το βιντεολεπτικό, δεν το χρησιμοποιείς παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι χρήσιμο.
0: Το κακό είναι ότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να ψάξεις να βρεις βίντεο, έτσι, σε κάτι δολοφονίες ή κάτι τέτοια, και κλείνουν στόματα εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν βρίσκουν. Δεν υπάρχει κανένα βίντεο.
0: Δεν βρίσκουν τίποτα. Λοιπόν, για πες, σκέφτηκες μέρος διακοπές και τι θα κάνεις, ξέρω και εγώ, για πες.
1: Μόλις μου το είπες, το έκανα κατευθείαν εικόνα. Σε μία. Στη Γάβδο.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Στη Γάβδο. Σε μία παραλία.
0: Μοναχικά δηλαδή.
1: Νομίζω
0: ήρεμα.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ελπίζω να το λέω. Ναι, ναι. Ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Κάπου που έχει ξαναπάει, δηλαδή.
1: Δεν είπα ότι θα πάω. Λέω το ιδανικό μου.
0: Ναι,
1: το ιδανικό,
0: λέω. Θα πήγαινε κάπου που έχει ξαναπάει. Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, θα πήγαινα εκεί, στη συγκεκριμένη παραλία που έχει το ταβερνάκι. Ακριβώς από πάνω.
0: Έχει ακόμα.
1: Είχε, θεωρώ ότι θα υπάρχει.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Εύχομαι να υπάρχει και να είναι καλά.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιάννης νομίζω ήταν εκεί.
0: Θα είναι ταβερνάκι, θα είναι καμιά καντινάρα τώρα πλέον.
1: που είχε και κάτι δωματιάκια λίγο παραπέρα. Αυτό, να βγαίνεις από το δωματιάκι, να κατεβαίνεις την κατηφορίτσα, να πηγαίνεις στη θάλασσα. Και μετά να ανεβαίνεις αυτή τη μικρή ανηφορίτσα, να πηγαίνεις να τρως κάτι και να ξεπλώνεις, παιδιά. Και να μην πιάνουν και καλά τα κινητά. Αυτό θα ήταν το ονειρικό για μένα, να απομονωθώ εκεί.
0: Αυτό πότε έχει συμβεί, πριν πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό σου λέει, αυτό είναι επίφοβο, επίφοβο. Γιατί αλλάζουν όλα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: έχουμε.
1: Λοιπόν, εσύ στις διακοπές σου, αν πας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα ψηρήσεις τίποτα?
0: Θα κάνω τι?
1: Θα ψηρήσεις, θα πάρεις κάτι τι στο...
0: Αν θα κλέψω εννοείς.
1: Ναι.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδί μου, λέω και εγώ ψηρήσεις.
1: Θα βάλεις κάτι που ανήκει στο ξενοδοχείο μέσα στη βαλίτσα σου φεύγοντας?
0: Ναι, με το έχω κάνει πολλές φορές, κανονικότατα.
1: Το νου σας. Αν μόλις δείτε κατραμάδος...
0: Μαζευτείτε, ψαχτείτε, εννοείτε, τα έχετε όλα πάνω σας. Η μία περίπτωση είναι ότι έχω πάρει δύο πετσέτες από ένα ξενοδοχείο, γιατί είχα βάλει τις δικές μου τις πετσέτες στην πισίνα και κατά περίεργο τρόπο χάθηκαν. Και παρόλο που υπήρχαν κάμερες, δεν μπορούσαν να τις βρούνε ποιος τις πήρε. Οπότε λέω και εγώ, θα σου πάρω και εγώ δύο πετσέτες και αν μου πεις τίποτα, βρες τις δικές.
1: Μία σου και μία μου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και έχεις πάρει και πετσέτες καινούργιες. Δηλαδή είναι εκείνη τη χρονιά που έχει δώσει τα λεφτά σου να πάρει δύο ωραίε πετσέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξαφανίζονται οι πετσέτε. Περιέργω.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Και γενικότερα άλλε φορέ σε διάφορα ξενοδοχεία που έχω πάει είναι αυτά τα μπουκαλάκια με τα σαπούνια.
1: Αυτά ούτω ή άλλω.
0: Ναι, αυτά
1: είναι
0: τα μαζεύω.
1: Τα, οποίας...
0: τα μαζεύω, τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ σε άλλε διακοπέ που δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό.
1: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα, γιατί δεν είσαι ο μοναδικό που παίρνει τα αναμνηστικά του από το ξενοδοχείο. Έχει γίνει έρευνα για το ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά δεν πρωτοτύπησες, καθότι οι πετσέτες είναι το νούμερο ένα στη λίστα.
0: Είδες, να το.
1: 80.000 πετσέτες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.
0: 80.000 πετσέτες αποκλείται από όλο τον κόσμο.
1: Όχι από όλο τον κόσμο.
0: Α,
1: από μια
0: εγώ.
1: Συγκεκριμένη μεγάλη
0: αλυσίδα. Λέω κι εγώ.
1: Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Αντώνιο Καταλάν, ιδρυτής και πρόεδρος αλυσίδας AC Hotels, και μίλησε για αυτό το φαινόμενο. Διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία. Έτσι.
0: Εντελώς τυχαία το χαλάκι. Ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
1: Σου κάνει,
0: του κλέφτη και του ξενοδοχείου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το οικονομικό, είναι ότι έχει και το λογότυπο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τυπώνουν το λογότυπό τους πάνω στις πετσέτες.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μαζεύω σπίρτα από όλο τον κόσμο όπου πάω, ας πούμε, παίρνω και εκείνα τα σπίρτα, τα χάρτινα. Έτσι, και είναι συλλογή αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να παίρνει πετσέτες. Δηλαδή, έχω πετσέτα, ξέρω κι εγώ, από το Intercontinental τη τάδε χώρα, ας πούμε, τη τάδε πόλη. Να μαζεύεις πετσέτες από όλο τον κόσμο. Ωραία φάση.
1: Έχω την απορία εγώ. Αυτό μετά, ρε παιδί μου, όταν μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνειδητοποιούν ότι λείπουν οι πετσέτες.
0: Είναι συνηθισμένοι
1: συνήθως. Δεν σου στέλνουν μετά ένα μπιλιετάκι να σου πούνε ότι λείπουν οι πετσέτες στο δωμάτιο σας.
0: Η μία πετσέτα νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.

0: Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να σου πω ότι έχω πάρει κατά καιρούς και παντόφλες μιας χρήσης. Αυτές που έχουν καμιά φορά τα ξενοδοχεία.
1: Τις μιας χρήσης. Έτσι. Σου ξαναλέω, τις μιας χρήσης και τα το φόρεσες, σαπούνι. Πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα χρησιμοποίησες. Okay, λογικό, ναι. Γιατί αλλά είναι μιας χρήσης.
0: Επειδή εγώ δεν φοράω παντόφλες στη ζωή μου ποτέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, περπατάω εξυπόλυτο. Καμιά φορά αυτές σε βολεύουν όταν είναι μιας χρήσης, έτσι να τις πάρεις μαζί και μετά να τις πετάξεις, ας πούμε. Να τις χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά να τις πετάξεις. Οπότε έχω πάρει μερικές φορές και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τελείως, ας πούμε, χάρτινο. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, είναι αυτό, είναι μιας χρήσης. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσει άλλος μετά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και του μήνα για μας. Έτσι.
1: Αμέ.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε τελευταία φορά. Επιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασ

Τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Καλοκαιρινούς μας λες σήμερα.
0: Εντελώς. Γιατί τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε. Δηλαδή εσείς θα βουτάτε στις πισίνες και στις θάλασσες. Και εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Και εμείς
1: ένα
0: καλοκαιρινό θα κάνουμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ευθαρσός.
1: Καλέ, το σοβάρεψε.
0: Έτσι. Ότι μια χαρά θα έκανε σεξ με την Κάλι Μινόκ. Το είπε δημόσια. Και επίσης αναφέρθηκε στα πεπόνια της Πάμελα Άντερσον. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας,
1: ξαναλέω. Έχει κάποια καλλιέργεια πεπονιών ή Πάμελα Άντερσον.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά θα του, πω ότι είναι παλιακός. Γιατί η Πάμελα Άντερσον νομίζω ότι έχει κάνει και... έχει αφαιρέσει το στήθος. Έτσι είναι κανονικό πλέον. Δεν είναι εκείνα που είχε κάποτε.
1: Μπορεί να του αρέσουν τώρα, έτσι, που είναι πιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω, τι...
1: δεν ξέρω.
0: Όταν μιλάει για πεπόνια εννοεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα παιδιά. Οπότε μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τα έχει βγάλει αυτά και είναι φυσιολογικά.
1: Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει για πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι, εδώ σε πειράζει ότι είναι άντρας ή ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός.

0: Με πειράζει το ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός.
1: Αυτό είναι. Γιατί ας πούμε τις προάλλες, κάνα ένα μήνα, ενάμιση, τα έλεγε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι θα πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιους πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας, ας πούμε.
0: Οπότε, ναι, να πεις, είναι, και εγώ Jennifer. Λέω ότι το celebrity crush μου, ας πούμε, είναι ο Τζόνι Σοντέπη.
1: Okay.
0: Ο καθένας έχει το χαβά του.
1: Δεν είπες όμως και το προφανές, ας πούμε. Φτάσαμε τώρα να μιλάμε για πεπόνια, καρπούζια, αγκούρια και σεξ. Εντάξει.
0: Και επίσης έχω πει ότι το νιώθω πιο πλατωνικό. Δεν ξέρω αν. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο άνθρωπος, δεν είναι. Εντάξει.
1: Καλά, έχει μεγαλώσει. Μια χαρά θα ήσουν μαζί του και έτσι μεγάλος που είναι.
0: Σου λέω, έχει
1: δεν
0: μεγαλώσει.
1: Είναι και η πρώτη φορά που θα καταστρατηγήσεις, ας πούμε, έτσι,
0: τα γούστα μου.
1: Τα γούστα σου, ναι. Κατάλαβες.
0: Είμαι δίδυμος, οφείλω να κάνω την ανατροπή.
1: Έτσι.
0: Αν δεν την κάνω εγώ, τότε ποιος?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, και τα δικά σου τα γούστα θα μείνω στο Αφροδίτη, στον Ταύρο. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μείνω εγώ. Εκεί θα μείνω
0: η
1: εγώ.
0: Η βάση μου είναι διδυμίσια.
1: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε σήμερα και να μην σχολιάσω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό, που μειώθηκε η βενζίνη 10 λεπτά μετά από διαταγή εδώ και λίγο καιρό.
1: Μειώθηκε.
0: Έτσι λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι, συνεννοήθηκε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια και θα χρεωνόμαστε, έτσι δεν μας είπανε, αυτό δεν γίνεται τον τελευταίο καιρό, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο σου λέει, έτσι, μετά από συζήτηση και συνεννόηση. Και αρχίζω και σκέφτομαι εγώ καταρχήν, άρα μπορούσες να το κάνεις και 2 εβδομάδες μετά που αυξήθηκαν οι τιμές, μετά τον πόλεμο δηλαδή, έτσι, είναι μια σκέψη αυτή. Έτσι, και μετά η δεύτερη σκέψη είναι ότι αυτό ωφελεί περισσότερο τους πλούσιους, που χαίστηκαν τώρα οι πλούσιοι, ας πούμε, αν θα κάνω ένα γέμισμα στο δικό τους το αυτοκίνητο, ξέρω και εγώ, και θα ωφεληθούν 8 ευρώ στο γέμισμα, έτσι σιγά τα λεφτά για αυτούς, ενώ οι φτωχοί που δεν έχουν λεφτά να πάνε ούτε διακοπές ούτε να κινήσουν το αυτοκίνητό τους πολύ, θα ωφεληθούν και πολύ. Γιατί ένας φτωχός δεν μπορεί άνετα να γεμίσει το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Με βενζίνη να πεις ότι έχω όφελους 3-4 ευρώ. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, παλιά δεν λέγανε ότι δίνουμε πας για να βοηθήσουμε τους φτωχούς, μην να ωφεληθούν όλοι από αυτό το μέτρο.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν, ρε παιδί μου, υπάρχει και το πας για τις άλλες ομάδες ευάλωτες.
1: Πού το πας, το πας.
0: Έλατε. Είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου. Σου λέει, με πιάνει εμένα. Δηλαδή μπορούσες να το μειώσεις και πριν. Και δεν το μειώσεις και το μειώνεις μέσα στον Ιούλιο.
1: Εγώ μένω στην ερώτηση, μειώθηκε.
0: Μειώθηκε, μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε πάλι. Ξέρω και εγώ με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς το κόβεις? Έτσι πώς πάει το πράγμα.
1: Πάμε τέλεια, πάμε φανταστικά. Τρένο, πάμε εξαιρετικά.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένω και νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ποικίλο Όρος. Μήνυμα του 112 εστέλει για εκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. Οι ρηπές του ανέμου είναι έντονες και αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις. Γι' αυτό αποφασίσαμε την προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δήλωσε στο σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Εκτροπές διενεργεί η τροχέα σε περιφερειακή Εγάλεο, Αθηνών, Σχιστού και Ιεράωδο. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιαννιού στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Εκενώνονται δύο χωριά. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι στις νερατζιές Αιγίου, καθώς έχει ξεσπάσει νέο μέτωπο πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Εκενώθηκε το χωριό. Περιορίστηκε το μέτωπο της Αργολίδας. Σε κατάσταση κόκκινου συναργερμού τίθεται αύριο Αττική και Βιωτία. Και Εύβοια. Με συγχωρείτε, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι Λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Κάντζα μέχρι Παιανία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις σημειώνονται από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και από Φιλίσεως Μαγούλα. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν δηλώθηκε το νέο απόκτημα των Ερυθρολεύκων ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα που είναι ανέτοιμος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
24: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
21: Γενικά έθριος αύριο καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7 απόγευμα Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, τα ακούγατε και νωρίτερα με τον Σπύρο Παπαδάκη και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Real FM, λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική, και οι πυρκαγιές αυτές δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και είναι εδώ και αρκετές ημέρες, χωρίς όπως ας πούμε στο Ρέθυμνο να υπάρχει, δεν υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες δυνατότητα για εναέρια πυρόσβεση. Έχουμε ισχυρούς ανέμους. Τώρα στις 7 επρόκειτο να ανανεωθεί και το απαγορευτικό ή όχι, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στα λιμάνια, γιατί έχουμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Κάποιοι θέλουν να φύγουν για ένα διήμερο, τριήμερο, κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, αλλά με απαγορευτικό δεδομένα υπάρχει ζήτημα. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί έτσι είναι, θα πορευτούμε με πυρκαγιές απόψε, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε περίπου 73 ενεργά μέτωπα. Είχαμε στην παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσια απομάκρυνση σχεδόν 230 ανθρώπων από λιμενικό, ιδιώτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έσπευσε εκεί για να βοηθήσει. Η Αργολίδα έχει πρόβλημα. Έχουν καεί σπίτια στο φίχτη. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι ήρθε το απαγορευτικό απόπλου και πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Νωρίτερα είχαμε και ένωση στο Πόρτο Γερμενό. Πάρα πολλά μηνύματα, 112 στο Ρέθυμνο. Πολλά μηνύματα, όχι πολλά, δύο μηνύματα είχαμε εδώ και εδώ στην Αττική. Δύο τουλάχιστον μου ήταν εμένα, που είμαι σε περιοχή που δεν επηρεάζεται, αλλά μου ήρθε, δεν έχει σημασία. Στο Ποικίλο Όρος η κατάσταση πάει μία έτσι μία αλλιώς. Εκενώθηκαν αφέα άνω δάσους Χαϊδαρίου, έχει ανοίξει Αθηνών Κορίνθου. Επίσης να σας πω ότι βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ο καπνός προέρχεται από τη φωτιά στη Βιωτία. Από το πρωί δεν υπάρχει ορατότητα και από το μεσημέρι υπάρχουν και στάχτες. Η κυρία Σοφία, η κυρία Ελένη, ταξιδεύουμε προς Ακράτα, στους Αγίους Θεοδόρους, δεν βλέπεις μπροστά σου από τον καπνό που δεν ξέρουμε από πού είναι. Έχει έρθει η απάντηση από την κυρία Σοφία, έτσι είναι, από τη φωτιά στη Βιωτία. Στο Κερατσί έχουμε θέμα και με το ρεύμα σε αρκετές περιοχές, με ενημερώνουν. Έχουμε επαναλαμβανόμενες πτώσεις τάσης στο Κερατσίνι, μία από τις περιοχές. Μου κάνει εντύπωση για κάποιους ανθρώπους που έλαβαν μήνυμα για εκένωση χωρίς να τους λέει πού να πάνε. Στους Αγίους Αναργύρους συγκεκριμένα έσταλει ένα μήνυμα για εκένωση χωρίς να υπάρχουν οδηγίες προς τα πού. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200, ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα ανοίξουμε γραμμές αργότερα, κανονικά την ώρα μας δηλαδή, φαντάζομαι αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τις φωτιές, 9.30 με 10 εκεί. Αλλά εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις πυρκαγιές και θέλετε να μας επισημάνετε κάτι, είτε και στην κυρία Αναστασία, είτε και κάποιος ακροατής που θέλει να βγει στον αέρα για να μας ενημερώσει για κάτι που βλέπει και εκτιμά ότι πρέπει να το μεταφέρουμε στον αέρα και να ακουστεί από τους συνακροατές, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, και για οτιδήποτε συμβεί εννοείται ότι μπορεί να μπει στο στούντιο και να μας ενημερώσει. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Σωτήρης, που υπογράφει και τριφυλάρα, ότι από το δάσος Χαϊδαρίου είμαι τώρα με γυναίκα Γαβρίνα από Κορυδάλλο. Εντάξει, δουλεύω κυρίως στον Πειραιά, αφού φορτώνω από Κόσκο, στην οποία 2 ώρες δεν έχει ρεύμα. Ωραία. Με αποτέλεσμα, λέει, να έχουν μπλοκάρει αρκετοί συνάδελφοι περιμένοντας να έρθει το ρεύμα από Κίνα. Το ρεύμα βέβαια δεν θα έρθει από Κίνα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά φανταστείτε ότι αν 2 ώρες δεν φορτώνει το λιμάνι λόγω
διακοπή στην ηλεκτροδότηση, φανταστείτε όταν θα έρθει το ρεύμα. Τι χαμός θα γίνει. Εμένα μου γράφει ο κύριος Αντώνης, με παραξενεύει εδώ και χρόνια το γεγονός που όμως μέσα σε μία μέρα ανάβουν οι φωτιές χρονικά όλες μαζί, με διαφορά μία-δύο ώρες. Ανάβουν και μετά αρχίζει το πανηγύρι μέχρι να τις σβήσουν και αύριο πάλι. Μάλιστα. Κύριε Ορέστη, ούτε θυμάμαι ποιος το είπε, ούτε πραγματικά έχω διάθεση να το ψάξω. Ο Πούτιν, ο Χαμενεΐ, δεν ξέρω, και όποιος και να... Και αν το είπε ένας από τους δύο, και αν δεν το είπε και το είπε κάποιος άλλος, σήμερα τέτοια μέρα, ειλικρινά. Ας κάνεις, λέει, την τελευταία εκπομπή σου γιορτινή, μια που φεύγεις για άδεια, εγώ. Φεύγω εγώ για άδεια, και δεν το ξέρω. Μη μας μαυρίσεις, λέει, την ψυχή με τις φωτιές. Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, θα βάζουμε τραγούδια, σαν να μην έχει μπει φωτιά πουθενά. Έτσι και θα κάνουμε ραδιοφωνικό πάρτι. Είστε καλά, κύριε Κώστα. Να μην ασχοληθούμε με τις φωτιές, δηλαδή. Με τι να ασχοληθούμε. Φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του, τους μαζεύουν με σκάφη του λιμενικού ή με ψαρόβαρχες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκενώσεις. Καταστρέφονται περιουσίες, εμείς τα σφυρίζουμε κλέφτικα. Να τρέχουμε στα λιβάδια, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Επίσης δεν φεύγω με άδεια, οπότε άκυρο όλο.

Και ο Γιάννης κάνει το χιούμορ του. Άστα λέει να πάνε και είναι τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν καινούργιες. Ένα περίεργο πράγμα, ρε Γιάννη. Περιοχή με ανεμογεννήτρια δεν πιάνει ποτέ φωτιά. Ποτέ. Και έχει χαμηλή βλάστηση για να πιάσει, αλλά ποτέ. Για ψάξ το λίγο. Ψάξ το λίγο να δεις. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άκουσα, λέει, από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής περί έντιμης επιφυλακής του σώματος. Έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε χρόνο και να καίγεται το σύμπαν και να χάνεται πράσινο. Κύριε Νίκο, ακούστε τώρα, μισό λεπτό. Η πυροσβεστική, από την πυροσβεστική να ζητήσουμε τι άλλο. Να θυμίσω ότι η πυροσβεστική για την πολιτεία είναι χρήσιμη μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι ταυλαδόρι. Όχι. Έτσι δεν λέγανε ότι το χειμώνα κάθονται και παίζουν ταύλοι. Αν κάνα καμιά διακοπή ρεύματος, να γίνει κανένας εγκλωβισμός σε κανένα σανσέρ, να αρπάξει κανένα σπίτι που είχαν κάνα μαγκάνι και δεν είχαν να ανάψουν πες το καλοριφέρ και τέτοια. Τέτοια ψηλοπράγματα. Να γίνει καμιά βροχή, να πλημμυρίσει κανένα φρεάτιο, να κάνουν άντληση υδάτων, να κόψουν κανένα δέντρο. Αυτά. Να κατεβάσουν κανένα γατάκι, στο εξωτερικό τα κάνουν και αυτά. Τι είναι το, μόνο για το καλοκαίρι τους έχουμε. Κύριε Νίκο, η πυροσβεστική κάνει αυτό που κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της. Είναι δύσκολη δουλειά. Τι θέλετε να πει ο εκπρόσωπος? Και τι σημαίνει έντιμη επιφυλακή του σώματος? Υπάρχει και μη έντιμη επιφυλακή του σώματος. Η επιφυλακή είναι επιφυλακή. Προφανώς είναι σε επιφυλακή. Προφανώς δεν μπορούν να βρίσκονται παντού. Και προφανώς όταν έχει 8 και 9 και 10 από φορ, δεν μπορούν να πετάξουν και τα αεροπλάνα. Είμαστε ομάδα οδηγών ταξί. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, έχουμε έρθει στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μου γράφει Ταρίφας. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ταρίφα. Να είστε καλά. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, ξαναλέω, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μεταφέρετε μας και εικόνα, εάν υπάρχει κάτι τώρα εκεί. Ο δικός μας το είχε πει. Έλα ντε που ζω. Δίκιο είχε. Ναι, κύριε Σταύρο, δεν αποκλείεται. Κάθε χρόνο, λέει, φωτιές έχουν καεί πόσα στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο πυροσβέστες τρώνε ξύλο για να πεθαίνουν στις φωτιές το καλοκαίρι. Πολιτικοί υποκριτές. Τι μου γράφετε στο τέλος? Κοιμούνται μάλλον, θέλετε να μου πείτε. Στα Grand Resort μάλλον. Δεν είναι για μας, δεν είναι ούτε για τους πυροσβέστες. Αυτά είναι. Το όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα αν φάνε κάνα ξύλο, κάνα χημικό. Όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι τους χρειαζόμαστε. Και το καλοκαίρι δεν κάνουν για κινητοποίηση. Πράγμα, όταν κάνουν καμιά το χειμώνα. Στο μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν το χειμώνα, που κατεβάζουν για να τους αντιμετωπίσουν, είναι αυτοί που το καλοκαίρι είναι δίπλα-δίπλα και σβήνουν φωτιές. Ο ένας σβήνει φωτιές, ο άλλος ανοίγει το δρόμο και αντίστοιχο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί, μπορεί να έχουν συναντηθεί για να έχουν συνεργαστεί κιόλας. Σου λέει το χειμώνα, άλλη δουλειά, ένας άλλη άλλος. Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε, άλλος για Μυτιλίνη. Εντάξει. Δύσκολα, λέει, να είχαμε κάτι δραματικό στο Χαϊδάρι, διότι μιλάνε για μικρό δασικό κομμάτι, οπότε ήταν εύκολη η αποστολή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν πάβει όμως όταν έχει μια φωτιά, είναι μια φωτιά. Εντάξει, και το Χαϊδάρι δεν είναι. Έχει τις εκτάσεις που έχει που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και μία φωτιά μέσα στον αστικό ιστό αντιμετωπίζεται από τη μία ενδεχομένως πιο εύκολα αν η ρημοτομία βοηθάει. Πιο δύσκολα γιατί μπορούν να γίνουν ρήψεις από αέρος. Σε μία κατοικημένη περιοχή δεν μπορείς να ρίξεις νερό. Έτσι.

Για να το πω καλύτερα, μου γράφει τα ρήφα, είμαστε από το σωματείο οδηγών ταξί. Ο δρόμος αυτό το ύψος που είμαστε εμείς είναι ανοιχτός στην κάθοδο προς Κόρινθο. Έξω από το Δαφνί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και πολλά οχήματα. Ναι, γιατί υπάρχει κινητοποίηση για το Δαφνί σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει μετακίνηση ασθενών κτλ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: Καλησπέρα κυρία Κλέρη, έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη από την Πρεβελή και τον αδελφό του. Μου είχε πει βέβαια ότι δεν θα βγαίνει στην εκπομπή μέχρι τις 2. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, τους έχω χάσει, καλά κάνετε όμως και μου το θυμίζετε, επειδή είδατε τώρα και τη φωτιά εκεί στην Πρεβελή. Ελπίζω και εγώ να είναι καλά και πρέπει να επικοινωνήσω κιόλας. Το προωθώ γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Λοιπόν, είπαμε έτσι, 211-200-8-200 για οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει τους συνακροτές και εμάς βεβαίως. Κάτι που βλέπετε, κάτι που αντιμετωπίζετε, κάτι που συμβαίνει, γιατί εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια του αληθινού ραδιοφώνου. Ξέχωρα λέει τη κακή σημερινή ημέρα, η οποία, κύριε Μιχαλή, θέλω να σας πω τώρα, γιατί εδώ αυτό εγώ θα το είναι λίγο υποκριτικό. Η σημερινή ημέρα έχει γίνει κακή γιατί έχουμε φωτιές και στην Αττική, γιατί τρεις μέρες που καιγόταν το Ρέθυμνο, δύο μέρες που καιγόταν η Πάρος και μετά είχαμε την αναζωπήρωση, η Λέσβος, η Άνδρος. Εντάξει. Είχαμε, ρε παιδί μου, φωτιές, είχαμε, κάναμε τις συνδέσεις μας στα ρεπορτ. Αλλά όταν αρχίζει και βαραίνει το πράγμα και πιάνει και Αττική, εκεί γίνεται, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Το έχω πει και τις προηγούμενες χρονιές. Όταν και εγώ ήταν η Δαδιά, δεν έχω βγανείς. Μα ένα μήνα και εγώ ήταν η Δαδιά, ναι. Μέχρι δεν έμεινε τίποτα. Είχε φύγει και αυτό το πιο φίνικας, πως το λένε, το εκείνο το πτηνό, το περίεργο που ήταν ο γήπας, μπράβο. Λοιπόν, που τον είχαν φωτογραφίσει. Φοβερός παρθένο δάσος, αλλά εντάξει, το μακριά. Εδώ τώρα αλλάζει το πράγμα. Κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Α, συγγνώμη, δεν το διάβασα όλο το μήνυμα. Σε γενικό λέει πλαίσιο, μου λέει ο κύριος Μιχαλής, μας έχει κάνει το χατήρι το φετινό καλοκαίρι και δεν έχουμε τους καύσωνες των προηγούμενων ετών. Ισχύει. Εντάξει, περάσαμε ένα διμεράκι, τριμεράκι ζεστό, όχι τίποτα φοβερά πράγματα. Και από αυτά που λέγανε δηλαδή, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτά που βλέπαμε, καλύτερα. Τώρα λένε, θα ξανάρθει ένα καύσωνα. Βέβαια, Αύγουστος, λογικό είναι να έρθει και καύσωνα. Ο κύριος Σινολάκης μου γράφει, Γιάννης από το Ήλιον. Σωστό. Πού είναι να μας δώσει λύση τώρα που κυγόμαστε τόσα χρόνια. Και εμφανίζεται λίγο, ήταν και ο Ρουνάλη. Δεν ξέρω. Βέβαια, πρέπει κάποιος να τον καλέσει κιόλας. Γεια σου ρε Νικόλα, μας πρίξανε λέει για τα καθαριστά οικόπεδα, απλά για να εισπράττουν πρόστιμο. Σε παρακαλώ, βρες μου μια φωτιά που ξεκίνησε από καθάριστο οικόπεδο, μία μόνο. Όχι δύο. Τώρα η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι δεν ξέρω, η πυροσβεστική και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ξέρει από πού ξεκίνησαν οι φωτιές. Τώρα μην λέμε, μπορεί να υπάρχει φωτιά που να έχει ξεκινήσει από καθάριστο, ξέρω εγώ. Και μπορεί να είναι ακαθάριστο δικό μου ή να είναι ακαθάριστο δήμου. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Τώρα το θέμα να σβήσουν οι φωτιές και με αυτόν τον αέρα, δεν ξέρω, μακάρι. Γεια σας κύριε Γιώργο, η σκέψη μας στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε, εγώ αυτά δεν μπορώ. Όχι επειδή το λέτε εσείς, που τους ευχαριστούμε το καλοκαίρι και... Μην το πω, είναι για απόγευμα, τι τους κάνουμε το χειμώνα, καταλαβαίνετε εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ πάντως. Και όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές, γιατί όχι, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και οι εθελοντές. Είναι και.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436825.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
14: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
13: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
14: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
13: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αντένα 105,3.
16: Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεως σε Ελευσίνα και από Κάντζα μέχρι Παιανία.

0: 36 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιοφωνείς, είστε συντονισμένοι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, πες του Νίκου πως πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε από καθάριστα. Το τσιγάρο λέει πετά στο βουνό και πιάνει φωτιά, γίνεται για το τσιγάρο που πέφτει σε ακαθάριστο οικόπεδο του βουνού. Δεύτερον, καθαρίζουμε τα οικόπεδα για να μην μεταφερθεί φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο. Τρίτον, ναι. Δίκιο έχεις, Δημήτρη, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Ναι, αυτό με τις ρητές. Εγώ το διαβάζω και τα ακούω όταν το λένε ειδικοί, γιατί ως γνωστόν μέτρηση Μποφόρ αδυνατό να κάνω. Έγκλημαν καεί το παρθένο δάσος στο Πόρτο Γερμενό. Ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου τη Δυτική Αττική. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, κύριε Νίκο, για το Πόρτο Γερμενό. Αυτό μου λέγε πριν και η Κασιανή, η κυρία Βραχά. Το οποίο βέβαια Πόρτο Γερμενό καίγεται κάθε χρόνο, έτσι. Απλά κάθε χρόνο καίγεται κάτι που έχει απομείνει. Και σιγά σιγά λιγοστεύει αυτό που έχει απομείνει. Εντάξει, κύριε Γιάννη, δεν συνδέεται τώρα η Πτολεμαίδα με αυτό που μου γράφετε. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Μην τα κάνουμε όλα ένα. Σε μέσο λένε πως η φωτιά πέρασε από τη Βιωτία στην Αττική και κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμανό. Και εκεί έχουν πάει κολλήγοι πολίτες για διακοπές. Μα είχαμε νωρίτερα εκένωση. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει εκένωση. Όχι εκένωση, συγγνώμη, δεν το λέω σωστά. Έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 17 ασθενείς από το Δαφνή σε άλλα νοσοκομεία. 17 ήταν ο αριθμός που είχα εγώ νωρίτερα. 14 στο από το Δαφνή στο Αττικόν με ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους και 3 άτομα στο Δρομοκαίτιο που είχαν επισκεφτεί το Δαφνή λόγω εφημερίας. Η εφημερία δεν μεταξύ συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο. Αν υπάρξει και κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε. Κύριε Γιώργο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Πώς θα το κάνουμε? Είναι μια ημέρα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Επίσης, ο φίλος που μου γράφει για το ότι επειδή την ίδια κουβέντα κάνουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι μόλις έχουμε φωτιές, ότι πήγαμε κόντρα στους πήγαμε κόντρα στους Ρώσους και δεν παίρνουμε τα μπεργέφ. Λοιπόν, επειδή πρέπει αυτό να σταματήσουμε σε κάποια στιγμή να το λέμε με κάθε τρόπο, τα μπεργέφ θα το πω για άλλη μια φορά, το είπα και πέρσι, κάθε χρόνο το επαναλαμβάνω. Τα μπεργέφ είναι αεροσκάφη αυτά τα οποία παίρνουν πάρα πολύ νερό. Δεν βοηθά το ανάγλυφο της χώρας για τη χρησιμοποίησή τους τόσο. Και το λέω γιατί το μπεργέφ είναι ένα μεγάλο και βαρύ αεροπλάνο. Δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς στο ανάγλυφο το ελληνικό. Όχι ότι δεν σας λέω ότι αν το είχαμε δεν θα βοηθούσε, δεν θα έκανε πυρόσβεση. Αλλά το ελληνικό ανάγλυφο, το εθνικό μας ανάγλυφο θέλει μικρά αεροσκάφη, μικρότερα από τον μπεργέφ προφανώς, τα οποία να μπορούν να κάνουν λίγο. Να πέσουν έτσι, να κάνουν τη βουτιά που λέμε, να περάσουν μέσα από τη χαράδρα. Έτσι έχουμε χάσει και πιλότους. Τα κατάψε μα. Αλλά δύσκολο. Τι έχουμε, κυρία Κασιανή?
1: Έχουμε νέο μέτωπο φωτιά στην Κερατέα, στις περιοχές Βιέθη και Διψέλιζα. Είναι πάνω από το Δασκαλιό. Επιχειρούν αυτή την ώρα 52 πυροσβέστες, 18 οχήματα και από αεροσυνδράμου 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Και έχουμε από τη μία Κερατέα, από την άλλη Ασπρόπυργο.
1: Ο Ασπρόπυργος και το Ποικιλόρος είναι και τα δύο.
0: Ναι, εντάξει, το Ποικιλόρος είναι Γάλεο.
1: Ναι, και έχουμε και μία φωτιά στον Ασπρόπυργο στη Λάκα Κάτσαρη.
0: Ναι, άρα έχουμε πιάσει και τις δύο άκρες. Να είμαστε καλυμμένοι, κομπλέ. Ευχαριστούμε, κυρία Κασιανή Βραχά. Η Ιταλία λέει τι έπαθε και ξέσπασε στην Ισπανία αναφορικά με τους μετανάστες. Η Μελώνη. υλοποίησε την πολιτική που είχε εξαγγείλει προεκλογικά, μη πιστεύοντας ότι θα φτάσει ποτέ στο σημείο να χρειαστεί να την εφαρμόσει σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, όχι δεκάδες χιλιάδες. Λοιπόν, και η Μελωνία έκανε αυτό ακριβώς. Που έλεγε στο πρόγραμμά της, κλείνουμε τα σύνορα. Ένα αέρια, θαλάσσια, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Τέλος. Σωστό, όχι. Για κάτι με, αλλά... Ναι. Κυρία Αναστασία, δείτε λίγο σας παρακαλώ το τελευταίο που σας έγραψα. Γιατί ήταν τώρα στην ΕΡΤ. Το ξέρω, λέει, ναι, με το διοξίδιο. Εντάξει, το διοξίδιο όταν έχουμε πυρκαγιές και δεν έχουμε πνεύμονες, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ζήτημα. Ελάτε τώρα. Είχαμε υπουργικό συμβούλιο, τους αναπτύξαν τους τομείς που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, να βγουν οι υπουργοί μπροστά να διαφημίζουν το έργο της κυβέρνησης τώρα. Το κράτος, λέει, δεν έλεγε πως έφερε καινούργια πυροσβεστικά μέσα και έχουν γίνει προσλήψεις. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι επαρκούν? Πρώτα απ' όλα, επειδή μου γράφετε για τα Καναντέρ, τα έχουμε ξαναπεί, τα Καναντέρ θα αρχίσουν να παράγονται και θα τα πάρουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά. Περιμένανε να κλείσουν να φτάσουν τον αριθμό των παραγγελίων για να ξεκινήσει η παραγωγή. Θα είμαστε από τους πρώτους που θα πάρουμε όταν θα βγουν καινούρια. Έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Αλλά δεν θα τα έχουμε φέτος. Δεν θα τα έχουμε ούτε του χρόνου. Δεν θα τα έχουμε ούτε το 28. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ πιθανό να μην τα έχουμε ούτε το 29. Οπότε με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Δεν ξέρω, από το 28-29 και μετά υπάρχει μια πιθανότητα, αν πάει και λίγο πιο γρήγορη η παραγωγή. Αλλά καλά, φέτος τελειώσαμε, εντάξει, πάει το καλοκαίρι, ενώ με ό,τι έχουμε πάμε, του χρόνου σίγουρα όχι, δεν θα τα έχουμε, δεν θα υπάρχουν για να τα έχουμε. Αυτοί που λένε ότι έρχονται τα Καναντέρ, δεν ξέρω που τα είδανε. Να μου πούνε και εμένα να πάω να δω. Καλησπέρα, κυρία Αντιγόνη, να είστε καλά. Ξεκινάνε, μου γράφει εδώ η κυρία Αντιγόνη, οι διακοπές μας, με ένα πλάκωμα για αυτά που βλέπουμε να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Κανείς μας δεν νιώθει, όλοι άβολα νιώθουν. Δεν είναι τώρα, και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να βοηθήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε διακοπή πολύ σύντομη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι.
2: Αντένα 105,3.
1: Χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι.
3: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: 49 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο στη συντονισμένη Real FM 97,8 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη του κεντρικού τομέα Αθηνών, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλησπέρα κύριε Ζόμπο.
1: Καλησπέρα σας, εκτός από τύπου της περιφέρειας Αττικής.
0: Συγγνώμη, εκτός από τύπου της περιφέρειας. Πείτε μου λίγο, τι γίνεται.
1: Σιτά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση αντιπεριοριστική ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν σε φυλακή και οι δυνάμεις και οι επίγειες. Έχουν γίνει μια μεταφορά έτσι προληπτικά 14 ασθενών από το Αφνί προς το νοσοκομείο Αττικών με τη συνδρομή και πούλμαν της περιφέρειας Αττικής. 9 πούλμαν είχαμε, τα οποία ήταν σε αναμονή σε περίπτωση ολικής εκένωσης του νοσοκομείου, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Συνολικά ως περιφέρεια συνδράμουμε με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και μηχανήματα χωματουργικά για οποιαδήποτε πυρκαγιά έχει προκύψει σήμερα και στο Πορτογερμενό και στο Ανθρωπικό και στο Χαϊδάρι. Είμαστε σε φυλακή και να δώσω έτσι μια μικρή αναφορά για την αυριανή μέρα που είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και αύριο ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί,
0: ναι,
1: σε επιφυλακή για να μην αποφύγουμε αντίστοιχα περιστατικά.
0: Κύριε Ζόμπο, να ρωτήσω κάτι. Μου στείλανε νωρίτερα ένα μήνυμα ότι έχουν έρθει σε συνεννόηση και μια ομάδα ταξί, οδηγών ταξί και είναι εκεί στο Δαφνί για να παραλάβουν, φαντάζομαι, κατοίκους της περιοχής. Έχουν έρθει σε συνεννόηση και μια ομάδα ταξί, οδηγών ταξί και είναι εκεί στο Δαφνί για να παραλάβουν, φαντάζομαι,

0: και όταν έρθει η ώρα. Με τα ακαθάριστα, πώς πήγαμε?
1: Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι αυτή η νομοθεσία ήταν μια νομοθεσία η οποία είχε κάποιες αντιδράσεις για το πόσο, κατά πόσο πρέπει να καθορίζονται οικόπεδα και να υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Βλέπετε όμως ότι υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίοι συμπολίτες μας, αλλά και κάποιοι έτσι φορείς οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τα
0: καθαρισμό. Όταν λέμε φορείς, μιλάμε για δήμους.
1: Καθαρισμοί των οικοπαίδων. Νομίζω όμως ότι φέτος ήταν η κατάσταση καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Αυτό ήθελα να
0: πω.
1: Ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά και νομίζω ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο θα είναι και ακόμη καλύτερη, γιατί και, η συνείδηση πλέον νομίζω ότι γίνεται σε όλους πολύ πιο ορατή, ότι ο κίνδυνος είναι στα σπίτια μας δίπλα. Και το κυρίως ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται και καταγράφονται, επιβάλλονται, οπότε νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορέσει να γλιτώσει αυτή τη διαδικασία. Και ο σκοπός όμως δεν ήταν, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός του μέτρου δεν ήταν.
0: Ναι, δεν είναι το πρόστιμο προφανώς.
1: Ήταν η ευαισθητοποίηση, ναι, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να καθαρίσει ο καθένας το οικόπεδό του και να βέβαια, εντάξει,
0: μεταξύ μας τώρα, κύριε Ζεμπό, το πρόστιμο βέβαια επιβάλλεται αν βεβαιωθεί παράβαση, έτσι, γιατί δεν γίνεται να ελεγχθούν τα πάντα.
1: Όχι, αλλά υπάρχει και φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ήταν μεγαλύτερη επιβολή των προστήμων και μεγαλύτερος ο έλεγχος που έγινε. Οπότε ναι, οδηγήθηκε σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επιβλήθηκε και σε αρχές και σε δήμους.
1: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, θα σου πω, αλήθεια, όχι.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι και περιοχές που είναι στην αρμοδιότητα των δήμων να καθαρίσουν, που δεν είναι, εννοώ, δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Αυτό το ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής, αλλά και γενικά οι φορείς, νομίζω ότι έχουν επιτελέσει το έργο τους στο κομμάτι των καθαρισμών. Αν κάποια σημεία έχουν ξεφύγει, το αυτά μπορεί να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αλλά νομίζω πως αυτό πρέπει να δώσουμε όλη η έμφαση για το συγκεκριμένο πράγμα που συζητάμε τώρα. Είναι και η ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς ως πολίτης, αλλά και η ευθύνη που έχουμε εμείς ως πολιτεία στον καθαρισμό όλων των σημείων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά σε ακραία φαινόμενα όπως είναι αυτές τις μέρες με τον άνεμο πάρα πολύ ισχυρό και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Λοιπόν, σε επιφυλακή και αύριο και θα δούμε αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε και αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει προς το καλύτερο η κατάσταση σε ό,τι αφορά το δικό σας τομέα και δεν θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ευχαριστώ, κύριε Ζόμπο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι μετακινείται προς το Πόρτο Γερμενό το μέτωπο της φωτιάς. Γιατί μου γράφουν εδώ πέρα, καλώς μου λέει, κενώνεται. Με ρωτάτε, τι είμαι εγώ αρμόδιος της πυροσβεστικής, για να κρίνουν ότι πρέπει να εκενωθεί περιοχή. Προφανώς, καλώς εκενώνουνε. Τι πάνε να πει, είναι τουριστική περιοχή. Εντάξει, άμα είναι τουριστική περιοχή, να τους αφήσουν. Να κάνουν τον μπάνιο τους, ξέρω εγώ. Ξέρει κανείς σε ένα τέταρτο, μισή ώρα, μία ώρα τι θα κάνει η φωτιά, πού θα την πάει ο αέρας? Δηλαδή κάνετε ορισμένοι, ρωτάτε κάποια πράγματα και προσπαθώ να καταλάβω, διαβάζω την ερώτηση και προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτεστε. Προφανώς ο κόσμος που είναι εκεί θα στερηθεί το μπάνιο του, μα εδώ συζητάμε να σωστή ζωή του. Μην πάει φωτιά και δεν μαζεύεται. Δεν ξέρω. Κυρία Διονύση, δεν το διαβάζω καν το μήνυμά σας για την περιοχή που μου λέτε, γιατί. Κύριε Νίκο, ποιος να πάρει στο σπίτι του, τι να πάρουνε? Τις χιλιάδες αυτών που κατακλείζουν εκεί τα παράλια της Ισπανίας. Ναι. Μας τύχει μόνο, ε? Γιατί απ' έξω καλά το βλέπουμε. Αλήθεια, η Ελλάδα τι στάση θα τηρήσει? Γιατί αρχίζουν τώρα οι χώρες, βλέπω, οι ευρωπαϊκές, και διαιρούνται. Η Ιταλία, ας πούμε, από τη μία λέει αυτό, η Δανία από την άλλη λέει να βοηθήσουμε. Τι γίνεται? Εμείς θα επιλέξουμε σωστή πλευρά της ιστορίας τώρα ή δεν έχει? Τώρα είναι ευρωπαϊκό, είναι άλλο κόλπο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μετά το δελτίο θα βγάλουμε τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη Βιωτία, η αλήθεια είναι, τον κύριο Ντασί.

0: κάντε μια προσπάθεια. Καλά, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πόσο έχουμε, ένα λεπτό? Ναι. Θα πάμε στο δελτίο και μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με το Χαϊδάρι, να δούμε τι γίνεται εκεί και με τον Ασπρόπυργο, με τους δημάρχους, για να, κυρίως με τον Ασπρόπυργο τώρα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κασιάνη Βραχά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στα Αληθινά Ραδιόφωνα. Επαναλαμβάνω, 211-200-8-200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μας μεταφέρετε εικόνα, εάν κρίνετε ότι κάτι είναι χρήσιμο για τους συνακροατές. Κινείστε κάπου, βλέπετε φωτιά, καπνό, οτιδήποτε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Κερατέα ανάμεσα σε Βιέθη και Διψέλιζα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ποικίλο Όρος. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου στο Περιστέρι. 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Νέο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Εκενώνονται δύο χωριά. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι στις νερατζιές Αιγίου, καθώς έχει ξεσπάσει νέο μέτωπο πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Εκενώθηκε το χωριό. Περιορίστηκε το μέτωπο της Αργολίδας. Δύο ηλικιωμένοι από το Φίχτη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα ηλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Ελευσίνα. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σέγγεν μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη να τραυματίζεται σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, μένοντας εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλους.gr.
2: Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα.
5: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, υπαντικά, αξεσουάρ.

0: 5 λεπτά μετά τις 8.
1: Να σας ενημερώσω εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένοι ότι είναι προγραμματισμένη τώρα να ξεκινήσει, μπορεί να έχει ξεκινήσει κιόλας, η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο. Μου έχει στείλει μήνυμα εδώ ο Σπύρος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και δήλωση του Υπουργού, την οποία εάν την ώρα που θα γίνει θα συνδεθούμε βεβαίως για να την παρακολουθήσουμε μαζί. Πάμε στον ασπρόπυργο δήμαρχος, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Ελάτε, δημαρχέ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ.
2: Εντάξει, είναι μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ξεκίνησε γύρω στις 4.30 το απόγευμα περίπου. Πάνω από την περιφερειακή Εγάλεο προς, ναι, προς το όρος της Εγάλεο, δηλαδή προς το ποικίλο όρος. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η άνεμη, η σκήση των ανέμων ήταν τεράστια. Έφυγε φωτιά προς το βουνό, επιχείρησαν ευτυχώς που επιχείρησαν πάνω από 11 αέρια μέσα, 5 και 5, 6 και 4, δεν θυμάμαι.
1: Καλά, δεν είναι μικρή σημασία έχει αυτό, ναι.
2: Ακριβώς, με πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής, εδώ οι δυνάμεις του Δήμου, εθελοντές, πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστικής και ήταν δύσκολο, όμως θα έπρεπε να ανέβουν στο βουνό, καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση,
1: ναι.
2: Ευτυχώς στέφτηκε με επιτυχία και κάπου κρατήθηκε η φωτιά και δεν πέρασε το βουνό για να πάει προς Χαϊδά.
1: Άρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι υπό έλεγχο?
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως είναι υπό έλεγχο.
1: Mm-hmm.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Υπό έλεγχο και εντάξει, πιστεύουμε ότι και τη νύχτα θα συνεχίσει το ίδιο.
1: Ναι, καλά, προφανώς τώρα η επιφυλακή ούτως ή άλλως το υπό έλεγχο δεν σημαίνει ότι δεν έχει σβήσει η φωτιά, οπότε...
2: Σε αυτό έχετε δίκιο, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι δάσος, δυστυχώς όμως κάηκαν δέντρα, κάηκε δάσος, το οποίο είναι πολύτιμο για την περιοχή μας.
1: Μακάρι να μείνουμε σε αυτό... Και να οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στο σημείο να καταφέρουν να περιορίσουν, να σταματήσουν τη φωτιά, να τη σβήσουν δηλαδή.
2: Βέβαια υπάρχουν γύρω γύρω μας και στον Άγιο Βασίλη μια μεγάλη φωτιά από ό,τι μου είπανε,
1: ναι,
2: στην Κυριακή, που και εκεί υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα από ό,τι μου είπανε και στο Πορτογερμενό κάπου είναι σε επιφυλακή. Για την από πάνω από τον Άγιο Βασίλη, ένα βουνό τους χωρίζει. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι.
1: Μάλιστα. Με ρωτούν εδώ ακροατές στη Λάκα Κάτσαρη, λέει πώς πάει το μέτωπο.
2: Στη Λάκα Κάτσαρη ήταν ένα μέτωπο που έκαιγε σε... όχι σε δασική έκταση, σε χωριστική έκταση. Εντάξει, αυτό εκεί είναι σύνηθες. Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Διεκτημένη ομάδα η οποία καίει συνεχώς.
1: Α, έχουμε, είναι, ναι, κατάλαβα.
2: Εντάξει, ό,τι γίνεται στο τρένο, αυτή η περιοχή, ό,τι γίνεται και διακόπτεται
1: τα δρομολόγια, ναι, ναι.
2: Τα δρομολόγια. Mm. Α, εκεί είναι αυτή η περιοχή, είναι, εντάξει, είναι επάγγελμά τους. Δυστυχώς, δεν εισακουόμαστε. Θεωρούμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά.
1: Δήμαρχε, από ποιο δεν εισακούεστε, δηλαδή πού πηγαίνετε και με...
2: Τι να σας πω.
1: Ποιος σε ποιον τα λέτε και δεν σας ακούει.
2: Θα πρέπει τα μέτρα να είναι πολύ πιο σκληρά εκεί. Θα πρέπει η αστυνόμευση να είναι καθημερινή.
1: Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα άβατο κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι, έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει άβατο.
1: Α, υπάρχει άβατο.
2: Υπάρχει άβατο. Υπάρχει και ευτυχώς. Ευτυχώς που τα τελευταία 2-2,5 χρόνια,
1: ναι,
2: υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Πιο καλή εννοείται. Αλλά δεν φτάνει.
1: Πιο καλή αντιμετώπιση από ποιον?
2: Από την πολιτεία.
1: Α.
2: Δηλαδή υπάρχουν μέτρα. Κυκλοφορεί πλέον εκεί η αστυνομία που δεν κυκλοφορούσε ποτέ.
1: Ναι.
2: Που δεν κυκλοφορούσε ποτέ. Η περιοχή εδώ φυλάσσεται από τρόμο δικό μας που ενημερώνουμε αυτομάτως την πυροσβεστική.
1: Ναι.
2: Αυτομάτως. Αλλά έχουμε κάθε μέρα από μία φωτιά. Κάθε μέρα από μία φωτιά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Εκεί επειδή είναι γκέτο, υπάρχει νόμος σιωπής, όπως καταλαβαίνετε. Δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρει ο γείτονας έβαλε για να κάψει, για να πάρει το πέταλο, το χαλκό. Τέλος πάντων. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε το καλοκαίρι.
1: Της περιοχής, μάλιστα.
2: Και πραγματικά, πραγματικά, μακάρι μια τέτοια μικροφωτιά που ανάβουνε να μην δημιουργήσει μεγαλύτερα θέματα στις επιχειρήσεις των περιοχών και χαθούν περιουσίες ή κατ' επέκταση χαθούν ζωές. Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλό βράδυ, ναι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας κύριε Θοδωρή από την Καρδίτσα, με τόσα ελεύθερα την κακοινοτροπία του Έλληνα και ένα καθεστώς νοοτροπία Νταβαντζή, όλα θα γίνουν στάχτη. Μάλιστα. Με συνεδριάσεις, μου γράφει ο κύριος Θοδωρής, λύνονται ποτέ τα προβλήματα. Αυτές οι συνεδριάσεις είναι για σανό. Αν ήταν να λυθούν τα προβλήματα με συνεδριάσεις, θα είχαν λυθεί εδώ και χρόνια. Εντάξει, η συνεδρίαση γίνεται για να υπάρξει ένα συντονισμό, να. Μια αποτίμηση, να δουν λίγο τις δυνάμεις. Εντάξει, χρειάζονται και συνεδριάσεις. Δεν λύνει η συνεδρία το πρόβλημα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Ο ρόλος της συνεδρίασης είναι των φορέων είναι επικουρικός. Ξαναλέω, θα κάνουν μια αποτίμηση του τι έχει συμβεί. Θα δουν τις δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, ποιες δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν, γιατί υπάρχει και αυριανή ημέρα, ποιες άλλες θα μπουν στο θένταχθουν στην πυρόσβεση, στην φύλαξη κτλ. Χρήσιμη είναι. Και βέβαια η συνεδρίαση συνεπάγεται και μια δήλωση που έρχεται πριν μετά για να σφραγίσει αυτό που συνέβη και να μια δήλωση αποτίμησης επί της ουσίας. Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει ρίξει η κυρία Κώστα λευκή πετσέτα η πολιτεία. Αν αυτό εννοείται. Δεν νομίζω.

0: 18 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Με ενημέρωσε τώρα πριν από λίγο η κυρία Βραχά ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και στην Κερατέα. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετρολόγος. Καλησπέρα κύριε Γιάνναρε, τα λέγαμε και προχτές και μας λέγατε ότι δύσκολες ήταν οι συνθήκες μέχρι και την Κυριακή.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα.
0: Για δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δύσκολες συνθήκες όπως τα περιμέναμε από την Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή θα πάμε με αυτές τις συνθήκες. Αύριο θα υπάρξει σε κάποιες περιοχές από το απόγευμα και μετά μία μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων. Θα επιμείνουν λίγο περισσότερο σε κάποιες περιοχές μέχρι και την Κυριακή και από την Κυριακή και έπειτα, μέρα με την ημέρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει μέχρι και τις 10 Αυγούστου περίπου. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι θα βρισκόμαστε μέρα με την ημέρα, ξαναλέω, 3 με 4 βαθμούς επάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας. Το επισημαίνω αυτό διότι αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διότι η κατάσταση του τοπίου θα γίνει ακόμη περισσότερο έφλεκτη. Είναι ούτως ή άλλως σε έφλεκτη κατάσταση η βλάστησή μας. Είμαστε στις 1 Αυγούστου, οπότε κουβαλάει στη μνήμη της όλες τις συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν είχαμε επεισόδια καύσωνα ή σημαντικά θερμά κύματα ή υψηλές και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, έχουν ως αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την έφλεκτη κατάσταση. Αυτό νομίζω το οποίο έχει περισσότερο αξία να πούμε είναι να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, να συμμορφωθούμε επιτέλους με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να μην βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι, όπου βέβαια σήμερα πια είναι πάρα πολλές οι περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές. Διάβαζα πριν ότι είναι πάνω από 73.
1: Δυστυχώς, ναι, είναι από τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας δοσοπυροσβεστικός μηχανισμός. Το να καλείται ταυτόχρονα να πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολλά περιστατικά. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τουλάχιστον 4 με 5 περιστατικά πυρκαγιών, τα οποία είναι σημαντικά σε έκταση, δεν είναι δηλαδή απλά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Είναι περιστατικά τα οποία απαιτούν πολλές δυνάμεις, απαιτούν πολύ κόπο. Υπάρχει ήδη μεγάλη καταπώνηση, γιατί θα θυμίσω ότι είχαμε πριν από δύο μέρες τις πυρκαγιές και στη Λέσβο και στο Ρέθυμνο. Οπότε
0: και στην Πάρο που είχαμε αναζωπήρωση.
1: Και στην Πάρο, πολύ σωστά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και το τονίζω ξανά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας μας είναι να προσέχουμε. Είναι να προσέχουμε.
0: Ναι. Είπατε ότι μέχρι τις 10 του μήνα θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες, 3 έως 4 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Άρα μιλάμε για καύσωνα επί της ουσίας.
1: Ναι, δεν μπορούμε ακόμη προγνωστικά να μιλήσουμε για το αν θα βρεθούμε σε επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο, η τάση αυτή τη στιγμή προγνωστική λέει ότι από Κυριακή Δευτέρα, σταδιακά μέρα με την ημέρα, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σύνολο σχεδόν της χώρας για να φτάσουμε εκεί πέρα γύρω στις 10 Αυγούστου να είμαστε 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Όταν θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε στις περίπου 3 με 4 ημέρες θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το αν θα μιλήσουμε για κύμα καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει, ξαναλέω, ακόμη περισσότερο τη βλάστηση, θα είναι ακόμη πιο εύκολο να υπάρξει πυρκαγιά, οπότε πολύ προσοχή.
0: Ναι, δεν έχουμε όμως εικόνα ακόμα για τους ανέμους.
1: Για τους ανέμους, όχι, δεν έχουμε εικόνα. Βέβαια, όποτε έχουμε αυτή την τάση να ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρούν και οι άνεμοι. Υποχωρούν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα πνέουν με τις ταχύτητες με τις οποίες πνέουμε τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε ανέμους, όχι φυσικά στα 7, 8 και 9 μποφόρ που είχαμε κατά τόπους, αλλά μπορεί να έχουμε ανέμους στα 4 και στα 5 μποφόρ. Και με την υψηλή εφλεκτότητα της βλάστησης και ο άνεμος αυτός είναι υπέρ αρκετός για να έχουμε μια μεγάλη και πιθανώς καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάνναρε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: 23 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Ελλάδα. Κύριε Δασιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Δώστε μας την εικόνα, παρακαλώ. Είναι μία από τις πιο μεγάλες φωτιές που έχει αντιμετωπίσει η Βιωτία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Σήμερα η Βιωτία δοκιμάζεται στο παραλιακό της μέτωπο στον Κορινθιακό κόλπο. Είχαμε το πρωί και ακόμα συνεχίζεται το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Βέβαια, συνεχίζεται περισσότερο ελεγχόμενο και χωρίς το φόβο των ανθρώπινων ζώων πλέον, γιατί έγινε ο πεκλωβισμός 280 περίπου κατοίκων με πλωτά μέσα. Επιχειρούν εκεί τα πυροσβεστικά, τα επίγεια πυροσβεστικά μέσα. Δυστυχώς, ένα αέρα δεν έχουμε λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιχειρούν, είναι τα πράγματα κάπως καλά, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δοβρένας, είναι τη φωτιά της ξηρονομής που ξεκίνησε από το πρωί, έχει επεκταθεί, κοντεύει, πλησιάζει επικίνδυνα την κοινότητα της Δοβρένας, είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, με πολλά παρακλάδια αυτό το μέτωπο, δεν υπάρχουν ένα αέρια δυστυχώς και σε αυτό το μέτωπο λόγω των καιρικών συνθηκών, υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις, η περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη, οπότε οι επίγειες δυνάμεις περιμένουν τη φωτιά σε κάποια σημεία να την αντιμετωπίσουν. Γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Άρα από αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Δασιώτη, καταλαβαίνω ότι η νύχτα θα είναι κρίσιμη.
1: Θα είναι μακρά η νύχτα απόψε, έτσι φαίνεται.
0: Θα είναι κρίσιμη. Έχουν γίνει βεβαίως εκκαινώσεις.
1: Έγινε η μεγάλη εκκένωση του Αγίου Βασιλείου το πρωί. Ναι. Έγινε επίσης το πρωί μερική εκκένωση της ξηρονομής, άνθρωποι που ανήμποροι, ηλικιωμένοι, που δεν θέλαμε να τους αφήσουμε μόνος τους με τον κίνδυνο της φωτιάς. Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Είναι πολύ κοντά η φωτιά στην κοινότητα της Δοβρένας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, υπάρχει καύσιμη ύλη πολύ, υπάρχουν σφοδροί άνεμοι και δεν υπάρχει εναέρια υποστήριξη. Βέβαια τώρα που νυχτώνει, και ακόμα και αν κοπάσουν οι άνεμοι,
0: δεν θα μπορούν να ούτως ή άλλως δεν επιχειρούν τα εναέρια. Ναι. Ρωτούν ακροατές εδώ, κύριε Ντασιώτη, μία ερώτηση είναι αν η περιφέρεια Αττικής έχει στείλει δυνάμεις στη Βιωτία, και άλλη μία αν κινδυνεύει Θήβα από το μέτωπο.
1: Όχι, καμία σχέση. Θήβα δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Είναι πολύ μακριά. Είναι δήμος Θηβαίων οι περιοχές που έχουμε τα μέτωπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πόλη της Θήβας.
0: Ναι.
1: Η Αττική, όχι, δεν χρειάστηκε να στείλει. Έχει τα δικά της μέτωπα η
0: όχι,
1: Αττική.
0: Όχι, εννοώ στη λογική του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα αέρα και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά σε συνδρομή.
1: Ίσως πιθανότατα έχει στείλει στη συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι, υπάρχουν. Δεν ξέρω από ποιες περιοχές έχουν έρθει. Ναι, πάντως ναι. Υπάρχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Mm-hmm. Και πράγματι δίνουν μια μάχη πολύ δύσκολη οι πυροσβέστες μας μέσα στην καρδιά των μετώπων και χωρίς την εναέρια υποστήριξη. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς. Γιατί με τη σφοδρότητα των ανέμων και με την περιδίνηση που δημιουργούν οι άνεμοι, ξαφνικά μπορεί να βρεθούν μέσα στην καρδιά του μετώπου, όπως συνέβη στο Ρέθυμνο και που απευχόμαστε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90. 90.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
2: Από τα κουνούπια ποτίζεται το πρωί.

0: Ελευθερίας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στη κοινότητα. Δομβρένας είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Στον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Το μέτωπο πέρασε και στην Αττική. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα ανάμεσα από Βιέθη και Διψέλιζα. Σε πλήρη εξέλιξη τα μύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άρτα και Αίγιο. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ ΕΣΥΑ Παρασκευής, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πολύ δύσκολη μέρα για αρκετές περιοχές της χώρας, για όλη τη χώρα. Πάμε στην Κυρατέα, ο δήμαρχος εκεί. Έχει οριοθετηθεί βεβαίως η φωτιά, αλλά κύριε Λουκά, τι έχει συμβεί? Είχαμε
1: Ευρυσμός καραμπινάτος που λέμε λαϊκά. Τέσσερις διαφορετικές αιστείες σε μεγάλη απόσταση μία από την άλλη, επί της λεωφόρου Κερατέας Λαβρίου, το μεγάλο δρόμο, στη δεξιά πλευρά για Δεβάδος και Λαβρίου, που σημαίνει ότι περνούσε και πέταγε, ότι πέταγε και η φωτιά, ο αέρας, είχε κατεύθυνση προς το δρυμό. Οπότε, εάν περνούσε το δρόμο, την πιέσανε τη φωτιά ακριβώς εκεί που τελείωνε το Πρανές και πήγαινε για το, να περάσει τον δρόμο και να πάει στα Δασάκια. Εκεί μετά όλο το βράδυ θα έχει. Δεν μπορούσε με τίποτα να σβήσει. Ναι. Είναι περιοχή δύσβατη, δασόδης κλπ. Ήρθανε πολλές δυνάμεις της περιοριστικής επίγειας. Ήρθε και ένα ελικόπτερο. Ήταν και η ώρα τέτοια που έχουν σταματήσει πλέον. Αλλά όλα καλά, έχει και η πολιτική προστασία του Δήμου, αμάξια πολλά και από όμορους Δήμους, τη σβήσαμε. Δεν πάθαμε σμιά.
0: Ναι. Πόσα μέτωπα είπατε, κύριε Λουκά?
1: Τέσσερα διαφορετικά μέτωπα, το ένα σε απόσταση από το άλλο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει, το είπε και ο διοικητής, έχει τώρα επιληφθεί το ανακριτικό της περιοριστικής για να δούμε από το υλικό, από κάμερες κλπ. Τι μπορεί να βγει, να βγάλουμε από θέμα. Ορίσματος.
0: Δηλαδή το ένα μετά το άλλο σε διάστημα, ας πούμε, 5-10 λεπτών ξέσπασαν?
1: Όχι, ταυτόχρονα σας λέω.
0: Ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή ένα χιλιόμετρο μία από την άλλη. Δηλαδή ξεσπάσαν σε διάστημα 2 λεπτών, 3 λεπτά, ταυτόχρονα και 4.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τουλάχιστον ευτυχώς οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, δεν... τώρα είναι τελείως, δεν βράδυ. Δηλαδή δεν θα είχαμε βοήθεια από ένα αέρα μέσα. Προφανώς είδαν ότι υπήρχαν και αλλού μέτωπα. Σου λέει δεν θα προλάβουν να έρθουν και βραδιάζει κιόλας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, παιδιά, δηλαδή εάν συλληφθεί πρέπει τα δέοντα, δεν γίνεται. Όποιος το έχει κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Καλά, ούτως ή άλλως επιφυλακή θα υπάρχει όλο το βράδυ εκ των πραγμάτων.
1: Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο σας. Μπράβο, το ξέρω, συγχαρητήρια.
0: Μιλάει και με τις δυνάμεις εκεί.
1: Είναι
0: με την
1: πάνω από 80 οχήματα. Δηλαδή ήρθαν οχήματα εθελοντές, πυροσβεστικοί.
0: Υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση και πολύ γρήγορα.
1: Άμεση. Ναι. Δηλαδή ο διοικητής εδώ τώρα είναι. Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Λουκά. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: βράδυ. Γεια σας.
1: Καλά.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στα 46 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Σε μια δύσκολη βραδιά. Πάμε λίγο να ακούσουμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πυρηνικά μέτωπα, ο κύριος Βαθρακογιάννης.
1: 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έκανε μία αναφορά στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο, αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτές που έχουν οριοθετηθεί, αυτές που έχουν τεθεί υπό έλεγχο, και μία σύντομη αναφορά στο τι αναμένουμε την αυριανή ημέρα που θα είναι εξίσου δύσκολη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, όχι υψηλές για την εποχή, αλλά υψηλές θερμοκρασίες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την δύσκολη νύχτα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, σε πολλές περιοχές της χώρας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε εδώ Τζίνι, το μήνυμα που μου έχει στείλει που αφορά την παιδεία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το κρατάω. Τζίνι, το μήνυμα που μου έχει στείλει που αφορά την παιδεία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το κρατάω.

τράβηξε. Ο καπνός έχει καλύψει και τον ήλιο. Εντάξει, τώρα τι να σας περιγράψω τώρα από τη φωτογραφία. Αυτό που σας λέω, ο καπνός έχει καλύψει τον ήλιο. Έχει σκοτεινιάζει δηλαδή το τοπίο, γιατί ο καπνός κρύβει τον ήλιο. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, καλησπέρα κύριε Γιάννη, κυρία Χιλέα, κυρία Στυλιανή, κυρία Ελένη και ο κύριος Θεόφιλος, να είστε καλά, και η κυρία Σοφία βεβαίως. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει, που είναι μηνύματα χαιρετισμού ή εκδήλωση συμπαράστασης στους πυροσβέστες ή στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, οπότε δεν τα διαβάζω γιατί λέω τα ονόματά σας για να ξέρετε απλά ότι τα έχω διαβάσει, ότι τα έχω δει, γιατί κινούνται όλα στο ίδιο μήκος κύματος, δύναμη σε όλους όσοι αγωνίζονται, δοκιμάζονται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο. Να σας πω ότι θα ανοίξουμε γραμμές από τις 9.30 απόψε, γιατί έχω ακόμα 2-3 επικοινωνίες στο μυαλό μου που μπορεί να μας βγουν, μπορεί και όχι, γιατί ξέρετε τώρα με τις φωτιές δεν μπορείς να προγραμματίσεις κιόλας. Καλή η κυρία Αναστασία συνεχώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Γκυργελεζίου. Καλή συνεχώς, αλλά βγαίνουν σε άλλα κανάλια, είναι εκείνη την ώρα στην πυρόσβεση, είναι με τους παράγοντες, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο να δούμε τι από αυτά θα είναι εφικτό να το έχουμε στον αέρα, και σιγά σιγά μετά τις 9.30 θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε και μαζί.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης.

0: εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

is gone. I'm too proud for crying, didn't come here to break down.